ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικού του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

που την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

Καλό πρωινό σε όλους όπου και αν σας βρίσκει το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μαρία Στήλου και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 8.

βάλτε ένα καφέ. Να τα πούμε και σήμερα. Να μαζευτούμε σιγά σιγά, σαν μία παρέα που μαζεύεται γύρω από ένα τραπέζι και δεν προλαβαίνει ο ένας να μιλήσει και ο άλλος παρέα.

0: Σας άρεσε!
1: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

δούμε τι συνέβησαν σήμερα 7 του Μάη σε κάποιες άλλες χρονολογίες, όπως το 558 που ο θόλος της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη καθαρέει από σεισμό. Ο Ιστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 7 του Μάη του 1824 η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλαιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επτά του Μάη του 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.000 υπαλλήλους. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, KIP. Τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

0: δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Καλωσορίσατε οι πρώτοι στην παρέα. Εύα, καλημέρα. Σε σένα, Θέμη, στην Κυριακή, στη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, στο Γιάννη, στον άλλο το Γιάννη και το Στέλιο.

να δούμε τα πρωτοσέλιδα σήμερα. 7 Μαΐου του 2026 με κεντρικό τίτλο «Είναι αυτεμπορική, τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα». Το 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Ανάσα στις αγορές από την προαναγγελία συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Τι προβλέπει το μονοσέλιδο σχέδιο. Στενά του Ορμούς, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τα εμπορικά πλοία. Το σχέδιο της Ελλάδος στην Κομισιόν, LNG, εξηλεκτρισμός, εξοικονόμηση για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Κώστας Καραμαλής, εχμές για οικονομία και αγροτική πολιτική.

πάμε στην απογευματινή περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Αναζητείτε βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Θεωρίες συνωμοσίας με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας από την Άγκυρα. ...250.000 νέες συντάξεις έως το τέλος του 2026. Πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού. Και πάμε στη Δημοκρατία. Κεντρικό θέμα, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή. Δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βελνεκές 6.000 χιλιόμετρα. Να το χαίρομαι. Αναλγησία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές. Πληρώνουν πάλι πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Κοντά σε συμφωνία, είπα Ιράν για λήξη πολέμου. Με ερωτηματικό.

Πάμε στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης. Μηνύματα εκτίμησης προς την Ομογένεια από τον Ζόραν Μαμντάνη. Πτώση της τιμής του πετρελαίου, άνοδος των μετοχών. Αισιοδοξία για δραματισμό του πολέμου ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Μητσοτάκης από Ιορδανία, καλούμε σε αποκλιμάκωση της έντασης. Άνοδος 14,3% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου στην Ελλάδα. Για πολλούς Αμερικανούς η καταστολή της μετανάστευσης είναι προσωπική υπόθεση. Στον ελεύθερο τύπο, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και για χρήματα. Μητσοτάκης προτάσεις για αναθεώρηση σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Πιερακάκης νέα προώρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων τον Ιούνιο.

λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης. Φόβοι για βεντέτα. Η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Αναλωτικός ο οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Επίσης στον ελεύθερο τύπο, τα κόλπα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και Ευρώπη.

Είπαμε στην Εστία, Σύνταγμα επί δεξιά, νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης, των βιώσιμων, αλλά όχι ίσως και λυσμένων προϋπολογισμών, της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση. Απαγόρευση καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Σύγχυσης για τις κλήσεις Σκοβέση σε βουλευτές. Αθήνα, η πόλη που ξεχνά τους ευεργέτες της. Καραμαλή, σκανδαλώδεις οι επιδοτήσεις, πατριωτικό χρέος ή ανταπόκριση στις προκλήσεις. Αβεβαιότητες στο Ορμούς παρά το νέο σχέδιο συμφωνίας. Αλβανός επιχειρηματίας, εποφθαλμία των Πασιάνευ.

κεντρικός τίτλος στην εφημερίδα των συντακτών «Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς κρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν». Νέες βολές Καραμαλή πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ryanair, η αποχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά του Ορμούς, διπλό φιάσκο Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό.

πάμε στην καθημερινή. Ο Χανταϊός στοιχιώνει το Εμβιχόντιους. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν.

Τέρνερ έφυγε ο οραματιστής του CNN. Τέλος στην καθημερινή εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Στο σέλιδο του λόγου, τελευταία ευκαιρία στο Ιράν. Τηρήστε τα συμφωνηθέντα, αλλιώς θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα στους επιστήμονες που επιστρέφουν και στο δημόσιο. Τέλος από τη Θεσσαλονίκη, η Ryanair, η ενημέρωση στους εργαζόμενους. Μητσοτάκης από αμάν να επιστρέψουμε στο status quo αντε στα στενά του ορμούς. Αυξημένες κατά 51% οι ρυθμίσεις στο εξωδικαστικό

Ριζοσπάστης, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Με ΚΚΕ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Φοιτητικές εκλογές Τετάρτη 13 του Μάη, ψήφο στην Πασπουδαστική για σπουδές με δικαιώματα ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή.

Συζήτηση για τετραήμερη εργασία με κλειδί την ευελιξία και κριτήριο την παραγωγικότητα. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, στον αέρα οι εργαζόμενοι της Ryanair.

κοκ. Πώς να λύσετε το γρίφο. Πότε σβήνουν και γιατί οι δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Μεταβιβάσει ακινήτων σε 213 μέρες. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς, γιατί παραμένει η Γολγοθάς η διαδικασία. Χανταϊός συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο. Τεν Τέρνερ 1938-2026, αυτός που γύρισε σελίδα στα μίδια.

Κεντρικός τίτλος στην κόντρα τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών.

πρόεδρο του Eurogroup. Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερακάκης. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ, αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα.

Political, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, το στίχημα της ενότητας. Ποια κόκκινη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός, η βαριά ατζέντα και οι αγωνίες των βουλευτών. Η χειρή παρέμβαση Μητσοτάκη από το Αμάν, τα στενά του Ορμούς να επιστρέψουν στο προηγούμενο

Τσίπρας έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Τσαβατζουλιά Κοβέση έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα.

Έτσι έχουν κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα της ημέρας. Σήμερα 5η 7 του Μάη του 2026.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ryanair και Fraport. Κάλεσε στις δύο εταιρείες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τη χθεσινή διευρυμένη σύσκεψη των τοπικών φορέων. Ζήτησε επίσης ουσιαστική παρέμβαση από τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού, θέτοντας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου Μακεδονία. Αν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, να γίνει άμεσα ανάκτηση πιθανών δρομολογίων από άλλες εταιρείες, υπογράμμισε ο Δήμαρχος. Πενθυμίζεται ότι η διοίκηση της Ryanair ανακοίνωσε χθες το προσωπικό της ότι αποχωρεί από τη βάση του αεροδρομίου Μακεδονία τον Οκτώβριο, λόγω της αύξησης των τελών στάθμευσης από τη Fraport Greece. Η εταιρεία ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη Θεσσαλονίκη από το Μάρτιο του 2027 με τη λειτουργία μίας μονοβάσης και αισθητά μικρότερο πτυτικό έργο. Μέσα στο μήνα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία που θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Σταχιάος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών, πιθανότητα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 ημέρες, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές. Με ετοιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις, εκκαινιάστηκε χθες από την Υπουργό Πολιτισμού Λίλα Μενδώνη, 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή με μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφιας στη Ροτόντα. Την ανάγκη αποκλιμάκωση των εντάσσεων, σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και στήριξη της σταθερότητας σε χώρες όπως ο Λίβανος, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας που διεξήχθη στο Αμάν. Το σύστημα για ένα μεγάλα διέξοδο για τεράστιους κινδύνους για όλους τους λαούς του κόσμου, τόνισε σε εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος αφιερωμένη στο Μάιο του 1936 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αμέσως μετά ακολούθησε πορεία μέχρι το μνημείο του Κάπτεν Εργάτη. Αντιμέτωποι με ένα τυπικό αλλά σοβαρό διαδικαστικό σφάλμα βρέθηκαν αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλαβαν κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου. Είδαν όμως ότι είναι αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία, ενώ οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο ο δόκιμος μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διακομιδή του για εξετάσεις μετά από έντονη αδιαθεσία. Ο 48χρονος Σέρβος άνοιξε για άγνωστο λόγο την πόρτα του ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άντρας εντοπίστηκε νεκρός χθες το απόγευμα σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει αρχές, δεν διαφέρονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Εκτιμάται ότι ο άντρας ήταν πιθανότατα άστεγος. Ισόρος ενός άλλου άντρα, ηλικίας 50 περίπου χρόνια, εντοπίστηκε σε βαλιοβαγόνι σε μικρή απόσταση από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Άλλες 4 Οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Ανατολή και παραδίδονται σήμερα στις 12 το μεσημέρι τα εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού Λίλα Μενδώνη και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ επ' της οδού Κασάνδρου. Σε αριθμούς κόμικων η Θεσσαλονίκη το τρίμερο 8 με 10 Μαΐου με την επαιτειακή 10η διοργάνωση του μοναδικού Pop Art Comic Festival να επιστρέφει με νέες ενότητες, σπουδαίους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θεματικές εκδηλώσεις σε δύο περίπτερα της ΔΕΘ Hell Expo. Σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών το 2024, εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, παραμένει αίθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασίες μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8. Σε λίγο και πάλι κοντά σας η Μαρία Στήλου.
0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.

Και καλώς ορίσατε, είναι στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, είμαι η Μαρία Στήλου και πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ελπίζω, Δημήτρη, αυτό να σε βρίσκει σύμφωνο το τραγούδι.

τώρα δεν θα πετάξει με Ryanair, θα πετάξει με κάποια άλλη εταιρεία. Πως λέει και ο σοφός λαός, υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που βγάζουν πορτοκάλια, ε? Την πήραμε τη θεσούλα μας, όπως είδατε, στα πρωτοσέλιδα, τα πανελλαδικά. Ακούσατε και την Ευδοξία Δένη στο Δελτίο Ειδήσεων και πιο αναλυτικά η χθεσινή μέρα φέρνει την είδηση πάλι στο προσκήνιο με τους φορείς της Θεσσαλονίκης να αποφασίζουν να προχωρήσουν σε κοινές κινήσεις για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο της απαχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πλαίσιο λοιπόν της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο, συμφωνήθηκε η δημιουργία ειδικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να θέσει στην κυβέρνηση το θέμα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου και να αναζητήσει λύσεις ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για την πόλη και την τοπική οικονομία. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί κοινή επιστολή προς την Ryanair και την Fraport με στόχο να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών και να αποφευθεί μια οριστική αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας. Ο κύριος Αγγελούδης υπογράμμισε ότι οι τοπικοί φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν άμεσα στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Μπορούν όμως να πιέσουν για εξέβρεση λύσης και να στηρίξουν προσπάθειες διατήρησης των δρομολογίων. Όπως ανέφερε, αν τελικά η Ryanair επιμείνει στην αποχώρησή της, θα πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες ώστε άλλες αεροπορικές εταιρείες να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν, ιδιαίτερα κατά τη θέση.

Η νέα επιτροπή θα επιδιώξει άμεσες συναντήσεις με τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού, ζητώντας μέτρα που θα κάνουν πιο ανταγωνιστικό το αεροδρόμιο Μακεδονία, όπως πιθανές εκτόσεις στις χρεώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες. Στόχος είναι τόσο η διατήρηση των υφιστάμενων αεροπορικών συνδέσεων, όσο και η προσέλκυση νέων εταιριών. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τουριστικού κλάδου και των επαγγελματικών φορέων της πόλης, οι οποίοι θα παρακολουθούν τις εξελίξεις και θα συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις. Ο κύριος Αγγελούδης σημείωσε ότι η Θεσσαλονίκη έχει ήδη ενισχύσει την αεροπορική της σύνδεση με νέες εταιρείες όπως η Transavia, η LOT και η Finnair. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η πόλη διαθέτει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό και μεταφορικό κέντρο. Παράλληλα κάλεσε την Ryanair και την Fraport να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις χωρίς βιαστικές αποφάσεις, τονίζοντας πως μια συμφωνία θα ωφελήσει τόσο τις εταιρείες όσο και την τοπική κοινωνία.

Τέλος, υπενθύμησε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το ενδεχόμενο της αποχώρησης της Ryanair, ο Δήμος και οι αρμόδιοι φορείς κινητοποιήθηκαν άμεσα, επικοινωνώντας με τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, ζητώντας παρεμβάσεις, ώστε να αποτραπεί μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό. Και όχι μόνο τον τουρισμό, την οικονομία της πόλης, της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας και τους πολίτες που χρησιμοποιούν συχνά τις low cost πτήσεις.

Και κοντή γιορτή. Και πιο συγκεκριμένα Σάββατο κοντή γιορτή, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Να υπενθυμίσω πως έχουμε το τελευταίο και το πιο σημαντικό, σύμφωνα πάντα με κομματικά στελέχη, προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτό το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εκδήλωση αποτελεί τον προάγγελο του 16ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος και ολοκληρώνει τον κύκλο των προσυνεδριακών δράσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη από αύριο το βράδυ, έχοντας ένα γεμάτο πρόγραμμα επισκέψεων και συναντήσεων στην πόλη. Το πρωί του Σαββάτου θα εγκαινιάσει το μουσείο με τα αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό με την ονομασία Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, που βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στα συμμαχικά νεκροταφεία στο Δήμο Μενεμένης Αμπελοκήπων, όπου και θα τιμήσει τη μνήμη των Πεσόντων. Το βασικό μέρος όμως της επίσκεψης αφορά στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ στο περίπτερο 10. Το οποίο σημειωτέων, μάλλον όλος ο χώρος της έκθεσης, φρουρείται σαν αστακός εδώ και μέρες. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης θα είναι η εθνική ασφάλεια και η εξωτερική πολιτική. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπαπετρίτης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Απόστολος Τζιτζικώστας. Στην έναρξη των εργασιών θα πλαισιώσουν χαιρετισμοί από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της νεολαίας του κόμματος. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται και η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Νανά Ιδονά, και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Τέλειος Αγγελούδης.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Τικ τακ, τικ τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα μπλα μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο πο πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.

Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι ένα ζωηρό Σαββατοκύριακο. Και η συμβουλή προτροπή από μένα είναι για εσάς που θα μείνετε, γιατί φαντάζομαι ότι πάρα πολύ θα πάρετε τους δρόμους, θα βοηθήσουν και οι θερμοκρασίες και τα αποθυμένα που έχουμε από την Πρωτομαγιά, για εκτόνωση του θυμικού εκτός πόλης. Όσοι όμως μείνετε στην πόλη και θέλετε να κυκλοφορήσετε, και πολύ καλά θα κάνετε, και στο κέντρο και στις διάφορες γειτονιές, κάντε τα σχέδιά σας και τα πλάνα σας χωρίς αυτοκίνητο. Μέσα σε όλες τις ευχάριστες ειδήσεις έχουμε και αυτή που έρχεται από το, από τις Βρυξέλλες, να πω, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, να πω. Το ΔΠΑΕ ενισχύει την παρουσία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματοποιώντας εκδήλωση στις Βρυξέλλες με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα Βρυξελών, η οποία είναι μάλιστα και πάρα πολύ δραστήρια. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής εξωστρέφειας του Ιδρύματος και συνδέεται με την απόφαση για δημιουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου στη Βελγική Πρωτεύουσα, πρωτοβουλία που προωθήθηκε και από τον Πρίτανη Σταμάτη Αγγελόπουλο. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα συμμετάσχουν σημαντικά πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα, καθώς χαιρετισμούς αναμένεται να απευθύνουν η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Απόστολος Τζιτζικώστας και η Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σκεφτείτε εδώ. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη μας, καθώς το Διεθνές Πανεπιστήμιο έχει την έδρα του στην πόλη και η επέκτασή του στις Βρυξέλλες ενισχύει τον διεθνή ρόλο της. Έτσι δημιουργούνται νέες δυνατότητες συνεργασίας με ευρωπαϊκούς θεσμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κάτι που μπορεί να προσελκύσει φοιτητές, επενδύσεις και ακαδημαϊκές συνεργασίες. Θα με δίπλα σου όταν με θες. Επιπλέον, η παρουσία του Πανεπιστημίου στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στη Θεσσαλονίκη μεγαλύτερη προβολή ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και η σύνδεση με τις Βρυξέλλες μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη τομέων όπως η καινοτομία, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας και το ακαδημαϊκό και το οικονομικό αποτύπωμα της πόλης.

κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στον αγαπημένο μας περιφερειακό. Έχουμε και εσωτερικά αστεία με την Κάτια Γερακαρίτου, ο οποίος μας δίνει μία αποτρεπτική εικόνα, σαν να μας λέει μην έρθεις σε μένα, φύγε μακριά μου. Αξίζεις έναν καλύτερο δρόμο, ένα καλύτερο παιδί. Θα σας το πρότεινα για σήμερα, γιατί οι άλλοι δρόμοι είναι καθαροί. Και η Καραμαλή και η Νέα Εγνατία και η Βασιλίσσης Όλγας. Θυμάστε εκείνη την εποχή που μόνο και μόνο που άκουγες Βασιλίσσης Όλγας σηκωνόταν η τρίγα σου και έλεγες πώς θα τη διασχίσω. Καμία σχέση. Σου φθούνε μην τη ματιάξω. Και η τσιμισκή είναι καλή.

0: Έζησα μια γεμάτη ζωή, περπάτησα κάθε δρόμο και πάνω απ' όλα το έκανα με το δικό μου τρόπο. Πάντα με συγκινούσε αυτό το τραγούδι. Γιατί υπάρχουν στιγμές στη ζωή που όλοι καλούμαστε να διαλέξουμε, να ακολουθήσουμε το δρόμο που περιμένουν οι άλλοι από εμάς ή να χαράξουμε το δικό μας. Και ίσως η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι ακριβώς αυτή, να ζει, να δημιουργεί και να προχωρά με το δικό του τρόπο.
1: Ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αργά.
0: Ξέρετε, οι άνθρωποι που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο δεν ήταν εκείνοι που φοβήθηκαν να ξεχωρίσουν, ήταν εκείνοι που τόλμησαν να ακολουθήσουν το ένστικτό τους, να κάνουν λάθη, να φάνε τα μούτρα τους, να φάνε σφαλιάρες, να πέσουν και να ξανασηκωθούν χωρίς να χάσουν την ταυτότητά τους. Η αυθεντικότητα είναι η δύναμη και η ελευθερία να λες το έκανα όπως πίστευα εγώ.

0: Έχω διπλό χτύπημα από τον Αντωνάκη, αλλά να σας θυμίσω έτσι για να κάνετε και το πρόγραμμά σας. Έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. 4 ημερούλες γεμάτες στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Έχουμε ανθοεκθέσεις διάσπαρτες στους δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας της Θεσσαλονίκης. Έχουμε κόμικον. Έχουμε τους κριτικούς πάλι μέσα στη ΔΕΘ με κριτικά προϊόντα.
1: Ότι ποτέ δεν θα σου πούνε πως καταστρέφομαι.
0: Και επίσης αυτό το Σαββατοκύριακο παχαίνει.
1: Όταν σε ρωτήσανε.
0: Έχουμε το Food Truck Festival στην Τούμπα για 4 ημέρες και αυτό. Στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού.

Πώς τον λέγανε, θα το θυμηθώ μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα το θυμηθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν είστε καλά, καλή, στο να προσποιήσετε ότι δεν θυμάστε, θα σας κάνω εγώ ιδιαίτερα μαθήματα, μην ανησυχείτε.

Και ενώ ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου ετοιμάζονται για την εκπομπή 100% στον FM 100, βλέπω ότι πρώτος φιλοξενούμενος είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γάκης, για τη σύσκεψη φυσικά για τη Ryanair. Ο Διευθυντής Ερευνών Opinion Poll Ζαχαρία Ζούπης. Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Αγγελική Νικολούλη. Ο γραμματέας των Δημοκρατών Βασίλης Σίμος και ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος αστικού Πρασίνου και Πανίδας Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης. Επίσης ο ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ιδιαίτερα αυξημένη και με καυστερήση είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση στο κέντρο. Στα ανατολικά χαμηλών κατά διαστήματα οι ταχύτητες στην Εθνική Αντιστάσεως και τη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο κέντρο χαμηλές είναι οι ταχύτητες σε τμήματα της Εγνατίας. Ενώ στα δυτικά καυστερήσεις παρατηρούνται σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα, στην είσοδο της πόλης μέσω της Καρατάσου και σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρου και μέχρι το Κορδελιό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιφερειακή, λίγο πριν την έξοδο της Μαλακοπής, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Νέκρος 49χρονος οδηγός μηχανής, ο οποίος έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε διαδοχικά σε πινακίδα και στη Θέο, πριν καταλήξει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ryanair και Fraport. Κάλεσε τις δύο εταιρείες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τη χθεσινή διευρυμένη σύσκεψη των τοπικών φορέων. Ζήτησε επίσης ουσιαστική παρέμβαση από τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού, θέτοντας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου Μακεδονία. Αν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, να γίνει άμεσα ανάκτηση πιθανών δρομολογίων από άλλες εταιρείες, υπογράμμισε ο Δήμαρχος. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της Ryanair ανακοίνωσε χθες το προσωπικό της ότι αποχωρεί επί βάσης του αεροδρόμου Μακεδονία τον Οκτώβριο λόγω της αύξησης των τελών στάθμευσης από τη Fraport Greece. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στη Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του 2027 με τη λειτουργία μίας μονοβάσης και αισθητά μικρότερο πτυτικό έργο. Μέσα στο μήνα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία που θα λειτουργήσει επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ταχιάος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών, πιθανότατα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον Ιούνιο σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψου 6,9 δις ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε χθες το Reuters ο Υπουργός των Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με ετοιμωμένη χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις, εγκαινιάστηκε χθες από τον Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στους χώρους της Δέθια Λέξπο. Ανοίγει σήμερα για το κοινό, ολοκληρώνεται την Κυριακή με μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας στη Ρωτώντα. Σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο ο δόκιμος μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διακομιδή του για εξετάσεις μετά από έντονη αδιαθεσία. Ο 48χρονος Σέρβος άνοιξε για άγνωστο λόγο την πόρτα του ασθενοφόρου και επίδειξε στην άσφαλτο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Έξωση στη μοναδική παιδική χαρά της περιοχής Καμπουρνάκη στην Καλαμαριά, που λειτουργεί σε έκταση χαρακτηρισμένη από το 1982, η οποία ωστόσο δεν απαλωτριώθηκε ποτέ, προχώρησαν οι ιδιοκτήτες των επίμαχων οικοπαίδων, σφραγίζοντας το χώρο και απομακρύνοντας τα παιχνίδια. Η γειτονιά δεν θα μείνει χωρίς παιδική χαρά, ξεκαθάρισε η δήμαρχος Χρύσης Αράπογλου, χαρακτηρίζοντας αποκρουστική την κίνηση των οικοπαιδούχων. Άλλες 4 οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Ανοπόλη και παραδίδονται σήμερα στις 12 το μεσημέρι τα εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ επί της οδού Κασάνδρου. Σε αριθμούς κομικών η Θεσσαλονίκη από αύριο και ως την Κυριακή με την επαιτειακή 10η διοργάνωση του μοναδικού Pop Art Comic Festival να επιστρέφει με νέες ενότητες, σπουδαίους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θεματικές εκδηλώσεις σε δύο περίπτερα της Δέθια Λέξπο. Ρευστό το σκηνικό στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν και να δίνει διορία μιας εβδομάδας στην Ταχεράνη, την ώρα που το Ιράν επαναλαμβάνει ότι εξετάζει την αμερικανική πρόταση των 14 σημείων και ότι οι θέσεις της θα διαβεβαστούν στην Ουάσιγκτον μέσω των διαμεσολαβητών του Πακιστάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στη σύνταξη μνημονίου για το τέλος του πολέμου, αναφέρει την ίδια ώρα το Άξιος. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7:30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Είστε έτοιμοι για μία μοναδική παράσταση? Η θεατρική παράσταση «Η Μόμο και η Γκρι» ζωντανεύει τη μάχη ανάμεσα στον αληθινό χρόνο και στους γκρίζους κυρίους που τον κλέβουν μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που ξέρει να ακούει. Μία τρυφερή, επίκαιρη ιστορία για μικρούς και μεγάλους που μας θυμίζει πως η ζωή βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε. 2, 3, 8, 9 και 10 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο του Προκόπιου Πολυδύναμου Κέντρου Καλαμαριάς, Καραμαούνα 29. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση στο 6982-066-135. Είσοδος ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, προσφέρονται τρόφιμα για το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Καλαμαριάς.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Τι ωραίο τραγούδι και πρέπει να μιλήσω πάνω στην έναρξή του. Καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. 7 Μαΐου σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ξύπνησες έτσι με διάθεση, με όρεξη?
0: Έχω διάθεση όταν επικρατούν αυτές οι καιρικές συνθήκες. Ούτε ζέστη ούτε κρύο. Τόσο όσο.
1: Εντάξει, θα έχει ζέστη σήμερα. Τώρα είναι
0: μόλις,
1: μόλις 8 και 12, είναι μόλις 8 και 12 και έχουμε 16-17 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 23, 24, 25 από ό,τι είδα χθες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες.
0: Μια χαρά, μια
1: και
0: χαρά.
1: Και ηλιοφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία είμαστε σήμερα. Και έχουμε και σήμερα και πράγματα στην εκπομπή. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί, 8 με 10 στον FM 100 με την εκπομπή 100%.
1: Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, για το επόμενο 2 ώρο. Ελάτε να κάνουμε παρέα, γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης πρωινής ομάδας, γιατί όλοι λίγο πολύ είμαστε μία ομάδα, μας στέλνετε μηνύματα, καταγράφουμε σχόλια, παρατηρήσεις. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες. Μας καλείτε στο 2310-285-106. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέσα από το www.fm100.gr. Δεν θέλω βέβαια να στο χαλάσω.
0: Ναι.
1: Δεν θα θέλω να στο χαλάσω. Θα αναγκαστώ όμως. Σήμερα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια.
0: Βαγγέλη, πρόσεχε.
1: Όχι,
0: είμαστε
1: εγώ.
0: Και σε κεντρικό άξονα πάνω.
1: Όχι εγώ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ωστόσο, για αύριο δίνει συννεφιά.
0: Εντάξει, ελεγχόμενα.
1: Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες. 18 με 24 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο.
0: Είμαστε καλά, ναι.
1: Και το Σάββατο δίνει πάλι πολύ καλές θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δίνει όμως και πιθανότητα βροχής στην Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, όποιο συνέδριο έχει καθοριστεί για το Σάββατο, προγραμματιστεί, παρακαλώ πολύ να κυρωθεί.
1: Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ το Σάββατο.
0: Θα είναι.
1: Έχει και πλούσιο πρόγραμμα.
0: Ναι. Και γενικότερα αυτές τις μέρες έχουν ξεκινήσει και πηγαίνουν, έρχονται και οι υπουργοί. Σήμερα, από χθες είναι εδώ η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, η οποία και σήμερα θα εγκαινιάσει και τις 4 κρίνες που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες με την πρόεδρο της Αλφα-κοινότητας. Μπερδεύω, ναι. Έρχεται και η Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Αύριο θα είναι εδώ, ναι. Η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία θα έχει μπαρά συναντήσεων, δηλαδή με το που θα

0: φτάσει το αεροπλάνο. Φαντάζομαι δεν θα έρθει μέρα η Ανέρη, κυρία Μιχαηλίδου. Άντε ακόμα μέχρι και τον Οκτώβριο μπορεί να πηγαίνει να έρχεται μέρα η Ανέρη. Εν πάση περιπτώσει, με το που φτάσει στη Θεσσαλονίκη έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα. Το βράδυ θα βρίσκεται και σε ξενοδοχείο στη δυτική είσοδο της πόλης, προκειμένου να μιλήσει για τις πολιτικές της κυβέρνησης που δίνουν έτσι έμφαση στην οικογένεια, στην κοινωνική συνοχή. Είναι μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Στράτου Σιμόπουλου. Σήμερα συνεδριάζει παρόλα αυτά η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στις 11 και θεωρείται μία από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Ούτε ένας ούτε δύο. 40 βουλευτές έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο. Γιατί υπάρχει, έτσι, υπάρχει μία ένταση. Τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο καζάνι που βράζει, ειδικά μετά από κάποιες δηλώσεις ορισμένων εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Ξέρεις, κάποιοι βουλευτές τώρα είναι στα κάγκελα. Δηλαδή σου λένε, πηγαίνουμε εμείς, τρώμε το ξύλο για να πάρουμε το σταυρό να γίνει το κόμμα κυβέρνηση. Και εσύ που έρχεσαι από έξω, χωρίς να έχεις δοκιμαστεί σε εκλογές, μας κουνάς στο δάχτυλο. Δεν έχουν και άδικο.
1: Εντάξει, θα εκφράσουν διαφωνία τους από την αρχή. Δεν ήξεραν.
0: Με ποιο τρόπο, είδες με ποιο τρόπο καταγράφηκαν οι διαφοροποιήσεις περί επιτελικού κράτους από τους πέντε βουλευτές.
1: Οι γκρίνιες δηλαδή στο λίγο πριν τις εκλογές και τέτοια, τόσα χρόνια γιατί δεν εξέφραζαν τη διαφωνία τους για την υπουργοποίηση εξωκοινοβουλευτικών.
0: Γιατί παιδί μου, γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα υπάρχει μεγάλη γκρίνια. Τώρα έχεις το ανοιχτό μέτωπο. Είχες το ανοιχτό μέτωπο με τους αγρότες. Έχεις μια παρατηταμένη κρίση σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Για πάνω από 3 χρόνια κρατά αυτή η κατάσταση. Έχεις το υψηλό κόστος το στεγαστικό. Έχεις το υψηλό κόστος της ενέργειας. Δεν θέλει και πολύ. Όταν το κόστος διαβίωσης παραμένει έτσι σε πολύ υψηλά επίπεδα και η αγοραστική δύναμη δεν ενισχύεται. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα πάρουν το λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, 40 βουλευτές. Θα δούμε τι θα υποθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται να δώσει έμφαση σε αυτά τα οποία θα πούν οι βουλευτές. Ενώ από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι ο ανοιχτός διάλογος μεταξύ κυβερνητικής πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικής πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί ως βίδα εκτόνωσης, αποσκοπώντας την αποκλιμάκωση σωκοματικών εντάσεων και με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν και οι τυχόν ρήξεις που μπορεί να υπάρχουν πριν από τις εκλογές.
1: Εγώ ξέρετε, σκέφτομαι κάθε φορά.
0: Δεν θα πάει. Δεν θα πάει.
1: Σε εκλογές.
0: Όχι. Ο Καραμαλής δεν θα πάει. Α, στο δεν θα πάει ο Καραμαλής. Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ ξέρετε, σκέφτομαι. Αν αυτή η γκρίνια είναι μόνο σε πηγαδάκια και στο γύρω-γύρω περιβάλλον του Πρωθυπουργού ή αν τα λένε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γιατί έχω μία αίσθηση ότι εκεί πέρα δεν πολύ μιλάνε.
0: Παιδί μου, πάντα δεν τα λες την ύφη για να τα ακούσει πεθαρά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί να μην ισχύει και αυτό σε αυτή την περίπτωση. Τα λες δεξιά και αριστερά.
1: Γιατί όταν διαφωνείς για κάτι, πας και το λες και στον αρχηγό.
0: Τα λες δεξιά και αριστερά για να στοχεύσεις την πεθερά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Οπότε, όπως έχετε καταλάβει, εμείς έχουμε ξεκινήσει με διάθεση να κάνουμε σουσού σήμερα με την Κάτια. Επομένως, σας θέλουμε ενεργούς και συμμέτοχους. 2-3-10-2-85-106. Εσείς που είστε αυτή την ώρα στον περιφερειακό, αντιμετωπίζετε προβλήματα. Βλέπω ότι υπάρχουν κόκκινα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, σε ό,τι αφορά τους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονται στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μέχρι περίπου και το Καφτανζόγλιο πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος. Ένα κόκκινο σημείο στο ύψος του Επταπυργίου. Και στη συνέχεια επίσης πέφτουν οι ταχύτητες εκεί στο ύψος των Πεύκων. Για εσάς που βρίσκεστε στο αντίθετο ρεύμα και έρχεστε από τα δυτικά στα ανατολικά, στην Πολύχνη βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν οι ταχύτητες λίγο πριν την έξοδο της Τριανδρίας. Στην Καραμαλή είναι πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα, όπως επίσης και στην Εγνατία δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα στη μετακίνησή σας. Βασιλίσσης Όλγας επίσης είναι πράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Οδηγείτε έχοντας την θάλασσα στα δεξιά και φυσικά τον υπέροχο ήλιο που έχει πάρει τον θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Στην πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θοδωράκης, βλέπω ότι υπάρχουν οι κλασικές καθυστερήσεις. Είναι ώρα αιχμής, 20 λεπτά μετά τις 8, στο κατέβασμα από τις 12 όροφες και μέχρι και την Εγνατία. Εκεί χαμηλώνετε τις ταχύτητές σας.
1: Δυστυχώς όμως είχαμε, θα σας μεταφέρω μια άσχημη είδηση, μια και είμαστε λίγο στα κυκλοφοριακά. Χθες το βράδυ είχαμε θανατηφόρο τροχαίο. Έχασε τη ζωή του ένας 49χρονος μοτοσυκλετιστής. Το δυστύχημα έγινε στην περιφερειακή, στο ύψος της Μαλακοπής. Ο 49χρονος, κινούμενος στο ρεύμα προς ανατολικά, έχασε κάτω από άγνωσες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε πινακίδα, σε στιθέο, και στο τέλος να ανατραπεί η μηχανή εκτός του δρόμου, εκτός οδοστρώματος. Δυστυχώς ο 49χρονος δεν τα καταφέρε και έχασε τη ζωή του.
0: Πολύ προσοχή παιδιά, και όταν είστε είτε στη μηχανή είτε στο αυτοκίνητο, φοράτε πάντα ζώνες ασφαλείας, φοράτε πάντα τα κράνη, είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεν μιλάτε σε κινητά τηλέφωνα, έχετε τα μάτια σας πάνω στο δρόμο, τα μάτια σας 14. Πάμε στα χρηστικά, έχουμε μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην ανατολική πλευρά της πόλης, στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, ειδικότερα στο Πανόραμα. Η διακοπή ρεύματος ξεκίνησε στις 8, πριν από περίπου 20 λεπτά. Είναι αρκετές ώρες που θα μείνουν χωρίς ρεύμα οι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς Χίου, Άγρα, Κάβδα, Πυθαγόρα, Νίκης, Πολιορκητού, Ιθάκη, Σταδίου και Παλαιολόγου, μέχρι και τις 3. 8 με 3 η διακοπή ρεύματος, επαναλαμβάνω, σε διάφορα σημεία του Πανοράματος του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη.
1: Επίσης έχουμε και σήμερα εργασίες στην Μουδανιών, προσοχή λίγο, όπως επίσης και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κιλικής. Από σήμερα θα είναι κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας, και κάπου αλλού έβλεπα ότι θα έχουμε και εργασίες συντήρησης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

0: Σήμερα είναι 5η 7 Μαΐου, εντωμεταξύ δεν ξέρω από χθες το απόγευμα έχω μία αίσθηση ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε πολλούς από εσάς που μας ακούτε. Στο Γιώργο το Μάγκο πάντως που είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μας. Του συμβαίνει το ίδιο πράγμα γιατί τα είπαμε στο μετρό, πήραμε τον ίδιο σειρμό και ήρθαμε μαζί εδώ στο στούντιο, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Εγώ έχω την αίσθηση ότι σήμερα είναι Παρασκευή, παιδιά. Ότι θα τελειώσουμε, την εκπομπή. Ότι θα τελειώσουμε την εκπομπή, θα πάμε να κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές μας και αύριο δεν θα χρειαστεί να βάλουμε ξυπνητήρι, δεν θα χρειαστεί να, έτσι, να σηκωθούμε από νωρίς. Όχι,
1: ναι. Πέμπτη.
0: Εντάξει, Πέμπτη σήμερα, 7 του Μάη.
1: Κάνει το παιδάκι εδώ πέρα πρωί-πρωί.
0: Γιορτάζει.
1: Τι ωραία παρέα θα είμαστε.
0: Γιορτάζει ο Νείλος.
1: Νείλος.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Είναι περίεργο το όνομα και αρκετά πρωτότυπο. Νομίζω μία φορά το έχω ακούσει εγώ στη ζωή μου. Μου συστήθηκε δηλαδή ένας άνθρωπος με αυτό το όνομα. Να έχετε πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα. Σήμερα είναι επίσης η ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης.
1: Όπω, παιδιά, αυτή η κωδική πρόσβαση. Προσπαθώ πλέον να βάζω παντού τους ίδιους.
0: Καλά, μην το λες αυτό και ειδικά στον αέρα. Εντάξει.
1: Δύο-τρεις
0: είμαστε. Δύο-τρεις είμαστε τώρα. Παιδάκι μου, μην τα λες αυτά τώρα. Μηνύματα έρχονται. Προσπαθούν διάφοροι επιτίδιοι να υποκλέψουν συνεχώς τους κωδικούς.
1: Εσύ μην μιλάς. Πατάς... Εσύ ούτε τα email των συναδέρφων δεν ανοίγει.
0: Φυσικά, τι. Φυσικά. Το φρονίμω τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Απατήσω εγώ ένα mail το οποίο θα μου έρθει και σου λέει πάτα αυτό το link και μετά θα τρέχω και δεν θα φτάνω. Όχι. Περιμένω την Κάτια να με ενημερώσει. Αν μου πει το άνοιξα, το είδα. Οπότε να την πατήσει αυτή.
1: Εγώ τα ανοίγω όλα τα πάντα. Ναι, είμαι υποψήφιο θύμα, σίγουρα.
0: Ναι. Εσείς που επιδίδεστε σε τέτοια τηλέφωνα ή στέλνετε διάφορα μηνύματα, μην ακούτε την Κάτια. Μην ακούτε την Κάτια. Έχει διαφορετικούς κωδικούς και στο κινητό και στις τράπεζες και στον υπολογιστή. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή η εταιρεία είναι η σημερινή Sony, η οποία απασχολεί ούτε λίγο ούτε πολύ παγκοσμίως 160.000 υπαλλήλους. Να είσαι προνοητικός, έτσι. Σαν σήμερα και το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή KIP, η οποία τη δεκαετία του 1980 μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και σαν σήμερα το 1977, εντάξει, έχουμε ξαναπεί για το διαγωνισμό της Eurovision και για τις ελληνικές συμμετοχές. Ο Μάιος άλλωστε είναι ο κατεξοχήν μήνας της Eurovision. Πότε θα έχουμε τον τελικό, πες να ξέρεις?
1: Νομίζω γύρω στις 20-21. Το άλλο Σάββατο, όχι αύριο μεθαύριο, το πιο μετά.
0: Ναι, πάντα, μετά, γύρω στις 20, γύρω στις 20 νομίζω. Λοιπόν, το 1977 σαν σήμερα διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκεί η Ελλάδα συμμετέχει με ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε μέχρι και σήμερα και έτσι μας ανεβάζει τη διάθεση. Τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Σέβης Τηλιακού, το μάθημα Σολφές, το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση. Ερμηνεύουν Πασχάλης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Μπέση Αργυράκη.

0: αυτό σου έχει μείνει περισσότερο ή το.
1: Ποιο?
0: Το Ρεκιντζή.
1: Όχι, παιδί μου τώρα. Εντάξει, αυτό είναι τραγούδι. Αυτό είναι
0: γιατί
1: τραγούδι που το ακούς και σου φτιάχνει διάθεση.
0: Όχι,
1: δεν ήταν ωραίο αυτό το τραγούδι.
0: Νομίζω
1: του
0: ότι δεν έχει μείνει το Ρεκιντζή μόνο σε εμάς τέτοιο. Μόνο στη δική μας τη μνήμη, αλλά και σε πολλών.
1: Έλα τώρα.
0: Eurovision fans, πώς λέγονται αυτοί.
1: Εντάξει, έχουμε στείλει πολύ ωραία τραγούδια στο διαγωνισμό. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν σ' άρεσε ο Robocop τη Ελλάδα.
1: Έχουμε στείλει όμως και κάτι. Τραγούδια. Έχεις όρεξη σήμερα.
0: Μην κνευρίσατε. Όχι, έτσι το μικρόφωνο, όχι αλλιώς το μικρόφωνο. Έχω και τον ήλιο απέναντι. Αναγκαστικά σηκώθηκα.
1: Λίγο, αν μας ακούει η διοίκηση του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ένα χιλόφωνο, παιδιά, για την Κάτια, γιατί κουνιέται, πάει, έρχεται. Να τους δώσουμε ένα χιλόφωνο να κάνει εκπομπή από κάτω. Από τη Μοναστηρίου. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών πρακτορείων της Θεσσαλονίκης, να δούμε πώς αποτυπώνεται η ειδησεογραφία στα sites της πόλης. Ξεκινάμε με το Festival. Θεσσαλονίκη συνελήφθη 31χρονος που μπήκε με χμηρό αντικείμενο σε δύο καταστήματα για να αρπάξει χρήματα. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό το οποίο ανέφερε η Κάτια προηγουμένως. Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο στον Περιφερειακό και συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στα μηνύματα Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Πάμε στη βόρεια.gr όπου κεντρικό θέμα είναι αεροδρόμιο Μακεδονία. Μπορεί να καλυφθεί το κενό που αφήνει η Ryanair κινήσεις της Fraport. Θα το συζητήσουμε σε λίγη ώρα αυτό το θέμα τι έγινε χθες στη σύσκεψη των φορέων, όπου ουσιαστικά είχαμε τρεις σημαντικές αποφάσεις. Τώρα όσον αφορά το δημοσίευμα, αναφέρει ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει για τα δρομολόγια που θα διατηρήσει η Ryanair στο τέλος της εβδομάδας. Την Παρασκευή δίνεται μια συνέντευξη τύπου όπου η αεροπορική εταιρεία Low Cost ανοίγει τα χαρτιά της και η Fraport φέρεται να έχει ξεκινήσει επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση που απελευθερωθούν slots στο Μακεδονία ώστε να καλυφθεί το κενό που όπως φαίνεται θα προκύψει από τον Οκτώβριο.
1: Αυτό θέλω λίγο να μας το αναλύσεις γιατί παρακολούθησε τη χθεσινή σύσκεψη και κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ μπερδεύτηκα. Το πρωί υπήρξε η ενημέρωση από τους διοικητικούς της Ryanair στα στελέχη του και το πλήρωμα της εταιρείας σε ξενοδοχείο εδώ στη Θεσσαλονίκη που τους είπε ότι από τον Οκτώβριο τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Φεύγει η βάση της Θεσσαλονίκης. Ήταν ξεκάθαρα τα στελέχη της διοίκησης τα οποία ταξίδεψαν από το εξωτερικό μάλιστα για να κάνουν αυτή την ενημέρωση. Στη συνέχεια είχαμε αυτή τη μεγάλη σύσκεψη των φορέων όπου οφείλω να αναγνωρίσω ότι για πρώτη φορά είναι μάλλον από τις λίγες φορές που όλοι οι φορείς έτσι ένωσαν τις δυνάμεις τους και προσπάθησαν
0: και
1: να
0: γρήγορα αντανακλαστικά
1: ακριβώς να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα το οποίο προέκυψε. Δεν μείναν δηλαδή στο να στείλουμε αλληλογραφία, να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου, να πάρουμε τηλέφωνο, να εκφράσουμε την πρόθεση να κάνουμε μια σύσκεψη, να φτάσουμε Αύγουστο και στη συνέχεια να πούμε ας καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να δούμε τι κάνουμε. Ήταν πολύ γρήγορα τα αντανακλαστικά όπως είπες και εσύ. Εκεί λοιπόν εγώ κατάλαβα ότι από κάποιες δηλώσεις έτσι και από κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ τα οποία κυκλοφόρησαν ότι ναι μεν η Ryanair θα φύγει από την Θεσσαλονίκη από τη βάση, δηλαδή τι θα πει αυτό, ότι δεν θα σταθμεύει πλέον αεροπλάνο της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία, δεν θα υπάρχουν γραφεία, ωστόσο οι πτήσεις της Ryanair θα συνεχίσουν να γίνονται.
0: Όχι όλες. Όχι όλα τα δρομολόγια.
1: Θα περιοριστεί λοιπόν.
0: Θα περιοριστεί πολύ το ποιητικό έργο. Τώρα, ναι, μεν φέρεται η Ryanair να έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους της. Επίσημη ενημέρωση όμως ως προς το Δήμο, τον Οργανισμό Τουρισμού, την Περιφέρεια, το ΙΜΑΘ, οτιδήποτε, δεν υπάρχει ακόμα από τα στελέχη της Ryanair ότι ναι, ξέρετε, εμείς φεύγουμε φεύγει βάση τον Οκτώβριο. Ούτε ως προς τη Fraport ακόμα. Τρεις ήταν οι σημαντικές αποφάσεις.
1: Θα υπάρξει ενημέρωση.
0: Υπήρξε η δέσμευση ότι η εταιρεία θα ενημερώσει τουλάχιστον τον κύριο Αγγελούδη.
1: Ναι.
0: Δεν είχε γίνει αυτό τουλάχιστον μέχρι χθες το απόγευμα. Τρεις ήταν οι σημαντικές αποφάσεις. Θα σταλεί επιστολή όπου θα καλούν και τη Fraport και τη Ryanair να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια περιθώρια να παραμείνει τέλος πάντων η εταιρεία. Θα σταλεί επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού. όπου εκεί πέρα ξεκάθαρα ο κύριος Αγγελούδης έθεσε το θέμα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου. Ναι. Δεν γίνεται άλλα αεροδρόμια περιφερειακά άλλων χωρών να είναι πιο ανταγωνιστικά από το δικό μας. Ουσιαστικά την τιμολογιακή πολιτική. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
1: Ναι, τώρα. Οι περισσότεροι παίρνουν το αυτοκίνητο, πηγαίνουν στη Σόφια της Βουλγαρίας και κάνουν πτήσεις από εκεί, παιδιά. Δηλαδή, οι τιμές των εισιτηρίων για να πας στο εξωτερικό από την Σόφια είναι πολύ χαμηλότερες.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα έχει συγκροτηθεί επιτροπή με φορείς της πόλης, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τους δύο υπουργούς, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της ανταγωνιστικότητας των τιμών του αεροδρομίου Μακεδονία. Και επίσης, με επιστολή τους πάλι θα ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων υπουργών προκειμένου προς τις δύο πλευρές, δηλαδή τη Ryanair και τη Fraport.
1: Ναι. Περιμένουμε να υπάρξει αυτή η ενημέρωση, τουλάχιστον σε επίπεδο δημάρχου, γιατί ξέρεις, λίγο και η Ryanair και τα στελέχη της είναι και λίγο άφαντα. Τα ψάχνεις, τα ψάχνεις, δεν τα βρίσκεις. Πρέπει να είσαι τυχερός, σαν τα λαχεία. Να πάρεις το τυχερό λαχείο για να βρεις άνθρωπο να επικοινωνήσεις με την εταιρεία.
0: Ναι. Οι συνάδελφοι που ακολουθούν αυτό το ρεπορτάζ, υπάρχει κάποια δυσκολία. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εφημερίδα Μακεδονία και το e-makedonia.gr. Κεντρικό θέμα: Μετρό Θεσσαλονίκης, επόμενος σταθμός Μίκρα. Μέσα στο Μάιο προβλέπεται η τελευταία διακοπή της βασικής γραμμής. Πώς θα μετακινηθεί το επιβατικό κοινό από τον Ιούνιο και πώς μετά την παράδοση του κλάδου στην Καλαμαριά. Είναι αναλυτικό δημοσίευμα με όλες τις λεπτομέρειες από την Σοφία Χριστοφορίδου.
1: Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Σταχιάς χθες απάντησε στην Κατερίνα Νοτοπούλου από το βήμα της Βουλής και ουσιαστικά της είπε, χωρίς να έχει κλειδώσει, ότι πιθανότερη ημερομηνία για τη νέα αυτή διακοπή για 15 μέρες του μετρό είναι η 29η Μαΐου, αλλά ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Είναι μία απάντηση που έδωσε ο κύριος Σταχιάς, ο αρμόδιος υφυπουργός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, αφού γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια και για 15 ημέρες το μετρό θα διακόψει την λειτουργία του, θα επανέλθει σταδιακά, και λέω σταδιακά γιατί θα πρέπει να ενσωματωθεί πλέον από τον Ιούλιο και μετά και η επέκταση της Καλαμαριάς. Μακεδονικά νέα, Βαρδάρης και Ιστορικό Κέντρο, οι περιοχές που προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια, πώς το μετρό και οι αναπλάσεις αλλάζουν τις αξίες, και ένα ρεπορτάζ του Χρήστου Τσαλικίδη, η Καστανιάδα, το πολιτικό αποτύπωμά της στη Θεσσαλονίκη και τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο, όπως είπαμε, υπογράφει ο Χρήστος Τσαλικίδης. Αναφέρεται σε όλη αυτή την ιστορία που προέκυψε μετά την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Να πούμε επίσης ότι εχθές είχαμε συνεδρία, στην πρώτη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Εκεί με τρόπο σχολιάστηκε αυτή η παρέτηση Καστανίδη, δηλαδή η κυρία Έφη Χαλάτση, είναι της πλευράς του Παύλου Γερουλάνου στο Πολιτικό Συμβούλιο. Είπε ότι θα πρέπει αυτές οι αλλαγές που υπήρξαν στο καταστατικό και ισχύουν για τον Καστανίδη, χωρίς να τον κατονομάσει, θα πρέπει να ισχύσουν και για τους άλλους. Είτε αυτοί είναι στο ΠΑΣΟΚ, είτε θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, Θεοδόρα Τζάκρη. Γι' αυτήν χτυπούσαν οι καμπάνες. Θα πω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε και στον τύπο θες. Το κεντρικό του θέμα είναι το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό ένα 49χρονο που λέγαμε και νωρίτερα, και την ληστεία σε δύο καταστήματα με μαχαίρι στο κέντρο της πόλης.
1: Αυτά ήταν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των sites της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100, Βαγγέλης Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Να πούμε την καλημέρα μας και στον Πέτρο που έστειλε το μήνυμά του. Είναι φαν του Ρακιτζή, λέει ο Πέτρος, ο κοινός μας φίλος Πέτρος.
1: Καλημέρα, Πέτρο.
0: Στείλ του κάνα τραγουδάκι αφιέρωση.
1: Θα σκεφτώ κάποια από τα καλά, τα δυνατά, τα δικά μας.
0: Λοιπόν, εγώ πάω τώρα στα κόμματα και με τη βοήθεια του κυρίου Ζαχαρία Ζούπη, του πολιτικού αναλυτή από την Opinion Poll, θα δούμε λίγο πώς ποσοτικοποιούνται όλες αυτές οι εντάσεις και οι κραδασμοί που υπάρχουν και στα εσωτερικά των κομμάτων και γενικότερα στο πολιτικό σύστημα. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, καλά.
0: Μετράτε.
2: Μετράμε και σε ιδιόμορφο καθεστώς, γιατί υπάρχει μια ρευστότητα, περιμένουμε και νέα κόμματα, προσπαθούμε να καταλάβουμε που θα πάει και μετά όταν εμφανιστούν θα ξαναμετράμε.
0: Τώρα, πρόσφατα παρουσιάσατε μια δημοσκόπηση στο Action 24, εκεί βλέπουμε μια έτσι μικρή μείωση της δυναμικής της Νέας Δημοκρατίας, μια μικρή επίσης αύξηση του ΠΑΣΟΚ. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία η δημοσκόπησή σας. Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα φυσικά που απασχολεί τον κόσμο. Μετράτε όμως και προθέσεις σε ό,τι αφορά τα υποίδρυση κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με μια μείωση τάξη του 1,5%. Έχω την αίσθηση και από ό,τι βλέπαμε ότι μάζεψε λίγο σε όποιες απώλειες είχε, γιατί ήταν παραπάνω οι απώλειες. Τα οικονομικά μέτρα, με ό,τι αποδοχή είχαν, και η επίσκεψη Μακρόν, δεμένη με μια πολύ θετική εικόνα που είχε η κυβέρνηση για την αμυντική και εξωτερική πολιτική σε αυτές τις συνθήκες γεωστρατηγικών αναταραχών, που είναι αντικειμενικά το ισχυρό χαρτί της, φαίνεται να ρεφάρει σταδιακά. Θα δούμε στη συνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία αύξηση του 1,2%. Ξεκόλλησε λίγο η βέλωνα. Θα δούμε στο μέλλον, γιατί υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις εκεί.
0: Όπως?
2: Το ψάξαν πάρα πολύ τι δίνουμε, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι ένα κόμμα του 14,4% στην εκτίμηση με τη μέτρησή μας.
0: Ναι.
2: Η αποδοχή της αντιπολιτευτικής του τακτικής είναι στο 10,5 μόλις.
0: Ναι.
2: Η δε καταλληλότητα για πρωθυπουργός του Νίκου Αντρουλάκη είναι στο 5,8. Θα έλεγα αυτά τα δύο μεγέθη μας κάνανε λίγο καχύποπτους τη βρίσκαμε και παιδευτήκαμε πολύ και με τις σταθμίσεις. Τα ξανάδαμε από την αρχή, γιατί περισσότερο είναι παράγοντες που προειδέαζαν για ένα κόμμα λίγο πιο κάτω παρά πιο πάνω. Θα δούμε όμως και στη συνέχεια.
0: Και φαντάζομαι ότι σε αυτήν την μικρή αύξηση των ποσοστών του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει συμβάλει και το γεγονός ότι υπάρχει μια έτσι ομόνοια τουλάχιστον αυτή την περίοδο μετά και το συνέδριο. Είδαμε ότι και χθες το Πολιτικό Συμβούλιο πήγαν έτσι να ψελίσουν κάποιοι αντιδρόντες εντός ΠΑΣΟΚ, αλλά το κάνανε με τάκτ, το κάνανε με τρόπο για να μην δημιουργηθούν πάλι εσωτερικά ζητήματα.
2: Ναι, αυτό έχει επηρεάσει. Το ΠΑΣΟΚ, όσο το ξέρουμε από την ίδρυσή του μέχρι τώρα, ίσως περνάει μια περίοδο σιωπής, θα έλεγα. Το είχαμε συνηθίσει πιο άτακτο κόμμα στο εσωτερικό του και μέσα από δυναμικές, ακόμα και αντιπαραθέσεις, θυμάστε στο παρελθόν, συνήθως ανέβαινε, γιατί η βασική του δύναμη ήταν η σύνθεση πολύ διαφορετικών απόψεων που υπήρχαν. Έτσι ήταν και τα κόμματα εξουσίας, και έτσι δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Άμα θέλεις κόμματα παρατάξεις παλιά του 35-40-45%, δεν γίνεται αλλιώς. Θα δούμε κιόλας, γιατί κάποια πράγματα μετράνε θετικά, κάποια αρνητικά. Υπήρχε εξέλιξη, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι το κουβεντιάσατε ιδιαίτερα. Για να είμαι εντελώς ειλικρινής, μου φάνηκε και περίεργο η εξέλιξη του κυρίου Καστανίδη να περνάει τόσο με σιωπή, ας πούμε. Δεν περίμενα να γίνει και ο ξεσηκωμός, αλλά είναι ένα θέμα όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, λίγο πολύ βέβαια σε εμάς εδώ στην Θεσσαλονίκη ήταν γνωστή αυτή η διαφοροποίηση.
2: Είχατε,
0: και,
2: ναι,
0: και η απόσταση, εν πάση περιπτώσει, ναι, του κυρίου Καστανίδη με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, με τη σημερινή ηγεσία. Κύριε Ζουπή, πάμε όμως στον νούμερο ένα παράγοντα, γιατί εδώ βλέπω μια σταθερότητα τουλάχιστον στις απαντήσεις που δίνει ο κόσμος. Στο νούμερο ένα παράγοντα που εκτιμώ εγώ ότι θα καθορίσει την ψήφο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι η τσέπη μας, είναι η ακρίβεια, είναι τα λεφτά τα οποία δεν φτάνουν.
2: Αυτό είναι μακράν και μάλιστα είναι πάνω από 4 χρόνια πια. Πρώτο πρόβλημα μακράν. Το θέμα είναι πόσο πάνω από το 50% το βρίσκουμε, γιατί το βρίσκαμε κάποιες στιγμές και 58-60%. Εάν δεν λάβουμε υπόψη ότι στις δυνατές απαντήσεις είναι και το κόστος ενέργειας, το ύψος μισθών, το στεγαστικό, το μέγεθος είναι ακόμα πιο εκρηκτικό, συν ότι προστίθεται μια φοβία από όλη αυτήν την ιστορία του πολέμου, των αναταράξεων, των διεθνών, φαίνεται να απασχολεί εκρηκτικά το τι κύμα ακρίβειας καινούριο θα έρθει και πιο ογκώδες. Δηλαδή το 90% έδειχναν ότι μας απαντούσαν ότι φοβούνται μην έρθει κάποιο περίεργο κύμα ακρίβειας σαν παρενέργεια του πολέμου. Άρα είναι ένα. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο βασικοί κύκλοι θεμάτων. Το ένα είναι η ακρίβεια, το βιωτικό επίπεδο, που εκεί εστιάζεται και η όποια διαμαρτυρία υπάρχει. Ταυτόχρονα υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία των γεωστρατηγικών αναταράξεων, η οποία δημιουργεί ένα φόβο. Δηλαδή δεν ρωτήσαμε αν σας φοβίζει, αν σας απασχολεί. Συνεχίζαμε αν σας απασχολεί το ίδιο, όπως όταν ξεκίνησε για παράδειγμα ο πόλεμος. Τα ποστά παραμένουν ίδια. Αυτό τροφοδοτεί μια αναζήτηση σταθερότητας. Δηλαδή οι μένουν γεωστρατηγικές αναταράξεις δημιουργούν ένα ρεύμα να έχουμε σταθερότητα, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Η δε οικονομική κατάσταση, το τι αντιμετωπίζει το μέσο νοικοκυριό, τροφοδοτεί οπωσδήποτε μια σημαντική διαμαρτυρία.
1: Δηλαδή, κύριε Ζουπέ, αν μου επιτρέπετε, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν, επειδή θέλουν μια σταθερότητα, συνεχίζουν και επιμένουν, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, να επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
2: Ναι. Επηρεάζει. Δεν είναι μαύρο-άσπρο. Επηρεάζει σημαντικά πάντως στο πώς εκφράζει αυτό η Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι σε αυτό έχει συντελέσει ότι μόνο το τελευταίο καιρό έχω ακούσει κάτι δηλώσει τελεχών του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Τσίπρα να προσπαθούν να μιλήσουν για τη σταθερότητα, δίνοντας το δικό τους περιεχόμενο, τη σταθερότητα αλλά και βελτίωση ζωής και ό,τι μπορεί να πει κάποιος. Μέχρι τώρα είναι σαν να κορόταν αυτός ο χώρος εκ των πραγμάτων από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
2: Να παίξει και ό,τι θα μπορούσε να εισπράξει.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Ζούπη, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Χαρά
2: και
0: μας
2: εγώ,
0: να
2: εγώ. Καλή σας
0: να τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Yeah.
0: Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, πολιτικός αναλυτής από την εταιρεία Opinion Poll. Έχουν ενδιαφέρον πάντως οι μετρήσεις που καταγράφουν.
1: Κοίτα, αυτό που λέγαμε, ή παρότι γεγονός ότι βιώνουν την ακρίβεια και υπάρχει οικονομική δυσκολία μεγάλη στα νοικοκυριά, παρόλα αυτά συνεχίζουν να επιλέγουν Νέα Δημοκρατία γιατί θέλουν τη σταθερότητα, ή η αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πείσουν τον κόσμο ότι εγώ θα σου προσφέρω σταθερότητα,
0: ναι,
1: και θα βελτιώσω την υπόθεση όλη της ακρίβειας.
0: Μπορεί να συμβαίνουν, ναι, και τα δύο. Πάντως, απαντήσεις δεν ξέρω αν θα δώσουμε σε αυτή τη φάση, σε αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσες. Εγώ θέλω να αλλάξουμε τελείως θέμα, να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Χθες το απόγευμα είχα μία συζήτηση με μία πάρα πολύ γνωστή δημοσιογράφο, ερευνήτρια, συγγραφέα, με την κυρία Αγγελική Νικολούλη. Η Αγγελική Νικολούλη θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. την Κυριακή το απόγευμα θα είναι στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, προκειμένου να συναντήσει φίλους της από την πόλη και να υπογράψει βιβλία. Το τελευταίο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε φέρει τον τίτλο «Απαγωγή». Είναι βασισμένο σε μια πολύκροτη υπόθεση που φυσικά ερεύνησε η ίδια και η ομάδα της, mm-hmm. μέσα και από την εκπομπή της «Φως στο τούνελ». Να ακούσουμε τι μας είπε η Αγγελική Νικολούλη εδώ στο 100% στον FM 100 για αυτή την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, για το νέο της βιβλίο, και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη σας φέρνει η Απαγωγή, το νέο βιβλίο, στο οποίο θα βρίσκεται και αυτό στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, μαζί με εσάς, για να υπογράψετε τα βιβλία του κόσμου την Κυριακή 10 Μαΐου, την ερχόμενη Κυριακή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 7, στο περίπτερο των εκδόσεων Καστανιώτη. Είναι στο περίπτερο 15, στη θέση 75.
3: Ακριβώς. Ναι, και είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί θα βρεθώ με φίλους Θεσσαλονικής για να πούμε μια κουβέντα, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό, έτσι. Και είναι πραγματικά τιμητικό για μένα το ότι έρχονται οι τηλεθεατές και ως αναγνώστες και ρωτούν και για ιστορίες που έχουμε ερευνήσει. Είναι πολύ όμορφη αυτή η επαφή, πολύ ζεστή, και η Απαγωγή απλώνει τη γέφυρα.
0: Η Απαγωγή πού στηρίζεται?
3: Στηρίζεται η Απαγωγή. Η Απαγωγή έχει γραφτεί για μια υπόθεση που η αλήθεια είναι ότι την κουβαλούσα για χρόνια μέσα μου. Είναι μια ιστορία που πονέσαμε πολύ για να φωτιστεί. Χρόνια ολόκληρα δίναμε έναν αγώνα μεγάλο με τη μητέρα του ενός θύματος, η οποία κόντρα σε όλα ήθελε να φτάσει μέχρι την άκρη, και μαζί της κι εγώ. Γι' αυτό και το βιβλίο αυτό το αφιερώνω στους ανθρώπους που δίνουν το δικό τους αγώνα κόντρα σε συμφέροντα και σε απειλές, μέχρι που να δικαιωθούν. Βασίζεται σε μια αληθινή λοιπόν ιστορία, η οποία με έφερε πρώτη φορά τηλεοπτικά σε επαφή με το οργανωμένο έγκλημα. Έχει και μεθοπλασία, αλλά μας οδηγεί στην μαφία, στο πολύ οργανωμένο έγκλημα, γι' αυτό και έχει τις 3 δολοφονίες από όπου ξεκίνησε, και την απαγωγή του εφοπλιστή και της γραμματέως του, που φτάσαμε μετά να βοηθήσουμε για να φωτιστεί. Είναι μια υπόθεση ιδιαίτερη. Βασίζεται λοιπόν σε μια πραγματική ιστορία, αλλά έχει και την μεθοπλασία για ευνόητους λόγους, για να προστατευτούν και ήρωες, για να μην θίξουμε κάποιον, γιατί είμαι ιδιαίτερα προσεκτική στη γραφή, για να μην θίξουμε κάποια πρόσωπα.
0: Η Απαγωγή είναι το έκτο βιβλίο το οποίο έχετε γράψει, το έκτο βιβλίο με την υπογραφή σας.
3: Το πέμπτο. Η απαγωγή είναι το πέμπτο στη σειρά thriller, που βασίζεται σε αληθινή ιστορία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Τώρα, εσείς την πλοκή όμως ή τα ερεθίσματα για το τι τελικά θα γράψετε, από πού τα αντλείτε?
3: Ξέρετε κάτι, το λέω πολλές φορές, γιατί το βλέπω, το ζω έντονα, ότι η ζωή είναι αυτή που είναι ο καλύτερος σεναριογράφος. Δηλαδή η ζωή γράφει. Και μέσα από τα ρεπορτάζ, από τις έρευνες που κάνουμε τόσα χρόνια, 31 χρόνια, αντλώ όλο αυτό το υλικό, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Αντλώ δηλαδή μέσα από την ψυχή που καταθέτει ο κάθε γονιός ή ο συγγενής για να βρει το δικό του γνώμενο ή για να βρει την αλήθεια του. Και παίρνω όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί δεν γράφω φανταστικά πράγματα. Ακόμη και τον δημιουργό, δηλαδή, μια μυθοπλασία, αυτή πατάει γερά σε πραγματικά συναισθήματα και καταστάσεις. Δηλαδή, η ανθρώπινη ψυχή είναι μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης για μένα, και ακολουθώ αυτή τη διαδρομή για να έχω σαν βάση τη δημοσιογραφική έρευνα και την αλήθεια, και λογοτεχνία να δώσει την ψυχή, να δώσει το φως και να δημιουργηθεί ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα.
0: Βέβαια, κατά τη διάρκεια της συγγραφής φαντάζομαι ότι ξαναζείτε ορισμένες υποθέσεις, τις οποίες τις έχετε ερευνήσει, τις έχετε μελετήσει, τις έχετε παρουσιάσει στο κοινό. Έχει απασχολήσει, φαντάζομαι, αρκετές φορές την εκπομπή σας. Αυτό δεν είναι ψυχοφθόρο, να το ξαναζείς δηλαδή?
3: θα σου πω την αλήθεια μου ότι ποτέ δεν τα ξεχνάω. Ιστορίες που μας σημάδεψαν και που απασχόλησαν έντονα και την κοινή γνώμη δεν φεύγουν από το μυαλό, από τη σκέψη μου γενικότερα και από την ψυχή μου. Και διαπιστώνω ότι όταν ανοίγω το φάκελο μιας ιστορίας για να αρχίσω να γράφω, δεν συνεχίσω να μελετώ, γιατί κατεβαίνουν όλες οι σκέψεις, αυτά που... ότι τον πόνο, την ορθή πολλές φορές και το πείσμα για να βρεθεί το φως, να ανάψει το φως, όλα αυτά κάνουν μόνα τους, δηλαδή, και κατακλείζουν, καταλάβατε, το χαρτί, ας πούμε, δεν χρειάζεται καν να μελετήσω το φάκελο. Άρα δεν σβήνουν ποτέ από το ψυχή με αυτά. Τα ζω έντονα, γιατί ήταν έντονες ιστορίες και δεν μπορείς και στην τηλεόραση να πεις πάρα πολλά. Γι' αυτό και όλα αυτά μένουν βαθιά μέσα μου και θέλω να τα δώσω στο χαρτί, να τα δώσω στο βιβλίο για να περάσουν και μηνύματα. Δεν είναι μόνο η καταγραφή μιας υπόθεσης και η καταγραφή, μια φωτογράφηση δηλαδή εγκλημάτων. Έτσι είναι η κατάθεση ψυχής και τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν και στον αναγνώστη που θα τα διαβάσει.
0: Τώρα από το πέμπτο αυτό βιβλίο, την απαγωγή, τι ερεθίσματα έχετε πάρει από τον κόσμο που το έχει διαβάσει?
3: Βλέπω ότι ο κόσμος σοκάρεται, κάποιοι προσπαθούν να δουν ποια υπόθεση είναι, αλλά δεν είναι αυτό που μετράει. Έτσι, μετράει όλη αυτή η διαδρομή μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, ο αγώνας για το φως και τη δικαίωση, αλλά και η προδοσία μέσα σε φίλους για το χρήμα. Γιατί βλέπουμε πώς ξεκινούν τα εγκλήματα και πού καταλήγουμε. Βλέπουμε τη μία μητέρα του ενός θύματος να δίνει τον αγώνα της και να είναι για μένα ο φάρος μου. Έτσι, να μου δίνει δύναμη για να προχωρήσω, και βλέπω την άλλη μητέρα του ενός δράστη, ας πούμε, να είναι εκείνη που μπολιάζει το παιδί με το μίσος. Από το πρωί μας το βράδυ στο μυαλό του βάζει την ιδέα αυτή της εκδίκησης. Έτσι, μία μάνα που πονάει, η άλλη μάνα που άθελά της σπρώχνει το παιδί στα φωνικά. Είναι όλη αυτή δηλαδή η πορεία και βλέπω ότι ο κόσμος αυτό το αντιλαμβάνεται και είναι τιμητικό για μένα το ότι έρχεται και παίρνει το βιβλίο και διαβάζει και μου λέει και την κριτική του, και οι κριτικές που βλέπω και από συναδέλφους αυτό τονίζουν, ότι είναι η καταγραφή, είναι η αλήθεια, είναι η κατάθεση ψυχής.
0: Κάποιοι λένε ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά για να βρεθεί στην κορυφή, αλλά απαιτείται ακόμη πιο σκληρή δουλειά για να παραμείνει στην κορυφή, και νομίζω ότι για το φως στο τούνελ δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει την εκπομπή. Είναι μια εκπομπή με επιτυχία διάρκειας 30 ετών. Πόσο...
3: 31 χρόνια ζωντανά στην εκπομπή, στο τούνελ, και το 31 δεν είναι απλά ένας αριθμός. Έτσι, είναι μια ζωή ολόκληρη. Είναι ο αγώνας για ιστορίες, γιατί έχουμε βοηθήσει, έχουμε συμβάλει στο να εξιχνιαστούν 32 δολοφονίες που είχαν εμφανιστεί και σαν απλές εξαφανίσεις στην εκπομπή. Έχουμε βρει και πάνω από 1.700 γνωμένους και σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας αγώνας συνεχής με ευθύνη, με υπεύθυνη δουλειά. Γιατί δεν είναι μόνο κάνω μια εκπομπή ζωντανή και κοιτάω τα νούμερα θα φέρω. Ποτέ δεν λειτουργήσα με αυτόν τον τρόπο. Είναι το πώς θα κάνουμε καλύτερα την έρευνά μας χωρίς να θίξουμε κανέναν. Γι' αυτό και πάντα υπάρχει και μια συνεννόηση και με συγγενείς που έρχονται στο πλατό, ότι προσέξτε, μην το πείτε αυτό. Αυτό είναι για μας, για την έρευνά μας. Δεν είναι για τον κόσμο. Γιατί θέλω να βγαίνουν με το κεφάλι ψηλά. Δεν θέλω να στιγματιστεί κανένας. Καταλαβατε. Και είμαι συνέχεια σε ένα τεντωμένο σκηνή εκείνη την ώρα. Περπατώ σε ένα τεντωμένο σκηνή, δηλαδή σαν ακροβάτης εκείνη την ώρα του ζωντανού. Για να μην θίξουμε κάποιον, για να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα, για να μην προκαλέσουμε και ζημιά στην έρευνα που μπορεί να οδηγήσει στην εξυχνία μια δολοφονία. Δεν είναι για τον αέρα δηλαδή όλα. Θέλει πολύ προσοχή αυτό και σκληρή δουλειά. Και βέβαια θέλει πολύ σκληρή δουλειά.
0: Και βέβαια όταν έρχεται η αρχική πληροφορία πριν ξεκινήσει η έρευνα, πάντα υπάρχει και αυτό το ένστικτο, το οποίο ενδεχομένως κάπου να μας οδηγεί. Τελικά το ένστικτο μπορεί να καθορίσει την έρευνα?
3: Το ένστικτο για μένα είναι σαν πρώτο καμπανάκι. Έτσι, δηλαδή με κάνει να βλέπω κάποια πράγματα, αλλά ποτέ δεν θα στηριχθώ σε αυτό. Η έρευνα, η βαθιά η έρευνα και η προσεκτική, η προσέγγιση, ο έλεγχος των στοιχείων, των ενδείκτων που μπορεί να γίνουν αποδείξεις, δηλαδή είναι το τι ακολουθεί μετά. Κατάλαβε. Δηλαδή, το ένστικτο με οδηγεί σε δρόμους για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά έχει μεσολαβήσει μια διαδρομή με επίσης πηγή δουλειά και υπεύθυνη πολύ. Δεν αρκεί μόνο το ένστικτο. Δεν είναι απόδειξη. Θα έλεγα ότι μπορεί να είναι ο οδηγός στην αρχή.
4: Μια πεπατημένη. Κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.
3: Ναι, γιατί δεν είναι οι υποθέσεις όλες οι ίδιες, έτσι. Κάθε υπόθεση έχει την ιδιαιτερότητά της. Και υπάρχουν οι αρχές, αυτά που λέγαμε και πριν, ο έλεγχος των στοιχείων, η διασταύρωση, η επιμονή. Αυτό που λέμε ότι κάθε ιστορία έχει το δικό της τον κώδικα. Εάν δεν καταφέρεις να τον αποκωδικοποιήσεις, δεν μπορείς και να φτάσεις στην άκρη. Παρ' όλα αυτά, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, ότι είναι μια εκπομπή έρευνας και ότι υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή. Άλλο η δουλειά του ερευνητή δημοσιογράφου και άλλο των αρχών. Το να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα των αρχών διακριτικά, να το κάνεις. Αλλά όχι να χαλάσει μια υπόθεση ή να προκαλέσει τη ζημιά τη μεγάλη, δηλαδή γενικότερα.
4: Από αυτές τις υποθέσεις με τις οποίες έχετε καταπιαστεί, τις έχετε εξακριβώσει, ποιες είναι εκείνες οι οποίες σας έχουν συγκλονίσει πραγματικά και για ποιο λόγο? Ίσως και ποια ήταν αυτή η οποία ήταν η πιο δύσκολη για την εξεχνίασή της?
3: Αυτή η υπόθεση που μελετάω στο βιβλίο, αυτή η υπόθεση που αναφέρω, δηλαδή η βάση της, γιατί δεν είναι, κατάλαβες τώρα, πέρα για πέρα, αυτή είναι και η μεθοπλασία. Ήταν μια υπόθεση που μας σόκαρε, η αλήθεια είναι όλους, αλλά είναι πάρα πολλές. Δηλαδή σε αυτά τα 31 χρόνια είναι πολλές οι ιστορίες που έχουμε ερευνήσει και που κάθε μία άφησε το δικό της το σημάδι. Σίγουρα η Κική Κούσογλου εκεί στην Βέρεια που καταφέραμε, ας πούμε, να βγάλουμε την άκρη. Η Τάνια Χαρτοπούλου εκεί στην Θεσσαλονίκη που βρήκαμε τα κομμάτια της, έτσι, το αίμα στο μπάνιο, και καταδικάστηκε ο σύντροφός της χωρίς να έχει βρεθεί μέχρι σήμερα το πτώμα της. Η ιστορία της Χαρτοπούλου άνοιξε και τον δρόμο για να έχουμε καταδίκη χωρίς πτώμα και χωρίς ομολογία, όταν υπάρχουν εκείνα τα συνοδά, τα δυνατά στοιχεία. Είναι πολλές. Είναι του Άλεξ που δώσαμε ένα τόσο μεγάλο αγώνα. Φτάσαμε στην ομάδα των παιδιών και στην προστασία που κατά κάποιο τρόπο έδιναν οι ανήλικες συγγενείς. Προστασία το έλεγαν οι ίδιοι, έτσι, αλλά ήταν στην κάλυψη ενός εγκλήματος. Δεν έχει βρεθεί το πτώμα του παιδιού. Τα άλλα τα παιδιά, τα υπεύθυνα, καταδικάστηκαν σύμφωνα με το νόμο των ανηλίκων. Είναι ελεύθερα και αν τα ρωτήσει σήμερα, ποιους Άλεξ θα σου πούν. Έτσι, δεν θυμούνται καν. Είναι η κακή έρευνα που έγινε τότε και από τις αρχές, μα θα μπορούσε να έχει βρεθεί άκρη. Είναι πάρα πολλές υποθέσεις. Αν αρχίσω και τις λέω ότι μία-μία ξεχωριστά, δηλαδή θα ξημερώσουν πραγματικά. Είναι ιστορίες που πονάνε. Και πολλές άλλες βέβαια που δεν έχουν ακόμη βρει το φως. Γιατί κουράστηκαν και οι συγγενείς να ψάχνουν, καταλαβαίνεις.
4: Ναι. Περιπτώσεις όπου έχετε βρεθεί στο σημείο να πείτε πώς δεν το είδα αυτό, γιατί δεν τον αντιλήφθηκα από την πρώτη στιγμή αυτό, έχουν υπάρξει?
3: Όταν επιμένεις στην έρευνα και να είναι κάτι που δεν αντιλήφθηκε στην αρχή, να το βρεις στην πορεία. Εγώ έτσι έχω μάθει να ψάχνω και να σκέφτομαι και να μελετώ πάρα πολύ, ακόμη και σε ώρες που μπορεί να είμαι σε μια ξεκούραση κάτι, εκείνη την ώρα μπορεί να μου έρθει αυτό που λέμε η φλασιά. Έτσι, ας μετακραπεί έκφραση. Να πω, αμάν, αυτό είναι το στοιχείο. Και να πιάσω πάλι από την αρχή αυτό το μπερδεμένο το νήμα, μέχρι να βρω την άκρη του. Αλλά η ιστορία δεν είναι εγώ τι λέω γιατί δεν το είχα σκεφτεί. Η ιστορία είναι γιατί και οι αρχές δεν έχουν καταλάβει ότι πίσω, ας πούμε, από μια εξαφάνιση ή από κάτι άλλο μπορεί να κρύβεται ένα άγριο εγκλήμα. Γιατί και οι αρχές είναι υπεύθυνες γι' αυτό. Όλες οι εξαφανίσεις δηλώνονται στην αστυνομία. Βέβαια τώρα έχουμε μια πιο ενεργή, έτσι, αστυνομία με έρευνα που βασίζεται και στα εργαστήρια που έχουν εξυγχρονιστεί. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Πρέπει να δίνουν βάση και στην έρευνα. Δεν είναι μόνο μια εκπομπή, αλίμονο. Αν ο κόσμος περίμενε από μια εκπομπή για να βρει την δικαίωσή του.
4: Ωραία. Περισσότερα λοιπόν την Παρασκευή το βράδυ στην εκπομπή και την Κυριακή στις 10 Μαΐου εδώ στη Θεσσαλονίκη από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 7 στο περίπτερο 15 στη θέση 75 στο στάντ των εκδόσεων Καστανιώτη. Η Αγγελική Νικολούλη περιμένει τους φίλους της από την Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει το νέο της βιβλίο «Η Απαγωγή».
3: Ναι, και περιμένω με αγωνία όλους τους φίλους για να τα πούμε. Είναι μια ωραία στιγμή και είμαι ευγνώμων για αυτή την αγάπη.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός, κυρίως στο τμήμα της μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά αυτή την ώρα σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου, της Εθνικής Αντιστάσεως και σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και το τρίγωνο της Χάνθ. Ενώ στα δυτικά, στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα η λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Πολύχνης και μέχρι το Βαρδάρι. Χαμηλές ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου και σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής μετά το Κορδελιό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιφερειακή, λίγο πριν την έξοδο της Μαλακοπής, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Νεκρό 49χρονος οδηγός μηχανής, ο οποίος έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε διαδοχικά σε πινακίδα και στη Θέο πριν καταλήξει με σφοδρότητα στο δόστρωμα. Να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ryanair και Fraport κάλεσε τις διαιτερίες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τη διευρυμένη σύσκεψη των τοπικών φορέων. Ζήτησε επίσης ουσιαστική παρέμβαση από τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού, θέτοντας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου Μακεδονία. Αν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, να γίνει άμεσα ανάκτηση πιθανών δρομολογιών από άλλες εταιρείες, τόνισε ο Δήμαρχος. Στο μεταξύ, αύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ryanair. Μέσα στο μήνα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία που θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ταχιάος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, πιθανότητα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 ημέρες, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές. Με τη συμμετοχή 40 και πλέον βουλευτών, συνεδρίασε στις 11 το πρωί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντική η σημερινή συνεδρία, καθώς αποτελεί αφετηρία για τη συζήτηση που αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρουσιαστεί η βασική πρόταση της κυβέρνησης επί των 30 άρθρων που τίθενται υπό συζήτηση. Στη Θεσσαλονίκη, δεύτερη μέρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε το πρωί τα ΕΛΠΕΟ που είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση εργολαβικών εργαζομένων. Σε λίγη ώρα θα βρεθεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και λίγο μετά τις 10.30 θα επισκεφθεί την έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού του Κομμουνιστικού Κόμματος αφιερωμένη στα γεγονότα του Μάη του 1936 στο Λομπατουάρ στα παλιά σφαγεία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς για την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη έξω από το ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Υπόπτη μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Στη Θεσσαλονίκη, σε κρίσιμη κατάσταση, ο συλλέπτος Εποκράτη, ο δόκιμος μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διακομιδή του για εξετάσεις μετά από έντονη αδιαθεσία. 48χρονος, Σέρβος Υπήκος, άνοιξε για άγνωστο λόγο την πόρτα του ασθενοφόρου και επίδειξε στην άσφαλτο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Με την απλή σφουγιά επιχείρησε να ληστέψει μίνι μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας άντρας 31 χρόνων, ο οποίος συνελήφθη. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, λίγο πριν συλληφθεί, είχε πάρει χρήματα από άλλο κατάστημα με τον ίδιο τρόπο. Χωρίς ρεύμα στις 3 το μεσημέρι, ο δίχη Ουάγρα Πιθαγόρα Νίκης Πολιορκητού Ιθάκη Σταδίου και Παλαιολόγου στο Πανόραμα, λόγω εργασιών από τον ΒΒΕ. Άλλες 4 οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Ανοπόλη και παραδίδονται σήμερα στις 12 το μεσημέρι τα εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη στην κρίνη του Αλατζάη Μαρέτ επί της οδού Κασάνδρου. Χθες παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού έγιναν τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΦΧΕΛ ΕΞΠΟ. Θυμόμενη χώρα η Βουλγαρία, πάνω από 430 εκδηλώσει φετινή διοργάνωση που ανοίγει σήμερα τις πύλες της για το κοινό και ολοκληρώνει την Κυριακή, μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας στη Ροτόντα. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ η Ευρώπη, εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών γυραιά Ήπειρο, σύμφωνα με κείμενο του Λευκού Οίκου, που δημοσιοποιήθηκε χθες και ορίζει τρεις βασικές απειλές: τους ναρκοτρομοκράτες, τους ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκης.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
8: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η Ryanair στο Αιγαίο πετούσε, πετάει από Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Στο Αιγαίο, όπως λέει και η Άννα Βύση.
1: Δεν θυμάμαι αν είχε δρομολόγια προς το Αιγαίο.
0: Ακούτε δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε 100% στον FM 100. Ακούτε Κάτια Γερακαρίτου και Ευαγγελιστολάκη. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε εδώ στον FM 100. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα σε Messenger και Instagram. Πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την παραμονή ή την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Είναι ο κύριος Βασίλης Γάκης, με τον οποίο έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια στις αρχές της εβδομάδας το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν ωστόσο εξελίξεις. Παρακολουθεί στενά το τι συμβαίνει και συμμετέχει και σε όλες τις συσκέψεις ο κύριος Γάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Γάκη, χθες είχαμε μια μεγάλη σύσκεψη φορέων εδώ στην πόλη. Ίσως ήταν από τις λίγες φορές που, όπως είπε και ο Δήμαρχος, υπήρξαν γρήγορα αντανακλαστικά και υπήρξε και μια ομοφωνία ως προς τον τρόπο που θα αντιδράσει η πόλη στην ενδεχόμενη, ακόμα εγώ θα την πω, αποχώρηση, γιατί επισήμως δεν έχει ενημερωθεί ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια, μέχρι χθες το απόγευμα τουλάχιστον, από τη Ryanair για την απομάκρυση της βάσης. Τρία ήταν ουσιαστικά τα συμπεράσματα και οι κινήσεις από εδώ και πέρα των φορέων, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Καταρχήν να πούμε κάτι για τους ακροατές, ότι μιλάμε για την διακοπή της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή της μονάδας υποστήριξης των σκαφών, για, αυτό που λέμε αλλιώς σε πιο απλά, να κοιμούνται τα αεροπλάνα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και μετά να κάνουν τις πτήσεις τους στις διάφορες περιοχές. Και μιλούμε κατά κύριο λόγο διότι αυτές οι όποια ανακοίνωση, αν γίνει ας πούμε η διακοπή ή αν αλλάξει κάτι σε Ryanair, οι αλλαγές αυτές αφορούν από τον Οκτώβριο και μετά.
1: Ναι, αυτό πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια, γιατί ο κόσμος σε περίπτωση που έχει κλεισμένα εισιτήρια την καλοκαιρία,

0: Την περίοδο, ναι, ναι, ναι.
1: Περίοδο τώρα, άμεσα. Η Ryanair συζητά και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα ανακοινώσει όσον αφορά τα χειμερινά της, τα χειμερινά της δρομολόγια, mm-hmm. τις χειμερινές πτήσεις και για το ενδεχόμενο περιορισμό από 33 πτήσεις που είναι δρομολόγια που είναι τώρα, η μεταφορά τους, η μετατροπή τους σε 13 με 14.
0: Εντάξει, είναι μια σημαντική μείωση.
1: Είναι σημαντική μείωση και ιδίως για τους χειμερινούς μήνες που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα την πόλη Θεσσαλονίκης, γιατί διότι θέλουμε και καταβάλουμε πάρα πολλές προσπάθειες εδώ και χρόνια η πόλη της Θεσσαλονίκης να μετατραπεί σε break city, δηλαδή για διάλειμμα, για ένα διάλειμμα διακοπών, διακοπές με διάλειμμα, δηλαδή 3-4 ημερών, που κυρίως είναι αυτά τα Σαββατοκύριακα, mm-hmm. και που όπως και να το κάνουμε ερχόταν αρκετός κόσμος. Άρα λοιπόν οι πολίτες να μην προβληματίζονται για τις κρατήσεις που έχουν κάνει μέχρι και τον Οκτώβριο, και αυτό ισχύει για τα χειμερινά δρομολόγια που θα δούμε τι τελικά θα συμβεί. Περιμένουμε, όχι μόνο περιμένουμε μια επίσημη ανακοίνωση από μέρους της Ryanair για το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Κύριε Γάκη,
1: τώρα από και πέρα εσείς ήδη έχετε πει τα τρία βασικά σημεία τα οποία αποφασίστηκαν από τη συνάντηση mm-hmm. των φορέων.
0: Να καθίσουμε στο τραπέζι ξανά για διαπραγματεύσεις Fraport και Ryanair.
1: Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, δεν είναι εφικτό, να επισυρθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το κενό που θα προκαλεί η Ryanair από άλλες εταιρείες χαμηλού κόστους, mm-hmm. με δρομολόγια χαμηλού κόστους. Και φυσικά δυσυγκροτήθηκε και μια επιτροπή η οποία θα πρέπει να συζητά συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς τουρισμού, μεταφορών και υποδομών για να δούμε συνολικά το θέμα της πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου Μακεδονία.
0: Για μας αυτό φαντάζομαι ότι είναι το πιο σημαντικό από τις τρεις αποφάσεις της χθεσινής σύσκεψης των φορέων, που θέσατε πλέον ανοιχτά και ζήτημα ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου. Μάλιστα, υπήρξε αναφορά από τον Δήμαρχο ότι άλλα αεροδρόμια της ευρύτερης περιοχής δεν μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστικά από το δικό μας.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τις συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί mm-hmm. μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Fraport. Όταν έγινε η παραχώρηση των αεροδρομίων, των 14 αεροδρομίων στη Fraport, κατά την περίοδο των μνημονίων. Βασικά θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς τι ισχύει, έτσι ώστε να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν, έτσι για να μπορέσει να γίνει πιο ανταγωνιστικό το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πούμε ότι και η Ryanair και η Fraport είναι εταιρείες που ναι. τους ενδιαφέρει σαφώς ο ισολογισμός τους, η κερδοφορία τους. Εμάς βέβαια από την άλλη ως πολίτες, αλλά και ως φορείς της πόλης, μας ενδιαφέρει το οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που θα υπάρχει mm-hmm. από τέτοιου είδους αποφάσεις στη Ryanair, και το καταλαβαίνουν νομίζω όλοι αυτό.
2: Κύριε Γάκη, αυτό το οποίο εγώ δεν κατανοώ και θέλω λίγο τη βοήθειά σας, σε περίπτωση που έχετε απάντηση βέβαια κι εσείς, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή κάπου έτσι εκφράζονται διαφορετικές απόψεις από πλευράς εταιρείας, είναι ότι ενώ υπήρξε μια επικοινωνία του Δημάρχου και της διοίκησης του Δήμου με στελέχη της Ryanair τα προηγούμενα 24 ώρα, έτσι δεν έγινε, έτσι τουλάχιστον αναφέρει το
1: Δημάρχο. Βέβαια, και ήμουν και παρόν.
2: Ωραία. Από την άλλη, στελέχη της εταιρείας φέρεται να ταξίδεψαν από το εξωτερικό χθες στη Θεσσαλονίκη, να βρέθηκαν σε ξενοδοχείο της πόλης και να ενημέρωσαν το προσωπικό το οποίο εργάζεται για την εταιρεία για την απόφαση, η οποία μάλιστα, όπως γράφτηκε, όπως ακούστηκε, είναι ηλυμένη και ότι ουσιαστικά θα σταματήσει να λειτουργεί η βάση εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύο διαφορετικές απόψεις, οι οποίες εκφράζονται από την ίδια πλευρά όμως.
1: Ναι, ναι, ακούστε λίγο να σας πω. Είναι γεγονός ότι αυτό είναι ένα σχήμα οξύμορο. Για να μην πω άλλον χαρακτηρισμό. Στην συνάντηση που έγινε με την, στην διαδικτυακή συνάντηση που έγινε με την Ryanair, με τα στελέχη της Ryanair, η Ryanair δεσμεύτηκε στο Δήμαρχο ότι θα ανακοινώσει τις προθέσεις στο Δήμαρχο αφού πρώτα γίνει μια συνάντηση με τους εργαζόμενους της. Το τι ανακοινώθηκε στους εργαζόμενους της, πραγματικά δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. και ούτε φυσικά μπορεί ένας επίσημος φορέας όπως είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή η περιφέρεια ή το ελληνικό κράτος ή οτιδήποτε θέλετε, δεν μπορεί να στηρίζεται είτε σε δημοσιογραφικές πληροφορίες, είτε μου είπες, σου είπα, δεν μου είπες, δεν σου είπα.
2: Έτσι είναι.
1: Οπότε εκκρεμεί η επίσημη ενημέρωση, όπως είναι και η δέσμευση της Ryanair απέναντι στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τώρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι, οι οποίες δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω, δεν τις γνωρίζω επίσημα, ότι μπορεί να γίνει μια συνέντευξη τύπου της Ryanair κάτω στην Αθήνα. Το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω.
0: Νομίζω την άλλη εβδομάδα είναι, αν δεν κάνω λάθος, ή αυτές τις μέρες.
1: Δεν το γνωρίζουμε επίσημα επίσης.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε αυτή την εβδομάδα, άλλοι λένε την άλλη εβδομάδα. Πρέπει, δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε φήμες. Και σαφώς υπάρχει και η δέσμευση απέναντι στον Δήμαρχο από τη Ryanair ότι θα υπάρχει μια ενημέρωση. Που ελπίζω σήμερα να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό
0: είναι
1: το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι αν εν πάση περιπτώσει είναι λελειμμένη η απόφαση, αν δηλαδή η Ryanair έχει πάρει την τελική της απόφαση, ή όταν συνομιλούσε με τον Δήμαρχο είχε πάρει τις αποφάσεις της, το πιο σωστό θα ήταν να το ξεκαθαρίσει έτσι ώστε αναλόγως να κινηθούν και οι φορείς της πόλης. Εμείς αυτή τη στιγμή και πολύ ορθά πράττουμε, παροτρύνουμε τις δύο εταιρείες να έρθουν πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να δούμε και να εξαντλήσουμε τα περιθώρια μήπως μπορεί να βρεθεί μια λύση.
0: Κύριε Γάκη, επειδή συνομιλείτε και με την πλευρά της Fraport, βλέπετε, αντιλαμβάνεστε, ίσως είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο κάποιας αλλαγής στην τιμολογιακή πολιτική της. Βέβαια, αυτά καθορίζονται και από τη σύμβαση παραχώρησης. Να
1: ακριβώς
0: το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ναι.
1: Έχουν να κάνουν σχέση με τη σύμβαση παραχώρησης. Αυτό το οποίο ξέρουμε, ας πούμε, και υπόθηκε και από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τη σύμβαση, οι επιβαρύνσεις οι οποίες αφορούν, οι αιτήσεις επιβαρύνσεις οι οποίες αφορούν όχι μόνο τη Ryanair αλλά και όλες τις αεροπορικές εταιρείες είναι οι αυξήσεις, οι επιβαρύνσεις κατέτος είναι το 0,9 ή αν θέλετε καλύτερα το 90% του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Γιατί γίνεται αυτό? Επιχειρηματικά γίνεται για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ζημίες οι οποίες προκαλούνται από τις διάφορες πληθωριστικές τάσεις. Σας θυμίζω από το 2019 μέχρι σήμερα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Το εργασιακό κόστος δηλαδή έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Επίσης και ο πληθωρισμός και οι πληθωριστικές τάσεις. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε και τον τελευταίο καιρό την έκρηξη που έχουν προκαλέσει η ενεργειακή κρίση η οποία υπάρχει στον κόσμο λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και που επηρεάζει και τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και τα αεροδρόμια.
2: Μάλιστα.
1: Και από εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια τι άλλες υποχρεώσεις θεσμικές βάσει των συμβάσεων υπάρχουν μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και, και της Fraport, που εν πάση περιπτώσει αν αυτές είναι αποτρεπτικές ή είναι αρνητικές στην κερδοφορία και εν πάση περιπτώσει στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Fraport, να δούμε πώς μπορούν να διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι επωφελία και της επιχείρησης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι εταιρεία η Fraport, δεν είναι κοινοφελές ίδρυμα, αλλά και από την άλλη να διαμορφωθεί μια ανταγωνιστικότητα στον αερολιμένα μας, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο προσβάσιμο, πιο εύκολα προσβάσιμο από διάφορες αεροπορικές εταιρείες, κυρίως χαμηλού κόστους, εποφελία βέβαια της πόλης Θεσσαλονίκης.
2: Μάλιστα.
1: Και της ευρύτερης περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και γι' αυτό υπάρχει και η συμμετοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δια της κυρίας Χατζηβασιλείου σε όλες
2: η
1: αυτές
2: οποία είναι παρούσα, είναι παρούσα σε όλες αυτές τις συναντήσεις, τις σκέψεις και τις συναντήσεις. Να είστε καλά, κύριε Γάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Παρακολουθούμε φυσικά το ζήτημα και
1: απλά
2: και
1: αυτό
2: εσείς,
1: το οποίο θέλω να ξέρω και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, να ξέρετε ότι όντως τα αντανακλαστικά ήταν άμεσα από πλευράς του Δήμου Θεσσαλονίκης και προσωπικά του Δημάρχου. Όπως επίσης και οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν μεταξύ των φορέων χθες. Είναι ομόφωνες.
0: Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε
2: να είστε
0: πάρα
2: καλά.
0: Πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Γάκη, καλή σας ημέρα. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βασίλης Γάκης. Ρε παιδί μου, τώρα όμως όλο αυτό να ξέρεις ότι εμένα μου δημιουργεί έτσι απορίες τώρα.
0: Ναι.
2: Ξύπνησε η Ryanair και αποφάσισε να πει ότι φεύγω από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και υπάρχει μία αναστάτωση. Εντάξει, η εταιρεία μας έχει συνηθίσει η συγκεκριμένη και στο παρελθόν.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά
2: να πιέζει, ναι, ακριβώς, να πιέζει την πόλη, να πιέζει τους φορείς, να πιέζει το αεροδρόμιο προκειμένου να συνεχίσει να παραμένει στο Μακεδονία. Εν πάση περιπτώσει θα το παρακολουθούμε το ζήτημα, θα αναδεικνύουμε όλες τις εξελίξεις. Θέλω να σε πάω σε μία παρουσίαση βιβλίου, γιατί αν δεν πενέψεις το σπίτι σου να πέσει να σε πλακώσει, λέει ο θυμόσοφος λαός, ο Βασίλης Κοντογουλίδης, Σκιές Μνήμης, Φως Ελπίδας. Ο δικός μας ο Βασίλης Κοντογουλίδης, εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει το βιβλίο του στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, η οποία ανοίγει τις πύλες της σήμερα. Είναι η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, μέχρι και τις 10 Μαΐου στην ΔΕΘ Hell Expo πραγματοποιείται η έκθεση βιβλίου. Η παρουσίαση του βιβλίου λοιπόν Σκιές Μνήμης, Φως Ελπίδας, την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 2 μέχρι και τις 3 στην αίθουσα Βαβέλ στο περίπτερο 14, είναι το βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκης. Και στο πάνελ παρουσίαση συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος Μπούρας, η Όλγα Τζέτζη, ο Αλέξανδρος Σταυράκης και ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Βασίλης Κοντογουλίδης. Πάμε τώρα πάλι στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Διαμαντάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Φυτεύουμε ακόμα?
3: Ακόμα, ναι.
0: Βάζουμε χρώμα στην πόλη?
3: Χρώμα, δέντρα, λουλούδια, ό,τι μπορούμε.
0: Διάβαζα δημοσιεύματα για 30.000 φυτά. Και μέχρι κάθε φορά μου έρχεται στο μυαλό η φράση σας, θα βάλουμε πράσινο παντού, ακόμα και στα σπίτια σας.
2: Μα τώρα σχεδιάζουν, εγώ διάβαζα κάποιες αναρτήσεις στα social media αλλά και σε κάποια δημοσιεύματα, κύριε Διαμαντάκη, δεν ξέρω αν ισχύει. Σκοπεύετε να πρασινίσετε και τα ράτσες?
3: Όχι, υπάρχει μία ιδέα στον επόμενο διαγωνισμό να μπουν και τα ράτσες. Εκτός από τα μπαλκόνια, αν υπάρχουν δηλαδή ταράτσες, που υπάρχουν αρκετές στην πόλη, αλλά επειδή είναι λίγες, δεν τις έχουμε βάλει, θα το σκεφτούμε και αυτό.
0: Τώρα σε εξέλιξη, ποιο πρόγραμμα βρίσκεται, πώς κινείστε, πού γίνονται φυτεύσεις?
2: Και ποιος είναι ο απολογισμός μέχρι στιγμής, γιατί μέσα σε 28 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, έχετε φυτέψει χιλιάδες νέα δέντρα, λουλούδια, έχετε ενισχύσει το πράσινο της πόλης αρκετά.
3: Ναι, θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, καταρχήν να πω για το πράσινο μπαλκόνι που τρέχει. Είναι διαγωνισμός που τρέχει.
2: Έτσι. Θα πάμε μετά στο πράσινο μπαλκόνι.
3: Πήρε
2: παράταση ο διαγωνισμός.
3: Ναι, ναι. Στα δέντρα είμαστε μέσα στο Μάη, θα ξεπεράσουμε τις 24.000. Κάθε μήνα ανεβάζουμε τον πύχη και τον περνάμε. Και τελειώνουμε για αυτή την περίοδο. Θα έχουμε αυξήσει το αστικό δάσος της πόλης κατά 41%. Δηλαδή με αριθμούς παραλάβαμε σε πάρκα και πεζοδρόμια 58.000 δέντρα και τώρα θα έχουμε φτάσει τα 81-82.000 δέντρα. Είναι ένα τεράστιο νούμερο για την πόλη, δεδομένου ότι τα τελευταία 25 χρόνια στην πόλη, από τα στοιχεία που υπάρχουν στην υπηρεσία, κατά μέσο όρο φυτεύονταν 1.000 δέντρα το χρόνο. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά,
0: διαφορά σε
3: αυτό που κάναμε εμείς. Ναι, ναι, ναι. Και είναι σημαντική η συμβολή έστω και ενός δέντρου στην ατμόσφαιρα της πόλης με την κλιματική κρίση που ζούμε, και αυτή η διαφορά χρόνο με το χρόνο θα γίνεται πιο φανερή, πιο ορατή.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή το ρωτάει ο κόσμος και αναρωτιέται όσον αφορά το πόρισμα τώρα, κυρίως που μπαίνουμε και στην καλοκαιρινή περίοδο.
3: Έχουμε πει πάντα, το διευκρινίζω, ότι όλες οι φυτεύσεις μας έχουν διετή εγγύηση ποτίσματος και αντικατάστασης.
0: Ωραία.
3: Γιατί δεν θα μπορούσαμε εμείς να τα συντηρήσουμε αυτά με το λίγο προσωπικό που έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Βάζουμε αυτή τη δικλίδα έτσι ώστε τα δέντρα είναι 5 ετών και 2 χρόνια αν φροντιστούν και ποτιστούν, μετά παίρνουν τον δρόμο μόνο τους και δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Πολύ ωραία. Αυτά με τα δέντρα. Και καταρχάς να πούμε ότι αυτή την περίοδο δεν γίνονται κλαδεύσεις, έτσι?
3: Όχι, έχω σταματήσει από τις αρχές Απριλίου. 6 Απριλίου σταματήσαμε εμείς, αν και κάποιοι Δήμοι συνεχίζουν ακόμα. Εντάξει, είναι ένα θέμα, το ανέλησα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς κλαδεύουμε ένα τετράμινο περίπου, σύμφωνα τηρώντας απολύτως τον νόμο που ισχύει και τις προδιαγραφές. Υπάρχουν κάποιοι που διαμαρτύρονται, είναι πάρα πολύ λίγοι, οι οποίοι ουσιαστικά ζητάνε να μην κλαδεύουμε καθόλου. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μέσα στην πόλη. Η συνύπαρξη του δέντρου μέσα στο αστικού ιστού με τον άνθρωπο συνεπάγεται κάποιες παρεμβάσεις. Και αυτό κάνουμε γιατί έχουμε κάθε χρόνο 50 με 60 πτώσεις κλαδιών και δέντρων. Mm-hmm. Έχουμε, στα δύο χρόνια έχουμε να αποζημιώσουμε 130 αυτοκίνητα τα οποία έπεσαν πάνω τους δέντρα ή κλαδιά. Και άρα θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση του πρασίνου, του πληθυσμού των δέντρων, λαμβανομένων υπόψη όλων αυτών των συνθηκών. Γιατί δεν είμαστε σαν βουνό να τα αφήσουμε το δέντρο ελεύθερο. Πρέπει να τα παρακολουθούμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα με τα φανάρια που κλείνουν, τα κλαδιά, με τα σήματα. Σε όλα αυτά πρέπει να παρεύουμε εμείς.
0: Ως προς τις φυτεύσεις των λουλουδιών, πού φυτεύονται αυτή τη στιγμή και τι είδος είναι αυτά που βάζουμε?
3: Λοιπόν,
0: που βάζει η πλησία, ναι.
3: Είναι τα εποχιακά. Βάζουμε τα ανοιξιάτικα, γκαζάνια, πετούνια, δεν ξέρω πώς θα λέω στα λένε, υπάρχουν διάφορα είδη εκεί πέρα. Βάζουμε περίπου 30.000 τώρα την άνοιξη. Συνολικά όλο το χρόνο ξεπερνούμε τις 170.000 δέντρα λουλούδια.
2: Ναι.
3: Και μαζί με τους θάμνους που βάζουμε, που είναι και αυτοί οι ωραίοι και ανθοφορούν, ξεπερνούμε τις 200.000. Προσπαθούμε να δώσουμε και άλλο χρώμα εκτός από το πράσινο. Και ήδη τα παρτέρια που έχουμε βάλει μας λένε ότι αρέσουν πάρα πολύ. Κάποιοι τρεβάζουν φωτογραφίες, έχουν γίνει και φωτογραφίες viral κάποια παρτέρια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε λίγο χρώμα σε αυτή την πόλη.
2: Κύριε Διαμαντάκη, στο παρελθόν, βέβαια δεν ξέρω αν ήταν μεμονωμένα περιστατικά αυτά τα οποία είχαν έτσι καταγραφεί, αν ήταν μία τάση. Στο παρελθόν υπήρχαν καταγγελίες ότι κάποια συνείδητη τα λουλούδια αυτά τα οποία εσείς φυτεύατε, και μιλάμε για μικρά γλαστράκια τα οποία το κόστος τους δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλο τώρα, άμα πάει κάποιος να τα αγοράσει, τα παίρναν σπίτι τους, τα αφαιρούσαν από τους δημόσιους χώρους. Έχει σταματήσει αυτό το φαινόμενο?
3: Όχι. Όχι, ισχύει και σήμερα, αλλά το έχουμε συνηθίσει πια. Αφαιρούνται συνέχεια λουλούδια και κυρίως όταν βάζουμε και κάπως πιο καλά λουλούδια και αναγκαζόμαστε και τα συμπληρώνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
2: Εδώ κάποιοι παίρνουν, κάποιοι παίρνουν γλάστρες από καταστήματα εστίασης που έχουν στους ισόγειους χώρους.
3: Πόσο μάλλον κάποια, έχουμε και βίντεο κάτω στην ΧΑΦ, σε διάφορα παρτέρια να βγάζουμε. Αφαιρούνε κάποιοι, συμπληρώνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε, δεν μας σταματάει αυτό. Εντάξει, είναι θέμα παιδείας. Είπαμε ένα λουλούδι στο φυτώριο, αυτό τώρα είναι αφοέκθεση που γίνεται, κάνει 1 και 2 ευρώ. Mm-hmm. Αλλά κάποιοι προτιμούν να το πάρουν από το βάλουν στο μπαλκόνι. Χαλάλια, ας το βάλουν εκεί πέρα, αρκεί να μην μας κάνουν βανδαλισμούς.
2: Πάμε στο πράσινο μπαλκόνι, εφόσον μιλήσατε για μπαλκόνι. Πήρε παράταση ο διαγωνισμός μέχρι και τις 20 Μαΐου. Έχετε μεγάλο αριθμό συμμετοχών?
3: Θα σας πω, δώσαμε παράταση γιατί φέτος, όπως ξέρετε, το Απρίλιο ήταν ο πιο κρύος μήνας στις τελευταίες 15 ετίες. Και μας πήραν τηλέφωνο, μας παραπονέθηκαν, φυτέψαμε, αλλά δεν προλάβανε να πρασινίσουν και να αφήσουν. Οπότε δώσαμε 10 μέρες παράταση για να αφήσουν τα μπαλκόνια, γιατί αυτοί που τα περιπλούν τα έχουν φυτέψει ήδη, για να πρασινίσουν και να βγουν καλύτερες φωτογραφίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει 100 συμμετοχές. Θα δούμε μέχρι τις 20 Ιουλίου πώς θα συμμετέχουν. Είναι μια προσπάθεια να βάλουμε όλο τον κόσμο στο παιχνίδι του πρασίνου. Το να βάζεις 10 γλάστρες στο μπαλκόνι σου και να μπαίνουν 2-3 χιλιάδες γλάστρες καινούργιες στα μπαλκόνια μέσα στην πόλη είναι σημαντικό και για την ατμόσφαιρα, αλλά και οπτικά αν θέλετε. Οπότε έχει αγκαλιαστεί αυτός ο δεσμός και τον τρέχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να πω μόνο ότι φέτος έχουμε 2 κατηγορίες μπαλκονιών, τα μικρά μπαλκόνια μέχρι 15 τετραγωνικά και τα μεγάλα πάνω από 15. Άρα 2 ζευγάρια θα πάνε στη Ρώμη, όχι ένα όπως πέρσι. 2 άτομα θα πάρουν iPad και 2 άλλοι, οι τρίτοι θα πάρουν τις δωροπιταγές των 500 ευρώ από φυτώρια.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
3: καλούμε όλο τον κόσμο, γιατί ξέρω ότι έχουν πάρα πολύ ωραία και όμορφα μπαλκόνια. Είναι απλή η διαδικασία. Μπαίνω στο πράσινο μπαλκόνι, κάθετος Θεσσαλονίκη.gr, συμπληρώνουν τη φόρμα με τα στοιχεία τους και 2 φωτογραφιούλες από το μπαλκόνι.
2: Και εμείς περιμένουμε βέβαια η Επιτροπή μετά να ολοκληρώσει το έργο της, να βγάλει τους νικητές για να δούμε και τι το εφάνταστο έτσι έχουν σκεφτεί.
3: 15
2: έχουν σκεφτεί οι συμπολίτες μας, ναι.
3: Ναι, ναι. 15-15 που θα μπουν στην ψηφοφορία στην τελική, η οποία ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και πάλι μέσω της ιστοσελίδας στο Δήμο. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση, θα ψηφίσουν πάλι οι δημότες. Και είναι μια ωραία διαδικασία όλη αυτή.
2: Μάλιστα.
3: Και μια ωραία ενασχόληση.
2: Να είστε
0: είναι
2: καλά.
0: Είναι και ωραία ψυχοθεραπεία να ασχολήσει με τα λουλούδια.
3: Απίστευτη. Αν είναι δυνατόν, το ξέρετε εσείς, κύριε Γιαρεκαρετό.
2: Να είστε καλά, κύριε Διαμαντάκη. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι ο Δήμος Νέαπολης Οικαιών, πάμε στα δυτικά της πόλης, έχει αποκτήσει ένα πάρκινγκ με 110 δωρεάν θέσεις στάθμευσης. Πολύ χρήσιμη παρέμβαση. Αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης σε χώρο που βρίσκεται πίσω από το κολομβητήριο της στις Οικές. Ενώ το ρεπορτάζ
0: είναι το parking Vici.
2: Αναφέρει ότι θα υπάρξουν ακόμα 60 θέσεις οι οποίες θα παραδοθούν σε έναν περίπου μήνα, καθώς διαμορφώνεται και άλλος χώρος σε χώρο στάθμευσης. Και να πούμε λίγο και για την χθεσινή συνάντηση που είχαν οι υποστηρικτές του Τσίπρα εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Εφόσον είμαστε στα δυτικά, στο κέντρο βέβαια έγινε η συνάντηση αυτή. Συμμετείχαν 30-35 άτομα. Αποφασίστηκε ωστόσο η επόμενη εκδήλωση πριν την ανακοίνωση κόμματος να γίνει στη δυτική πλευρά της πόλης. Μαθαίνω για το Δήμο Παύλου Μελά. Το θέμα θα είναι η ακρίβεια και φυσικά αναμένεται να τεθεί επιτάπητος και το μανιφέστο Τσίπρα και αυτό το νέο κόμμα το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ένα βήμα πριν το ανακοινώσει. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ανοίγεται ένταση γιατί θα πούμε για μια πάρα πολύ ωραία παράσταση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
11: Λα, λα, λα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
11: Λα, λα.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
11: Πο, πο, πο.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
11: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
12: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
13: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: Εμείς είμαστε εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Αυτό το τραγούδι βέβαια εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, Γιώργο Ζαμπέτα. Το ακούμε και στην εξαιρετική παράσταση, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, η οποία σημειώνει τεράστια επιτυχία στην Θεσσαλονίκη, στο Radio City.
1: Εγώ δεν πήγα ακόμα.
0: Έχεις την ευκαιρία να πας μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου. Καθώς συνεχίζονται οι παραστάσεις, βέβαια πρέπει να βρεις εισιτήριο, γιατί τα sold out είναι συνεχόμενα.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό
0: για την, για την παράσταση αυτή. Εγώ την είδα την προηγούμενη Παρασκευή. Ο κόσμος βέβαια εκδηλώνεται, γιατί είναι λογικό σε μια παράσταση που αφορά τη ζωή του Γιώργου Ζαμπέτα και ακούγονται και πάρα πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα, έτσι να συμμετέχει στην παράσταση. Θέλω να καλημερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Ελευθερίου, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, είναι μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Κάτια.
2: Κάτια, μπράβο.
0: Πώς είστε.
2: Καλά είμαι. Είναι 9 η ώρα βέβαια και τελειώσαμε 12, θέλω να ξέρετε. Και μετά την παράσταση για να κάνουμε τη ρόλη που λέμε, να βγούμε από το ρόλο, θέλουμε κανένα 2 ώρο στη Θεσσαλονίκη. Ένα κρασάκι,
0: Ναι, ναι.
2: Είμαι λίγο τώρα.
0: Έτσι, πηγαίνετε.
2: Αυροξυπνημένος.
0: Πηγαίνετε σε διάφορα έτσι στενάκια, γειτονιές της Θεσσαλονίκης.
2: Γυρνάτε.
0: Γιατί σας έχουν εντοπίσει διάφοροι φίλοι,
2: ναι,
0: και μου το έχουν. Και μου το έχουν αναφέρει. Τώρα, η επιτυχία της παράστασης νομίζω ότι ήταν δεδομένη. Η παράσταση, μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα, πήγε εξαιρετικά στην Αθήνα. Αντίστοιχη είναι η ανταπόκριση και του κοινού της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται μέχρι και την Κυριακή, κύριε Ελευθερίου.
2: Μέχρι και την Κυριακή είναι που είναι η τελευταία παράσταση. Είναι μια παράσταση που ευχόμαστε να τη δουν όλοι οι Θεσσαλονικείς. Έχει ένα μεγάλο κομμάτι, μια μεγάλη μηνία κομματιμηνία στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο μισό. Mm-hmm. Γιατί ήταν και από τα ταξίδια τους, όπως είναι και τώρα των σχημάτων, να ανέβουν Θεσσαλονίκη, και πολλά από τα τραγούδια επίτηδες περιέχουν στίχους και είναι γνωστά για το περιεχόμενο τους όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη. Τι να πούμε.
1: Πώς είναι η ανταπόκριση του κόσμου?
2: Πάρα πολύ θετική, και ο λόγος είναι ότι είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας έζησε ουσιαστικά σε 5-6 δεκαετίες, τις οποίες κιόλας εμείς έχουμε αντλήσει όλα τα στοιχεία που κάνουν τον κόσμο να παρακολουθεί και την ιστορία της Ελλάδας μέσα από τα τραγούδια. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι μια παράσταση, δηλαδή, είναι μια παράσταση που εστιάζει σε 3-4 τάξονες πολύ σημαντικούς. Δεν είναι μόνο η ζωή του Ζαμπέτα και όλη της καλλιτεχνικής ζωής, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το πώς, ας πούμε, ένα τραγούδι από την Αλίκη Βιλιουκλάκη τελικά κατέληξε στη Μαρινέλα και έγινε διάσημο, ή πώς, ας πούμε, ήταν με παροιμιώδες ότι συνεργαζόταν με τον Κατατίδη που τους αργούσε πάρα πολύ, δεν ερχόταν πολλές φορές τα live. Δηλαδή έχει ιστορίες, ας πούμε, που τις αγαπάει πολύ ο κόσμος, γιατί μαθαίνει τα εσωτερικά μυστικά των καλλιτεχνών. Παρόλα αυτά έχει και περνάνε μπροστά από τα μάτια σου 6 δεκαετίες της Ελλάδας.
0: Και βέβαια μια επιτυχία του Ζαμπέτα, την οποία δεν την είχε εξ αρχής ο Ζαμπέτας. Προσπάθησε πολύ και αυτό φαίνεται μέσα από την παράσταση, κύριε Ελευθερίου.
2: Ποια, είπαν βέβαια. Από την πρώτη εμφάνιση, από την πρώτη μουσική εμφάνιση που κάνει ο Ζαμπέτα και στο Σανίδη, υποδηλώνεται ξεκάθαρα ότι λέει τα πρώτα χρόνια, και είναι και ενδεικτικό για όποιον ασχολείται με κάτι που αγαπάει, τα πρώτα χρόνια λέει ήταν η μία κατόπιν της άλλης αποτυχίες αυτά που έκανα. Δεν τα καταλάβαινε κανένας, γιατί ο Ζαμπέτα ήταν και νεωτεριστής, έφερε αρκετά την ιταλική σκηνή, εξού και αυτό που παθαίνει ο κόσμος όταν βλέπει την παράσταση, που δεν πιστεύει ότι αυτά ήταν τραγούδια του Ζαμπέτα. Δηλαδή το «Ήρθα κι απόψε». Όταν ακούς λοιπόν μια καταδόρικη, ένα καταδόρικο τραγούδι, το οποίο έχει, ξέρεις, τον Γιώργο από τον μαθητή ή από αυτή τη σατυρική φιγούρα που έφερε τα τελευταία χρόνια και τον ουσιαστικά επισφράγησε αυτό το χαρακτήρα περισσότερο, να καθιέρωσε αυτό το χαρακτήρα στα μάτια του κόσμου. Πολλοί δεν πιστεύουν ότι έχει το σταλιά της Μαρινέλλας, τα Βελινά, τη Μουσχολιού, δηλαδή όλα αυτά, αυτές τις τραγουδάρες που άφησε πάρα πολύ
1: κόσμο. Ακούγατε εσείς πριν το έργο τραγουδίου του Ζαμπέτα?
2: Εγώ είμαι
1: τι τώρα αναγκαστικά λόγω της παράστασης.
2: Εγώ είμαι 47 χρονών.
1: Κοντά είμαστε.
2: Ναι, το λέω δηλαδή ανερυθρίαστα. Είμαι γεννημένος στο 79. Εγώ ήμουν στο στρατό και μέχρι τότε η σκηνή η οποία έχει κερδίσει πάρα πολύ την αγάπη μου και τα λοιπά ήταν η σκηνή των σπαθιών, μωρά στη φωτιά, όλη αυτή η βορειοελλαδίτικη σκηνή.
1: Ναι.
2: Εκεί παρήσφριαν λοιπόν σιγά σιγά και τραγούδια τα οποία μπορεί να δείχνουν και οι τότε καλλιτέχνες, δηλαδή Πέλου, κάποτε που ήταν της μόδας μου Πορτοκάλο που είχε κάνει το καταποκτό που καμισό μου. Άρχισαμε λοιπόν να μας ξανασυστήνουν αυτούς τους καλλιτέχνες. Και εκεί βρέθηκαν παιδιά στην παρέα που είχαν, ας πούμε, ζαμπετικούς, ξέρω εγώ, γονείς, που λατρεύαντες με το ζαμπέτα κτλ. Και άρχισαν να μας λένε αυτό που σας λέω και εγώ τώρα, λεπτό μάθα εκεί στα 17 μου, 18 μου, είχα αρχίσει να καταλαβαίνω το μέγεθος αυτού του καλλιτέχνη, γιατί δεν μου ήταν και εμένα ξεκάθαρο. Εμείς τον ξέραμε από το Λύκειο που πηγαίναμε στα ρεμπετάρια και τραγουδάγαμε το μαθητή, το μαθητή. Δηλαδή δεν ξέραμε ότι αυτά τα τραγούδια είναι του ζαμπέτα. Αυτό λοιπόν ήταν αποκαλυπτικό. Αμέσως πήρα τα, δηλαδή με το που μου είπε και ο κύριος Ζούλιας να γίνει παράσταση, εκτός των τραγουδιών που πια είχα μάθει πάρα πολλά ότι ήταν δικά του, πήρα τα δύο του βιβλία, να μάθω το βιογραφικό του, να μάθω πώς έζησε.
0: Ενδιαφέρον έχει η κυρία Ελευθερίου, γιατί παρακολούθησα και την συνέντευξη τύπου την οποία παραχωρήσατε πριν από λίγες ημέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί μια καθιερωμένη, μια απλή συνέντευξη τύπου μετατράπηκε σε μια λαϊκή γιορτή. Οφείλω να πω, εσείς δεν ήσασταν παρόν λόγω υποχρεώσεων. Εκεί λοιπόν εγώ άκουσα τον Πέτρο Ζούλια, ο οποίος υπογράφει την παράσταση.
2: Την οδεσία.
0: Ακριβώς, να λέει ότι δεν είχε σκοπό να γράψει ένα έργο για τον Ζαμπέτα, αλλά τον προσέγγισε η κόρη του Ζαμπέτα και μετά από συζήτηση μαζί της βγήκε αυτό το έργο.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Πέτρος ο Ζούλιας, και πραγματικά να μην κάνετε παραστάσεις, με τον σημαντικότερους σκηνοθέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο ζήλος με τον οποίο ασχολείται ακόμα και με την τάθε ατάκα, τι προσδίδει σαν εποχή, σαν νόημα, σαν συνέχεια στο σενάριο όσον αφορά την νοηματική συνέχεια και το αφηγηματικό φορτίο που έχει κάθε ατάκα για να συγκινήσει τον θεατή και να τον πάει παρακάτω. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ήταν αποκαλυπτική, δηλαδή η συνεργασία μαζί του, γι' αυτό και η παράσταση αυτή παίζεται και ξαναπαίζεται. Με πάρα πολλά ευχαριστώ στον κύριο Κοταρίδη και τον κύριο Μοροσούλη που τρέφουν αυτή την παράσταση, την κρυμμένη παράσταση.
0: Αλλά και εσείς οι ηθοποιοί, βέβαια, επί σκηνής, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είναι ένα απλό έργο στο οποίο παίρνετε ένα κείμενο και πρέπει να μάθετε τα λόγια.
2: Εγώ δίνω την ψυχή μου, όπως το λέτε.
0: Τώρα, λέτε κείμενο, λέτε ατάκες, τραγουδάτε και όλα αυτά γίνονται γρήγορα και η παράσταση χορεύεται. Και η παράσταση επίσης έχει και διάρκεια, δεν είναι μια παράσταση μιας ώρας.
2: Είναι τρίωρη παράσταση, είναι μεγάλη παράσταση. Είναι 2 ώρες περίπου και 40 λεπτά.
0: Έτσι είναι.
2: Και 3 με το διάλειμμα. Και φανταστείτε ότι δεν προλαβαίνουμε. Είμαστε το κουστούμι της τελευταίας σκηνής στην πρώτη παράσταση. Ακριβώς όπως θα αλλάξεις ένα κουστούμι για να βγει στην επόμενη σκηνή, ακριβώς έτσι αλλάζουμε το κουστούμι και βάζουμε τις πρώτες σκηνές για να συνεχίσει η δεύτερη το Σάββατο, γιατί έχουμε 6. Και μετά επαναλαμβάνεται η παράσταση. Δεν έχουμε δηλαδή διάλειμμα καν. Παίζουμε σερί.
0: Άλλο αυτό με τις διπλές παραστάσεις, 6 ώρες. Βάλε και την προετοιμασία πριν από τις 6 το απόγευμα, να πας στο θέατρο.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι δύσκολο για έναν ηθοποιό?
2: Είναι. Οι ηθοποιοί δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι έχουν μάθει. Είναι αυτή η μέση, αυτή η μέθεξη που έχει με το κείμενο, τα φώτα, αυτό το ονειρικό περιβάλλον που είναι σαν να συμπλήθηκε ένα όνειρο που συνεχίζεται και το υπηρετείς και το οποίο έτσι λίγο σε μετάει, μπορώ να πω. Η κούραση έρχεται πολύ μετά. Η κούραση έρχεται πολύ μετά και πολύ πικρά, όπως ήταν και η ζωή του Ζαμπέτα, όπως ήταν και η περίπτωση του Γιώργου του Μαρίνου. Τον είχαμε χάσει για 15 χρόνια. Είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα εκείνη την ώρα που ζεις και η ονειρική φούσκα αυτή που θέλει χρόνο μετά να επανέλθεις, να πατήσεις τα πόδια σου. Γιατί βγαίνεις έξω και πολλές φορές ο κόσμος παραλυρεί και νομίζεις ότι είσαι θεός και νομίζεις ότι την ώρα έχεις κάνει...
0: Τι σας λένε όταν σας περιμένουν στα σκαλιά εκεί του θεάτρου
2: η αλήθεια
0: οι επίμονοι θεατές?
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι που είναι φαν του συγκινούνται απίστευτα και ειδικά με τις τελευταίες σκηνές που περιγράφηκε ποιητικότατα για μένα σκηνοθετικά ο Πέτρος, τις τελευταίες του στιγμές που φεύγει. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη ήταν τα τελευταία του live. Και εξαιρετικές ατάκες.
0: Με τιμό σχολείου.
2: Ναι, γιατί περνούσαν οι βοηθοί και βάζαν τις παρτιτούρες. Ο Ζαμπέτας δεν διάβαζε παρτιτούρες. Με τιμό σχολείου νομίζω ήταν τα τελευταία της Θεσσαλονίκης. Αλλά και την ατακάρα, γιατί ο Ζαμπέτας οι τελευταίες του συναυλίες ανέβαινε με το αυτοκίνητο και με οξυγόνου φιάλη. Έπαιζε με μια φιάλη οξυγόνου στην οποία το διπλανό του μπουζούκι ήταν ο γιατρός του. Όταν ερχόταν το παιδί λοιπόν που ο φροντιστής και έβαζε τις παρτιτούρες στα αναλόγια μπροστά από τους μουσικούς, πέρανε και μπροστά από τον Ζαμπέτα που δεν ήξερε να διαβάζει παρτιτούρες και είχε μπροστά αυτόν τον δείκτη πίεση της φιάλης για να φαίνεται και λέει «Ας την άλλη, ας την δικιά μου παρτιτούρα».
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε...
2: Έπαιζε και κοιτούσε το δείκτη που πήγαινε.
0: Κύριε Ελευθερίου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ, να απολαύσετε την παραμονή σας στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και ο κόσμος απολαμβάνει αυτή την εξαιρετική παράσταση. Να πούμε ότι εκτός από εσάς πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Χριστίνα Τσάφου, ο Αντώνης Κρόμπας και ο Θοδωρής Αθερίδης. Όπως είπαμε, η σκηνοθεσία και το κείμενο φέρει την υπογραφή του Πέτρου Ζούλια. Στηρίζεται στο αποκαλυπτικό βιβλίο της Κατερίνας Ζαμπέτα με τίτλο «Γιώργος Ζαμπέτας». Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ωραία παράσταση που φέρατε στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Λευτέρης Ελευθερίου. Πραγματικά είναι μια παράσταση η οποία δεν είναι παράσταση αφιέρωμα. Είναι μια παράσταση η οποία γίνεται μια ζωντανή λαϊκή γιορτή. Ένα θεατρικό γεγονός, άκου λίγο τώρα όμως, που μιλά για τη ζωή του Ζαμπέτα, ενώ στην παράσταση δεν εμφανίζεται καθόλου ο Ζαμπέτας.

0: Είμαστε σε ετοιμότητα.
1: 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο. Θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή παράσταση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα, στο Radio City. Η σημερινή παράσταση παίζει στις 9 το βράδυ στο Radio City. Πάμε λίγο να δούμε τους τυχερούς ακροατές και ακροάτριες.
0: Ωραία, έχουμε την πρώτη γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς λέγεστε?
2: Έλσα Δενδρινού.
0: Έλσα Δενδρινού.
1: Από πού μας ακούτε, ναι, κυρία Έλσα?
2: Από την Καλαμαριά.
1: Μας ακούτε από το πρωί?
2: Από το... καλά, είναι μονίμως ο δείκτης του ραδιοφώνου στο 100.
1: Μάλιστα.
2: Από το πρωί στο βράδυ.
1: Τα λέμε καλά, σας κάνουμε όλα παρέα.
2: Μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά και περνάμε πολύ ωραία μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
2: Είστε από τις ξεχωριστές εκπομπές του FM100.
1: Α, σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα λοιπόν θα πάτε λίγο νωρίτερα από τις 9 στο Radio City. Εκεί κατά τις 9 παρα 20, 9 παρα 4. Έχετε εξασφαλίσει μια διπλή πρόσκληση από εμάς από αυτήν εδώ την
2: ευχαριστούμε
1: εκπομπή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά και να μας κρατάτε συντροφιά.
1: Να είστε καλά, κυρία Έλσα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο
0: ακροατή.
1: Ακροάτρια. 2-3-10-2-85-106. Έχουμε γραμμή.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πώς λέγεστε?
3: Νίκη Μιμιλίδου.
0: Νίκη, το επίθετο ξανά.
3: Μιμιλίδου.
0: Από πού μας τηλεφωνείτε?
3: Από Υποκράτειο περιοχή.
0: Α,
1: γειτονιά μου.
0: Ωραία.
1: Πού είστε, σας πετυχαίνουμε στη δουλειά, στο σπίτι, κάνετε ψώνια, μας ακούτε από το αυτοκίνητο?
3: Ναι, πάω σε μια βολτούλα, για περπάτημα.
1: Πολύ ωραία, εξαιρετικά, πολύ ωραίο να περπατάτε. Σήμερα λοιπόν στις 9 παρά να περπατήσετε και μέχρι το Radio City, γιατί σας περιμένει μια διπλή πρόσκληση για αυτή την εξαιρετική παράσταση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα, να είστε καλά, κυρία Νίκη.
0: Και πάμε και στον τελευταίο ακροατή ή ακροάτρια. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πώς λέγεστε?
4: Βίνα, δεύτερο γράμμα της αλφαβήτου, Βίνα Σοφία.
1: Το Βίνα από πού βγαίνει? Α, είναι επίθετο. Είναι επίθετο. Μάλιστα. Ναι, δεν άκουσα καλά, γιατί έχουμε και την επιστροφή.
0: Από πού μας τηλεφωνείτε?
4: Από Καλαμαριά.
0: Από Καλαμαριά
1: κι εσείς. Πώς ξεκίνησε η μέρα σας? Καλά, φαντάζομαι, εφόσον κερδίσατε και μία.
4: Θεωρητικά, ναι, και με την δική σας έτσι. Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Μας ακούτε συχνά, κυρία Σοφία?
4: Θεωρώ πως ναι, καθημερινά θα έλεγα.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και εσείς σήμερα 9 παρατέταρτο να πάτε στο Radio City. Στο ταμείο θα βρίσκεται μια πρόσκληση διπλή στο όνομά σας. Να απολαύσετε την παράσταση, είναι πολύ ωραία παράσταση. Εγώ την είδα την προηγούμενη Παρασκευή και περνάει αυτό το τρίωρο που μας έλεγε και ο κύριος Ελευθερίου σαν να μην το καταλαβαίνεις. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τρεις τυχεροί: Έλσα Δενδρινού, Νίκη Μινιλίδου και Σοφία Βίνα. Έχουν εξασφαλίσει από μία διπλή πρόσκληση για την σημερινή παράσταση, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, στις 9 η ώρα το βράδυ στο Radio City. Η παράσταση πάντως είναι sold out. Λίγα είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια για όσους ενδιαφέρεστε να βρεθείτε στο Radio City. Θα παίζει ακόμα σήμερα, την Παρασκευή, αύριο. Το Σάββατο θα έχει διπλή παράσταση στις 6 και στις 9 και την Κυριακή η τελευταία παράσταση στις 6 ώρα το απόγευμα. Και Πέγγι Ζήνα είναι στην πόλη μας.
0: Καλή, είναι πολύ στην πόλη μας.
1: Μήπως θα σε πάρω να πάμε αύριο Παρασκευή, γιατί για να μην έχουμε και το τόσο πρωινό ξύπνημα.
0: Σάββατο έχω Μητσοτάκη, δεν μπορώ.
1: Γιατί, θα πας ανανεωμένη, έτσι θα πας με διάθεση στον Πρωθυπουργό. Θα του λες βουρκωμένα τα μάτια, τα χείλη. Μα εσύ πουθενά. Όχι, ήρθε, θα είναι στο μουσείο. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα, φίλες και φίλοι. 9 και 59, ένα λεπτό λοιπόν πριν το ρολόι δείξει 10. Σας αποχαιρετούμε. Ερχόμαστε αύριο πάλι, αύριο Παρασκευή, στις 8 η ώρα το πρωί. Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, Βασίλης Κοντογουλίδης, Λάζαρος Θοδωρακίδης. Ακούτε το πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και για την ενημέρωσή σας και για την ψυχαγωγία σας. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Χαμηλών ταχυτεσμών στο τμήμα του δρόμου μεταξύ 40 εκκλησιών και συμβολής της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου στο ρεύμα προς τα δυτικά. Καθαρή περιφερειακή στο αντίθετο ρεύμα, καθυστερήσεις εντός προδρομικού συγκροτήματος στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στην Τσιμισκή. Όσον αφορά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σταμάτα ξεκίνα για τα οχήματα κατά διαστήματα, αυτή την ώρα μόνο στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Ανοίγει αυλά για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης στους χορούς της ΔΕΘΙΑΛ ΕΞΠΟ. Πάνω από 430 εκδηλώσεις, νέες εκδόσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, παρουσία δεκάδων συγγραφέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνθέτουν το σκηνικό της φετινής διοργάνωσης που ολοκληρώνεται την Κυριακή με μια κοινή συναυλία της ΚΟΘΑ και της Φιλαρμονικής της Όφιας στη Ροτόντα. Να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ryanair και Fraport κάλεσε τις δύο εταιρείες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τη διευρυμένη σύσκεψη των τοπικών φορέων. Ζήτησε επίσης ουσιαστική παρέμβαση από τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού, θέτοντας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου Μακεδονία. Εάν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, να γίνει άμεσα ανάκτηση πιθανών δρομολογίων από άλλες εταιρείες, υπογράμμισε ο Δήμαρχος. Αύριο επίσημες ανακοινώσεις από την Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία. Μέσα στο μήνα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία που θα λειτουργήσει επέκταση του Ματρός στην Καλαμαριά, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Σταχιάος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών, πιθανότητα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 ημέρες, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές. Με τη συμμετοχή 40 και πλέον βουλευτών, συνεδρίαζε στις 11 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντική σημερινή συνεδρίαση, καθώς αποτελεί αφετηρία για τη συζήτηση που αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται μάλιστα να παρουσιαστεί και η βασική πρόταση της κυβέρνησης. Στη Θεσσαλονίκη, για δεύτερη μέρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε το πρωί ΤΕΛΠΕ, που είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση εργολαβικών εργαζομένων, και ακολουθώς το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και σε περίπου μισή ώρα θα επισκεφθεί την έκθεση ιστορικού και αρχαιακού της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αφιερωμένη στα γεγονότα του Μάη του 1936, του Λαμπατουάρ, στα παλιά σφαγεία. Άλλες 4 Οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Ανοπόλη και παραδίδονται σήμερα στους πολίτες. Στις 12 τα εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ, επί της οδού Κασάνδρου. Για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο, προειδοποιεί η Μόσχα σε περίπτωση που η Ουκρανία επιχειρεί να διαταράξει τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου και καλεί τις ξένες χώρες να απομακρύνουν εγκαίρως τους διπλωμάτες τους από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι. 5η 7 Μαΐου και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα, πιστή στο καθημερινό ραντεβού. Με την ενημέρωση, με την άποψη, με τη θέση, με το ρεπορτάζ, με την πληροφορία, με ό,τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη, τη Θεσσαλονίκη μας, την πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, με ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, που από φυσική ομορφιά τα πάει περίφημα. Από τα υπόλοιπα είναι πραγματικά απορίας πως υπάρχουμε. Κι όμως υπάρχουμε. Η απάντηση δεν είναι πολιτική, οικονομική, κοινωνική. Κατά την άποψή μου είναι βαθύτατα υπαρξιακή. Σε μια άλλη εκπομπή θα τα συζητήσουμε το γιατί υπάρχουμε σαν χώρα, παρά το γεγονός ότι είμαστε γεμάτοι, κατακλυσμένοι από παθογένειες και από αμαρτίες τόσων ετών. Αμαρτίες όσον αφορά τη διοίκηση της χώρας. Σε αυτούς που κυβερνούν, έχουν πάρει εντολή να κυβερνήσουν και κάνουν ελάχιστα πράγματα σε αυτά από τα οποία έπρεπε να κάνουν. Αλλά υπάρχουμε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και όσοι έρχονται στην Ελλάδα λένε ότι έρχονται σε έναν φυσικό παράδεισο.

Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα για τη συνέχεια. Το πρώτο αφορά το θέμα των ημερών για τη Θεσσαλονίκη. Στα άκρα φαίνεται να πηγαίνουν το ζήτημα των πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Ryanair, Ryanair και Fraport. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις που θα κρίνουν τις εξελίξεις. Και όλοι οι φορείς της πόλης, μετά την πρωτοβουλία που πήρε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης, αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις της Ryanair, την ώρα που η ένταση που υπάρχει με το Fraport κορυφώνεται και προκαλείται μεγάλη ανησυχία στην πόλη και στους επιβάτες και σε όλους τους θεσμούς της πόλης, στους φορείς της πόλης, για αυτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο πρόγραμμα της Ryanair, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Υπάρχουν κάποιες χώρες που, όπως και να το κάνουμε, η Ryanair αποτελεί βασική επιλογή των επιβατών στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο θα πληγεί, είναι με ανεπανόρθωτες συνέπειες και για το αεροδρόμιο και για την, και για την πόλη, από το ενδεχόμενο κλήσεων, από το ενδεχόμενο το να τερματίσει την λειτουργία της Ryanair. Θα περιμένουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Χατζημανόλη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης. Υπάρχει και ένα άλλο τεράστιο θέμα, το ζήτημα του χανταϊού, όπως λέμε κορονοϊός, τώρα λέμε χανταϊός, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια το ένα με το άλλο. Και το ζευγάρι που, το οποίο νόσησε και κατέληξε από χανταϊό, φαίνεται ότι είχε κάνει τα πολύμινο ταξίδι στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία καταγραφής των επαφών των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο Κρουαζιερόπουλο. Περί τίνος ιού πρόκειται, αν υπάρχει ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό

0: Υγείας. Θα συνομιλήσουμε, αν όλα πάνε καλά, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον νέο πρόεδρο του ΕΟΔΗ, καθηγητή πνευμονολογίας, τον Θόδωρο τον Βασιλακόπουλο, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε μαζί του. Αλλά ας κάνουμε ένα τεστ. Γιατί συνήθως τις προσκλήσεις τις οποίες δίνουμε, τις δίνουμε προς το τέλος της δεύτερης ώρας. Να δω, να επιβραβεύσω τους ακροατές εκείνους οι οποίοι είναι συνεπείς σε όλη την εκπομπή και μπορεί να ευνηδιαστούν κάποιοι από το γεγονός ότι θα ζητήσω να πάρετε μέρος με τα τηλέφωνά σας, φυσικά πάντοτε, σε 4 διπλές προσκλήσεις που θα δίνουμε αυτή τη στιγμή. Από αυτή την ώρα μπορείτε να τηλεφωνήσετε, οι 4 πρώτοι, γιατί να πάρετε τις 4 διπλές προσκλήσεις για μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, τις Αλάσινες Εικόνες του Έντουαρντ Έλγκαρ. Είναι 5 υπέροχες μινιατούρες που αποτελούν μελοποιημένα ποίηματα διαφόρων συγγραφέων. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η οποία προσφέρει ένα συναρπαστικό μουσικό θαλάσσιο ταξίδι, είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό το οποίο θα γίνει, στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών μουσικές του κόσμου, με έργα κορυφαίων Άγγλων συνθετών. Είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι στις θάλασσες του κόσμου. Μας υπέσχονται τα έργα των 3 Άγγλων συνθετών του προγράμματος Θάλασσα και Εξερευνητές. Λοιπόν, 4 διπλές προσκλήσεις σε αυτή τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης για την Παρασκευή, για αύριο Παρασκευή, στις 8.30 την ώρα, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για όσους τηλεφωνήσουν αμέσως τώρα στο 231-0-285-106. Τηλεφωνήστε στο 231-285-106 και οι 4 πρώτοι θα πάρετε 4 διπλές προσκλήσεις για αυτή την καταπληκτική συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε, καλημέρα.
1: Ναι, σας ακούω, καλή σας μέρα.
0: Πώς λέγεστε?
1: Πάτζιο Κωνσταντίνα.
0: Πώς είπατε, Πάτζιο?
1: Πάτζιο Κωνσταντίνα.
0: Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνα, τις προσκλήσεις θα τις πάρετε... Να μου πει λίγο η Αφροδίτη από πού θα πάρουν τις προσκλήσεις. Από την υποδοχή. Γιατί δεν μου το γράψατε αυτό? Και κακώς δεν μου το γράψατε. Λοιπόν, από την υποδοχή λοιπόν του FM 100 και της TV 100 Συνοδό Μοναστηρίου 93Β, μπορείτε να πάρετε από το πρωί μέχρι το βράδυ σήμερα και, και αύριο το πρωί να παραλάβετε τις προσκλήσεις σας, οι 4 οι οποίοι θα τηλεφωνήσετε πρώτοι στην εκπομπή. Η πρώτη ακροάτρια τηλεφώνησε, η δεύτερη έπεσε γραμμή. Πάμε στη δεύτερη, ξαναέπεσε γραμμή. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικολάου Άννα.
0: Ναι, κυρία Άννα, Νικολάου Άννα, και εσείς έρθετε από εδώ.
2: Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. 8.30 ώρα είναι η συναυλία. Άρα πρέπει να πάτε και ένα μισάωρο νωρίτερα για να μην ταλαιπωρηθείτε. Τρίτη ακροάτρια.
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Παρακαλώ, ναι, καλημέρα.
3: Λέγομαι Δήμητρα Τσεσμετζή, αλλά δεν κατάλαβα από πού θα πάρουμε τις προσκλήσεις.
0: Από τα γραφεία μας, Μοναστηρίο 93Β.
3: Μοναστηρίο 93Β, κοντά στο νέο σταθμό δηλαδή.
0: Ναι, μετά το νέο σταθμό, απέναντι από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων.
3: Α, μάλιστα. Ωραία, και ποιες ώρες δίνονται οι
0: προσκλήσεις? Από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογουλίδη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και πάμε στην τέταρτη γραμμή. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ.
4: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Μακρύ Δήμητρα.
0: Κυρία Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική σας συμμετοχή.
4: Καλή
0: ευχαριστώ
4: συνέχεια,
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά το γεγονός ότι οι περισσότερες ακροάτριες είναι γυναίκες. Το ήξερα δηλαδή αυτό και από άλλους, και από άλλες προσκλήσεις που δώσαμε, αλλά και από τις γραμμές όταν τις ανοίγω και η δική σας φωνή ακούγεται στον αέρα. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ακροατών μας είναι γυναίκες. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άντρες, υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες, και αυτό μας τιμά πάρα πολύ να μας ακούτε, να ακούτε το FM 100, να ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, να στηρίζετε την προσπάθεια που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι σε αυτό το ιστορικό μέσο που έχει παρόν, έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει και πάρα πολύ μέλλον. Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει και το FM 100 και η TV 100 για την ενημέρωση της Θεσσαλονίκης. Να πάμε τώρα στον κύριο Στέφανο Χατζημανόλη, ο οποίος μου τηλεφώνησε, γιατί τον πήρα τηλέφωνο και βλέπω ότι έχει αναπάντητη κλίση, οπότε θα μπορέσουμε να τον βγάλουμε σε λίγο, να μιλήσουμε για ένα θέμα της πόλης το οποίο είναι τεράστιο, σας το προανήγγελα κιόλας, ένα θέμα το οποίο προκαλεί έντονη ανησυχία στους φορείς της πόλης, το ενδεχόμενο κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Πάντως επίσημη τοποθέτηση μέχρι στιγμής δεν έχουμε από τη Ryanair, παρά μόνο τη χθεσινή ενημέρωση προς τους εργαζόμενους, και οι διαρροές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για κλείσιμο της βάσης τον Οκτώβριο μετά το τέλος της θερινής σεζόν του 2026. Τώρα, αν αυτό είναι και πραγματικό, θα φανεί στις ανακοινώσεις που ενδεχομένως γίνουν αύριο ή μάλλον θα γίνουν αύριο, ανακοινώσεις που θα κρίνουν και τις τελικές εξελίξεις. Και το θέμα παίρνει τεράστιες διαστάσεις με βάση και τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, που όπως για να το κάνουμε προκαλεί και ανησυχία για μια σχετική αβεβαιότητα, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες χώρες κυρίως πλήττονται και από ποιοι επιβάτες που θα ταξιδέψουν σε χώρες πλήττονται από αυτό το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της ANR. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Τάξης, τον κύριο Στέφανο Χατζημανόλη. Κύριε Χατζημανόλη, καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, παρακολουθείτε και εσείς τις εξελίξεις με τη Ryanair.
5: Ασφαλώς, κομμάτι της καθημερινότητάς μας, εδώ και πολλά χρόνια.
0: Θέλω να μου πείτε, ποιες χώρες, ποιοι επιβάτες πλήττονται περισσότερο, ποια ταξίδια σε ποιες χώρες από αυτό το ενδεχόμενο κλείσιμο της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, και πόσο δικαιολογημένα ανησυχούν οι φορείς της πόλης και για το αεροδρόμιο Μακεδονία και για τη Θεσσαλονίκη, αν έχουμε μια τέτοια δυσμενή εξέλιξη.
5: Ιταλία, Κεντρική Ευρώπη, Σκανδιναβία. Αυτή είναι η γραμμή των διαδρομών που ακολουθεί η συγκεκριμένη εταιρεία, στην πτυτική συνδεσιμότητα που έχει με το αεροδρόμιο το δικό μας εδώ, το Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αμφίδρομα υπάρχει το πρόβλημα, και εκεί εγώ πάντα στέκομαι, των συμπατριωτών μας, οι οποίοι ως εργαζόμενοι, ως φοιτητές, σπουδαστές, όχι μόνο δηλαδή για λόγους αναψυχής, γιατί περνάει και μια εικόνα ότι ας μην πάνε, τέλος πάντων δεν είναι τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο η αναψυχή. Αλλά δεν είναι έτσι, είναι η κινητικότητα, η επαγγελματική δραστηριοποίηση. Ό,τι αφορά το κομμάτι του εισερχόμενου τουρισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι περιοχές αυτές τροφοδοτούσαν με ένα αρκετά σημαντικό αριθμό επισκεπτών, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Το λέω αυτό κυρίως γιατί σαν Χαλκιδική και σαν Πιερία, τα συμβόλαια που υπάρχουν με τις ξένες αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και της Σκανδιναβίας ταξίδευαν με πτήσεις charter των τουριστικών εταιριών, όχι με τη Ryanair. Οπότε και επειδή θα κλείσει τέλειο Οκτωβρίου, αντιλαμβάνεστε, θα περιοριστεί για την ακρίβεια, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε η Χαλκιδική ούτε η Πιερία θα έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε Ιταλία, βάζουμε και Μάλτα μέσα, έτσι, και στις χώρες.
5: Όχι, έξω από την Ιταλία. Η Ιταλία, λοιπόν,
0: η Μάλτα δεν δε πλήττεται με την
5: Ιταλία. Φυσικά πλήττεται και η Μάλτα, αλλά το κομμάτι του Μπέργαμο στην Ιταλία, η Νάπολη, ήταν σημεία τα οποία είχαν πολύ μεγάλη κινητικότητα σε εβδομαδιαία βάση. Η Μάλτα μας είχε 2 αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα το χειμώνα και 3 το καλοκαίρι. Φυσικά και πλήττεται, αλλά καλύπτει, αν και έχουμε 1.500 Έλληνες εκεί και πάρα πολλούς Βορειοελλαδίτες οι οποίοι εργάζονται στη Μάλτα, καλύπτει όλες τις ανάγκες αυτής της κοινότητας.
0: Ήταν πιο φτηνά τα εισιτήρια.
5: Ήταν και πιο φτηνό, ήταν πιο φτηνός προορισμός. Ήταν ο πιο φτηνός προορισμός που δόθηκε δυνατότητα. Νομίζω όμως ότι μετά το πρώτο σοκ των 3 ημερών, τώρα είμαστε την 4η μέρα, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά, το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Το πλαίσιο δηλαδή το οποίο πρέπει να κινηθούμε.
0: Λέτε λοιπόν ότι, υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Μπορεί να υπάρξει εναλλακτικό σχέδιο.
5: Για να υπάρξει εναλλακτικό σχέδιο πρέπει να υπάρχει μια συγκροτημένη ομάδα εμπειρογνωμόνων, μια ομάδα εργασίας δηλαδή, η οποία αποτελείται από άτομα τα οποία γνωρίζουν πλήρως το αντικείμενο, κάτω από την εποπτεία των θεσμικών, να μπορέσει να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα. Φυσικά και μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση, αλλά επαναλαμβάνω, ανατρέπεται όχι με ευχολόγια ή με όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο τετραήμερο, ανατρέπεται με πολύ σκληρή δουλειά από υπεύθυνα άτομα. Η δουλειά μας δηλαδή τώρα είναι η στελέχωση όλων αυτών των project. Δεν ξέρω αν γίνουμε κατανοητός, αλλά είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Είναι μια επιστήμη ο τουρισμός και δεν λειτουργεί με ευχολόγια. Επίσης αντιληφθήκαμε, αντιληφθήκαμε ότι θέλει αυτό το πλαίσιο, θέλει παρακολούθηση, συντήρηση, και όχι ξαφνικά όταν γίνει ζημιά και μετά να βρεθούμε. Πρέπει να βρισκόμαστε πριν γίνει ζημιά, όχι αφού γίνει ζημιά.
0: Ναι. Τώρα, κάτι άλλο, μιας και σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Επειδή βρισκόμαστε αρχές Μαΐου, Σε λίγο θα ξεκινήσει και επίσημα τουριστική σεζόν, για να μην πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη σε κάποιες περιοχές. Πόσο η κατάσταση της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζει τον τουρισμό φέτος στη χώρα μας, ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο από αυτή την αβεβαιότητα και από το ενδεχόμενο και από το γεγονός ότι αυτή η αβεβαιότητα είναι και σε οικονομικό πεδίο, διότι υπάρχουν χώρες που εντάξει, δεν μιλάμε για τα Βαλκάνια, αλλά χώρες οι οποίες αν η Ελλάδα είναι ένας ακριβώς προορισμός, αναφέρομαι στα καύσιμα, αναφέρομαι στις τιμές, σίγουρα θα επηρεαστούν οι τουρίστες για να έρθουν στην Ελλάδα. Οι προκρατήσεις σε ποιο σημείο βρίσκονται και τι γίνεται με τη Μακεδονία και τη Θράκη.
5: Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο κομμάτι της πολύ σωστής παρατήρησής σας, ότι εμείς έχουμε άλλο ανάγλυφο στη Μακεδονία μας, στη Βόρεια Ελλάδα. Οι επισκέπτες μας κατά κανόνα έχουν ως άξονα τον οδικό τουρισμό, άρα εμείς δεν θα προβληματιστούμε τόσο πολύ όσο άλλες περιοχές της χώρας μας, που κατά τα ψέματα θα προβληματιστούν ιδιαίτερα και ήδη έχουν αρχίσει πέρα από κάποια πρώτα στατιστικά στοιχεία. Γενικά η απεικόνηση είναι δυσάρεστη σε περιοχές που κινούνται με Αμερικανούς, σε περιοχές που κινούνται με άτομα που έρχονται από την ΑΠΟ Ανατολή. Αναφέρομαι στις Κυκλάδες, αναφέρομαι στην Κρήτη, αναφέρομαι σε αυτά τα δυνατά χαρτιά του ελληνικού τουρισμού. Ό,τι αφορά σε εμάς, εμείς έχουμε βαλκανικό πρόσημο. Έχουμε πρόσημο από την Ανατολή, δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους, έχουμε Ισραηλινούς. Εμείς δεν θα έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά γενικά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα διεθνώς. Η κινητικότητα δηλαδή του τουρισμού παρουσιάζει κάμψη. Και λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και λόγω της αύξησης όλων των παρεχομένων υπηρεσιών και λόγω της γενικής αβεβαιότητας που θέσατε κι εσείς. Είναι τρία χαρακτηριστικά που εμποδίζουν το ταξίδι, δημιουργούν δηλαδή αυτή όλη τη δυσκολία και θα μας, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι και τα έσοδα θα είναι αντίστοιχα, μειωμένα δηλαδή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζημανόπουλο.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, άρα από τον τουρισμό αναμένονται απώλειες. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Βέβαια, ακριβείς προγνώσεις και ακριβή αποτελέσματα θα έχουμε τον Οκτώβριο όταν θα έχει τελειώσει η τουριστική σεζόν. Πάντως δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Είπε ο κ. Χατζημανόλης και είναι σωστό αυτό. Αυτό λένε και οι δικές μου πληροφορίες, ότι η Χαλκιδική και η Πιερία δεν θα πληγούν τόσο πολύ, διότι έχουμε τον οδικό τουρισμό. Έχουμε τον οδικό τουρισμό. Οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Τούρκοι, όλοι αυτοί οι οποίοι αποτελούν το βασικό αιμοδότη των περιοχών μας, της Μακεδονίας μας, της Καβάλας, της Θράκης, των παραλίων της Χαλκιδικής, της Πιερίας και όλα τα σχετικά, και που υπάρχει τουριστική κίνηση. Δεν παθαίνουν ένα μικρό σοκ από την τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα. Όσοι έρχονται και όσοι θα έρθουν, θα πάθουν. Απλώς τι κάνουνε? Σου λέει, έρχονται εδώ πέρα με τα αυτοκίνητά τους, δεν πάνε, παρκάρουν στη Χαλκιδική, στο μέρος που έχουν νοικιάσει, δεν κινούν τα αυτοκίνητά τους 15 μέρες, δεν πάνε πουθενά παρά μόνο στο μέρος όπου έχουν νοικιάσει και φεύγουν. Οπότε δεν θα έχουν πάθει και τόσο μεγάλη πλάκα από την τιμή της αμόλυβδης στα 2,10-2,20, ενώ στις χώρες τους είναι πολύ πιο φτηνή η τιμή της αμόλυβδης και στη Βουλγαρία και στην Τουρκία και στην Ρουμανία και στα Σκόπια. Είναι πάρα πολύ πιο φθηνή από ό,τι στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν θα επηρεαστεί η τουριστική κίνηση στη Χαλκιδική. Βέβαια θα πάθουν την πλάκα τους με τις τιμές, αλλά και εκεί υπάρχει αντίδοτο, όπως δείχνει η τακτική των τελευταίων ετών. Έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, τα οποία τα περισσότερα είναι ολοκένουργια, και υπάρχει το ερώτημα πώς ο μέσος Ρουμάνος, ο μέσος Σκοπιανός, ο μέσος Βούλγαρος μπορεί να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές με πανάκριβα αυτοκίνητα, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο Έλληνας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο ευρώ. Τώρα μπήκαν και οι Βούλγαροι στο ευρώ, αλλά όπως πληροφορούμε εκεί έχουν πάθει ένα μικρό εγκεφαλικό, το λέω μεταφορικά για να μην παρεξενινόμαστε. Έχουν πάθει την πλάκα τους και οι Βούλγαροι από τις ανατιμήσεις που έχουν τους τελευταίους μήνες από την ένταξή τους στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Κλείνει η παρένθεση. Υπάρχει και απάντηση και στο ζήτημα αυτό της ακρίβειας. Πολύ απλά δεν ξοδεύουν. Έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, παρκάρουν στο μέρος το οποίο, στα δωμάτια τους τα οποία τα έχουν κάνει προκράτηση, είναι όλη τη μέρα στη θάλασσα, μέχρι και τα εμφιαλωμένα τους νερά τα μεταφέρουν στα δωμάτια τα οποία τα φέρνουν από την χώρα τους. Δεν βγαίνουν έξω. Αν θα βγουν για ένα ποτό, θα βγουν και αυτό. Και οι περισσότεροι καταναλώνουν τα ποτά τους στις βεράντες των ενοικιαζομένων δωματίων στα οποία έχουν καταλύσει. Μαγειρεύουν και δεν καταναλώνουν, και οι ταβέρνες πολύ απλά είναι άδειες της Χαλκιδικής και δεινοπαθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν καταναλώνουν παρά μόνο τη βενζίνη που θα τους κοστίσει η μετάβασή τους στην Ελλάδα και το κόστος των ενοικιαζομένων δωματίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε μιλάμε για ένα τουρισμό που δεν δίνει τελικά στο ΑΕΠ της χώρας, τουλάχιστον στη Μακεδονία, αυτό το οποίο θα μπορούσε να δώσει. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
6: Θεσσαλονίκη. FM 100. Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
8: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: εξέλιξη, φίλες και φίλοι, είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μια ομιλία η οποία στην αρχή της τουλάχιστον και στην εξέλιξή της είναι στο βήμα, και θα ακούσουμε σε λίγο ένα απόσπασμα από τα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές του. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι να μιλάμε, λέει, τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε μίζερη εσωστρέφεια και δικές μας ανασφάλειες. Κάνει και αυτοκριτική προφανώς. Δεν μιλάει ο ίδιος τη γλώσσα των πολιτών. Όχι, δεν μιλάνε οι βουλευτές τη γλώσσα των πολιτών. Μάλιστα. Να δούμε αν θα κάνει και αυτοκριτική για τους συνεργάτες του στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Μητσοτάκης, ή αυτοί είναι αλάνθαστοι. Έχουν το αλάθητο του Πάπα. Και επίσης παρουσιάζει και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού.
1: Επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους που τον ξεχωρίζουν τελικά και μας ξεχωρίζουν από τον κόσμο της πολιτικής ζούγκλας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση. Έχουμε καθήκον να κρατήσουμε τον τόπο σε αυτήν την τροχιά προόδου των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, όταν όχι μόνο στη γειτονιά μας, αλλά στον κόσμο συνολικά, επικρατεί όχι απλά αστάθεια, αλλά αμηχανία και με μεγάλη αβεβαιότητα. Ένα δεδομένο το οποίο καθιστά τη σιγουριά και την ομαλότητα και τη σταθερότητα μια πολιτική αναγκαιότητα. Με διαστάσεις, θα έλεγα, υπαρξιακές. Για κάθε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολλές κατακτήσεις των τελευταίων ετών πρέπει τώρα να γίνουν απλά επιχειρήματα στο διάλογο με τους πολίτες και χειροπιαστές αλήθειες απέναντι στα συνθήματα των αντιπάλων μας. Νομίζω ότι αρχεί να διαβάζει κανείς τον εβδομαδιαίο απολογισμό, τον οποίο δημοσιεύω κάθε Κυριακή, για να αντιληφθεί κανείς την πυκνότητα του κυβερνητικού έργου που παράγεται, κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου που παράγεται και με τη δικιά σας υποστήριξη, και να διαπιστώσει κανείς ότι τελικά πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε και με δικιά μας ευθύνη δεν φτάνουν στους πολίτες με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα χρέος ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως στελέχη της μεγάλης μας παράταξης να μην κλείσουμε τα μάτια ούτε σε αδυναμίες ούτε σε αστοχίες οι οποίες σκιάζουν το έργο μας. Και νομίζω ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, αγαπητέ Μάξιμε, καλείται να κινηθεί με τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της ιστορικής παράταξης. Δεύτερον, ότι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση. Και τρίτον, και νομίζω ότι θα επιμείνω σε αυτό, η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, αναφέρομαι σε όλους, περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και σήμερα επέλεξα να μην μιλήσω πολύ, γιατί θέλω να δοθεί πολύς χρόνος να σας ακούσω, να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σε εξέλιξη η ομιλία, λέγονται ενδιαφέροντα πράγματα και θα υποθούν ακόμα πιο ενδιαφέροντα σε λίγο. Όπως μας είπε η ανταποκρίτριά μας στην Αθήνα, Γεωργία Σαδανά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη θα έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, που σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ από τις διαρροές που έχουν γίνει πριν τη συνεδρίαση θα έχει και αρκετές αιχμές για την απουσία του κυρίου Δένδια σήμερα στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έχουμε ακόμα πολύ ψωμί δημοσιογραφικά σε μια συνεδρίαση η οποία θα κρατήσει, όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον 3 ώρες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, το οποίο προκαλεί μια εύλογη ανησυχία, δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχούμε όμως, και αναφέρομαι στον Χανταϊό. τις εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Έχω την, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε πως ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του χανταϊού παραμένει χαμηλός στη φάση αυτή για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Αυτό κρατήστε το. Για να συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή πνευμονολογίας και ένα γνώριμό μας από τα χρόνια του COVID, ο οποίος έχει αναλάβει και νέος πρόεδρος του ΕΟΔΗ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, είναι ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας στη Θεσσαλονίκη. Δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ καλά είμαστε, αλλά υπάρχει μια ανησυχία και εδώ από τα δημοσιεύματα τα χθεσινά. Να ανησυχούμε ή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση του κορονοϊού με το χανταϊό, της κατάστασης δηλαδή που ζήσαμε με τα χρόνια του κορονοϊού?
2: Με κάθε τόσο αυτό δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ούτε καμία σχέση ο ένας κίνδυνος με τον άλλον. Μιλάμε για έναν ιό που τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Ένας ιός που δεν αλλάζει με το ρυθμό που αλλάζει ο κορονοϊός. Ένας ιός ο οποίος ναι μεν έχει πολλές παραλλαγές, αλλά είναι περιγεγραμμένες. Κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα από τον ιό, δεν είναι κάτι καινούριο. Και στη χώρα μας έχουμε κρούσματα από το 2000, τα μέσα της δεκαετίας του 2000, το 2005 που επιτηρείται ο ιός. Έχουμε κάθε χρόνο ένα-δύο κρούσματα. Όλα αυτά τα χρόνια θρηνήσαμε μόνο μία απώλεια, ευτυχώς. Νομίζω ότι αν δεν είχαμε περάσει τον κορονοϊό και δεν είχαμε αυτή την ευαισθησία, να σας το πω έτσι, πολύ λιγότερο θα συζητάγαμε. Ναι, δεν θα, δεν θα γινόταν καν είδηση.
0: Δεν θα γινόταν λοιπόν, είδηση, ναι.
2: Εκεί ακριβώς βρίσκεται νομίζω και όλη η ιστορία, στο ότι οι τραυματικές μνήμες που έχουν μείνει, και ανθρώπινο είναι, από τον κορονοϊό, μας κάνουν με το που εμφανίζεται οτιδήποτε που δεν το ξέρουμε, δεν είναι σημαίνει εμφανίζεται κάτι καινούριο, γιατί αν ήταν κάτι καινούριο θα έλεγα ότι εντάξει είναι κάπως δικαιολογημένη η ανησυχία. Εδώ είναι κάτι το οποίο απλά ο μέσος μη ειδικός, έτσι, δεν το ξέρει και δεν είναι και υποχρεωμένος να το ξέρει, μάλλον ανάποδα, θα ήταν και παράλογο να το ξέρει, να σας το πω έτσι.
0: Ναι. Όταν μιλάμε για χανταϊό, τι ακριβώς εννοούμε? Για εξηγήστε λίγο στον κόσμο.
2: Είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει κυρίως ετρωκτικά. Από περιπτώματα κρίσης τροκτικών μολύνεται το περιβάλλον και μέσω αυτής της μόλυνσης εκ των υστέρων μπορεί να μολυνθεί ο άνθρωπος, ο οποίος για παράδειγμα μπορεί να φάει κάτι, ένα φρούτο ξέρω εγώ, το οποίο δεν είναι πλημμένο, μπορεί να αγγίξει κάτι και να κολλήσει από αυτό, βάζοντας το χέρι στο σώμα ενώ δεν το έχει πλύνει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να σας το πω, ιδιαίτερα επικίνδυνο, διότι σχεδόν κανένας, καμία από τις παραλλαγές δεν έχει αναφερθεί, δεν κάνει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, εκτός από μία, η παραλλαγή των άνδρων, που εδώ έχουμε μία τέτοια παραλλαγή, αλλά ακόμα και όταν έχουμε αυτή την παραλλαγή, η πιθανότητα να κολλήσουμε είναι πάρα πολύ μικρή, πρέπει να εκτεθούμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το τονίζω, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σε πολύ στενή επαφή με κάποιον για να κολλήσουμε. Ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Στην Ευρώπη η νόσος εμφανίζεται με διαφορετική μορφή από ό,τι στην Αμερική. Δεν κάνει συμμετοχή του πνεύμανα, ούτε βαριά νόσο των πνευμόνων, όπως μπορεί να κάνει η νόσος που εμφανίζεται στην Αμερική, από τα στελέχη της Αμερικής. Άρα ο συνολικός κίνδυνος για την υγεία είναι πάρα πολύ μικρός και στην Ευρώπη ακόμα μικρότερος.
0: Πολύ ωραία, είναι θετικά αυτά τα οποία μας λέτε, δεν πρέπει να ανησυχούμε. Να σας ρωτήσω και δύο, και να σας κάνω και μια ερώτηση για τα νέα σας καθήκοντα. Πώς βλέπετε τον ΕΟΔΗ, αν ο ΕΟΔΗ πραγματικά, ας το πούμε, είναι σε μια πολύ καλή φάση και τι γίνεται με το ζήτημα της πρόληψης που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θέμα των λοιμόξεων?
2: Ο ΕΟΔΗ είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά τους προκατόχους μου, ευθρός του καλού είναι το καλύτερο. Στόχος λοιπόν μου και των συνεργατών μου είναι να κρατήσουμε όλα τα καλά που έχουν γίνει και όσα δεν πρόλαβα να κάνουν οι προηγούμενοι να προσπαθήσουμε να τα αναπτύξουμε. Ο ΕΔΗ έχει δύο πυλώνες. Έχει ένα πυλώνα ο οποίος είναι τα μεταδοτικά νοσήματα, το οποίο έχει μια τρομερή ανάπτυξη. Είμαστε πάρα πολύ καλοί, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε αυτό το τομέα. Υπάρχει και ένας δεύτερος τομέας, ο οποίος είναι η δημόσια υγεία που αφορά στα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα, αυτά που όμως είναι και τα κύρια νοσήματα που σκοτώνουν, τα χρόνια καρδιακά, τα χρόνια αναπνευστικά. Εκεί νομίζω υπάρχει περιθώριο, σαφές περιθώριο βελτίωσης και ο στόχος εμού και όλων των ανθρώπων που συνεργαζόμαστε είναι να αναπτύξουμε ισόρροπα σε αυτό το κομμάτι το οποίο είναι λιγότερο αναπτυγμένο από ότι είναι τα μεταδοτικά νοσήματα. Άλλωστε να ξέρετε ότι αρχικά ο ΕΟΔΗ για τη μεταξέλιξη προηγούμενου οργανισμού, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ήταν κέντρο ελέγχου λοιμόξεων. Άρα είναι λογικό να είναι λίγο πιο ανεπτυγμένο το κομμάτι των λοιμόξεων σε σχέση με τα υπόλοιπα κομμάτια.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και εγώ, πραγματικά να έχουμε αυτό το οποίο έχουμε από τον ΕΟΔΗ, αυτή την πρόληψη να είναι πολύ σε σημαντικό σημείο όσον αφορά τη μετάδοση των νοσημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Τον ακούσαμε να μας μιλάει και για το Χανταϊό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, διευκρινίζει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, για ένα ιό το οποίο το ξέραμε, δεν είναι καινούριο. Και η Ευρώπη δεν έχει κανένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει επ' αυτού. Λοιπόν, αυτά και για τον Χανταϊό. Πρωτού πάμε στα αθλητικά, μου κάνει εντύπωση, φίλες και φίλοι, η σημερινή ανάρτηση την οποία βλέπω από τον Κώστα Μπακογιάννη. Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι γιος της Ντόρας Μπακογιάννη και ανιψιός του Πρωθυπουργού. Απέτυχε να εκλεγεί δήμαρχος της Αθήνας. Τώρα να μην εξηγήσουμε γιατί δεν εξελέγει δήμαρχος της Αθήνας, δεν επανεξελέγει δήμαρχος της Αθήνας, και τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει. Θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ αρχικά αυτό είχε υποθεί. Τελικά μάλλον θέλει να ξαναδεκδικήσει το Δήμο της Αθήνας και θα είναι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Το τι ακριβώς θα κάνει θα το δείξει και η πορεία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Βλέπω την ανάρτησή του που γίνεται από την πόλη της των Βρυξελών, όπου εκεί λέει ότι πριν από 25 χρόνια η πρώτη μου δουλειά ήταν ως συνεργάτης του Κώστη Χατζηδάκη στις Βρυξέλλες. Δεν ήταν απλώς, λέει, μια επαγγελματική εμπειρία, ήταν ένα πραγματικό σχολείο. Εκεί κατάλαβα, λέει, στην πράξη τι σημαίνει η Ευρώπη, όχι μόνο ως πολιτικό εγχείρημα, αλλά και ως ένας χώρος συνεργασίας, σύνδεσης και καθημερινής δουλειάς, και μετά αναπτύξει γιατί τον κάλεσα να το πούμε να μιλήσει στην ετήσια συνάντηση που κάνει ο σύλλογος ο οποίος τον κάλεσε, και ευχαριστεί τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αγκάλιασαν, όπως λέει, έμπρακτα την εκδήλωση και σε όσους συνέβαλαν σε αυτή η πρωτοβουλία να γίνει θεσμός. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το ομολογεί ο κ. Μπακογιάννης ότι η πρώτη του ενασχόληση με την πολιτική ήταν ως συνεργάτης του κ. Χατζηδάκη. Και αναρωτιέμαι, ο οποίος Χατζηδάκης πριν από 25 χρόνια ήταν διορισμένος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και παιδί του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και λέω τώρα εγώ, έτσι, βάζω στο μυαλό μου, έτσι, κάνω τον εξής συνδυασμό. Χατζηδάκης, από πρόεδρο της ΟΝΕΔ και μητσοτακικός, διορισμένος ευρωβουλευτής για τρεις θητείες στο Ευρωκοινοβούλιο και στη συνέχεια επαγγελματίας πολιτικός. Επαγγελματίας υπουργός, βουλευτής κτλ. Κτλ. Όταν λέω επαγγελματίας, ο άνθρωπος με αυτό ασχολείται, με αυτή την έννοια το λέω. Έτσι, με αυτό ασχολείται, μόνο ασχολείται. Κώστας Μπακογιάννης, συνεργάτης του, όπως λέει ο ίδιος, του Κωστή Χατζηδάκη πριν από 25 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο, από την οικογένεια Μητσοτάκη πάντα. Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό σας το πούμε, στην πολιτική ως γιος του Μητσοτάκη. Ντόρα Μπακογιάννη πριν από πολλά χρόνια στην πολιτική ως κόρη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι συνέχεια μπορεί να έχει, ας το πούμε, αυτό που λέγεται οικογενειοκρατία τελικά σε αυτή τη χώρα, γιατί βλέπω ότι αρχίζει και ο μικρός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο γιος του Πρωθυπουργού, να είναι και αυτός κάπου στις Βρυξέλλες, κάπου και αυτός, κάπου είναι τέλος πάντων. Και αυτός έχει μια, ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή ως τέλεχος και αυτός, και μπορεί να το δούμε, ας το πούμε, στο προσεχές διάστημα και αυτό στην πολιτική. Όπως πολύ λέγεται έντονα ότι και ο Κώστας Μπακογιάννης, οι φιλοδοξίες του είναι να διαδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν θα τεθεί κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέμαι, τελικά αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν, είτε σε πρωτοκλασσάτες θέσεις όπως είναι το αξίωμα του Πρωθυπουργού, είτε σε εκθέσεις όπως είναι υπουργοί ή δήμαρχοι ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει τελικά να είναι όλοι από μια οικογένεια? Θα μου πείτε, μόνο η οικογένεια Μητσοτάκη υπάρχει? Υπάρχουν πολλές οικογένειες στην πολιτική αυτής της χώρας. Ναι, βάζω και τις άλλες οικογένειες. Αλλά αυτό είναι και πολύ τρανταχτό, διότι βγαίνουν και μιλάνε ευθέως. Βγαίνει ο Μπακογιάννης και λέει στην ανάρτησή του: πριν από 25 χρόνια ξεκίνησα την πολιτική μου ως σύμβουλος του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος πριν από 25 χρόνια διορίστηκε πρόεδρος ΟΝΕ, διορίστηκε ευρωβουλευτής. Το λένε και το χαίρονται, ρε παιδί μου, το απολαμβάνουν. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος δεν μου αρέσουν όλα αυτά. Εγώ είμαι ο περίεργος. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Τα αποδέχεστε? Διότι όλους αυτούς τους ψηφίζουμε κιόλας, έτσι. Είναι αλήθεια αυτή. Ότι μπορεί να διορίζονται σε θέσεις στην αρχή, αλλά μετά ψηφίζονται από τον κόσμο. Και ο Χατζηδάκης ψηφίζεται από τον κόσμο. Και είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 2 ή το νούμερο 3 στη Νέα Δημοκρατία, θα δείξει. Και ο Μπακογιάννης ψηφίστηκε από τον κόσμο ως δήμαρχος Καρπενησίου και ως δήμαρχος της Αθήνας στη συνέχεια. Και μπορεί να ψηφιστεί ως βουλευτής. Και οι υπόλοιποι ψηφίζονται. Και η κυρία Μπακογιάννη ψηφίζεται από τον κόσμο. Δεν πρέπει να τους το αρνηθούμε αυτό, να μην τους το πιστώσουμε αυτό. Ο κόσμος κάνουν την αρχή μέσα από μια θέση και μετά ψηφίζονται από τον κόσμο. Άρα ο κόσμος τους αποδέχεται. Τους αποδεχόμαστε? Δεν ξέρω. Πάμε στα αθλητικά μας, στα πιο ευχάριστα πράγματα, τα οποία δεν ήταν ευχάριστα χθες για τον Παναθηναϊκό. Το είπα πριν ξεκινήσει ήμουν με κάτι φίλους και μου λένε θα κάνει το 3-0. Λέω δεν θα κάνει το 3-0, δεν είναι τόσο σίγουρο, θα γίνει ντέρμπι. Και τελικά μετατράπηκε σε ντέρμπι το παιχνίδι, ενώ ήταν ένα παιχνίδι για έναν, για τη Βαλένθια, η οποία έφτασε διαφορά στους 15 πόντους. Και μετά μείωσε ο Παναθηναϊκός, τελικά δεν μπόρεσε να επικρατήσει, πήρε το μάθημά του. Αλαζονικά αντιμετώπισε το παιχνίδι και η Αλαζονία παντού, έτσι, υπάρχει εκδίκηση της Αλαζονίας και χθες η εκδίκηση ήταν από την ίδια την μπάλα του μπάσκετ και από την ομάδα της Βαλένθια. Αποτέλεσμα είναι το τέταρτο παιχνίδι στη σειρά να έχει χαρακτήρα μεγάλου τελικού για τον Παναθηναϊκό, διότι μία απώλεια μπορούσε να την έχει. Δεύτερη απώλεια, δεύτερη ήταν στο στάδιο του, σημαίνει ότι χάνει το πλεονέκτημα της έδρας και χρειάζεται και πέμπτο παιχνίδι σε μία κόλαση που θα είναι το γήπεδο της Βαλένθια. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να τελειώνει την Παρασκευή, διότι μετά μπαίνει σε περιπέτειες και μπαίνει σε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση η παρουσία του στο Final Four. Επίσης, χθες είχαμε ένα φοβερό παιχνίδι, όχι τόσο συναρπαστικό όσο το πρώτος αγώνας που είχε 9 γκολ, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε διάρκεια, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, με την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει. Την Παρή να είναι πολύ καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο και δικαιότατα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Παρή Arsenal λοιπόν θα είναι το ζευγάρι του τελικού του Champions League. Περισσότερο θα μας πει τώρα ο Σάκης Ογκίνας. Σάκη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Για το Παναθηναϊκός Βαλένθια συζητούσαμε και χθες το μεσημέρι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Είχαμε πει ότι είναι πολύ ισορροπημένο το ζευγάρι από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στον πόντο. Ήταν λίγο φαϊνότερο ότι οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες. Άρα το είχαμε πει κιόλας ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα και πραγματικά ήρθε διπλό. Δεν ήταν έκπληξη, αυτό θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός τώρα πάει για να τα δώσει όλα στην Ισπανία και να τελειώσει την υπόθεση πρόκληση, διότι αν παιχτεί η πρόκληση στο ΆΚΑ θα έχει φορτωθεί άγχος, πίεση και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Αν πάει δηλαδή το μάτι και σε πέμπτο, η σειρά των αγώνων και σε πέμπτο παιχνίδι. Τώρα, από εκεί πέρα, για τον θεσμό είναι τελικό. Επί της ουσίας προβλέψαμε αυτό που είχαμε προβλέψει. Έγινε ότι θα είναι πολύ πιο κλειστό το παιχνίδι. Και τι έκανε η Παρή, μας απέδειξε χθες ότι εκτός από φανταστική μεσοεπιθετική γραμμή μπορεί να παίξει και καταπληκτική άμυνα. Έβαλε τον γκολ στην αρχή του αγώνα και στη συνέχεια με τον Δεμπελέ και στη συνέχεια έζησε το παιχνίδι. Τόσο όμορφα, τόσο μαλακά, τόσο θα λέγει κανείς, δεν το πήρε χαμπάρι Μπάγερ. Το πώς έφτασε το 94ο λεπτό μέχρι να βάλει το 1-1, να κάνει την ισοφάριση ο Κέιν, ήταν όμως πολύ αργά ήδη για την Μπάγερ για να επιδιώξει ένα δεύτερο γκολ που θα πήγε το μάτς στην παράταση. Ήταν διαμέτρου αντίστοιχη εικόνα σε σχέση με τον πρώτο ημιτελικό. Δηλαδή, εδώ είχαμε ένα κλειστό παιχνίδι σκοπιμότητας από την πλευρά της Παρή, στο οποίο εγκλωβίστηκε η Μπάγερ και έτσι φτάσαμε σε αυτό το δίκαιο αποτέλεσμα, τη συμμετοχή της Παρή στο τελικό με την Arsenal. Όπου και εδώ φαίνεται η Παρή είναι σαφέστατα καλύτερη ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ αμφίροπος ο τελικός, όπως κάθε τελικός, από τη στιγμή που θα έχει απέναντί της την Arsenal, η οποία είναι επίσης μια σφιχτή ομάδα, πολύ καλή ανασταλτικά, που ξέρει να κοντρολάρει το ρυθμό. Στις 30 Μαΐου, στο μεγάλο τελικό στο Ferenc Puskás, στη Βουδαπέστη, θα έχουμε ένα παιχνίδι τακτικής, προβλέπω, Βασίλη, καθόλου ανοιχτό, όπως ήταν και το χθεσινό. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, για να επιστρέψουμε στο μπάσκετ, πέρασε πλέον στα ημιτελικά μετά την νίκη του με 77-72 μέσα στο Περιστέρι. Ήταν η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Είχε χάσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αλλά και, στον αγώνα με το Περιστέρι στο FIBA Euro Cup. Είχε δύο ήττες. Έφτασε χθες την έδρα του Περιστερίου στην Αθήνα με αποτέλεσμα να βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά και να περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Μύκονος.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα είναι. Θα έχουν ενδιαφέρον οι αγώνες του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και κυρίως πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο που θα γίνουν οι αγώνες. Δηλαδή, αν θα έχει περάσει στο Final Four του Champions League, θα έχει μια άλλη ψυχολογία. Ενώ αν δεν έχει περάσει, μπορεί να αρχίσουν και τα όργανα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, όπως τον είδα χθες, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή η ομάδα, γιατί είμαστε με την Ελλάδα και όπως μας χαροποιεί η παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four, θα μας χαροποιήσει και η παρουσία του Παναθηναϊκού, να είναι ελληνική υπόθεση δηλαδή το Final Four. Αλλά θέλει να παίξει, να αλλάξει, να μην έχει αλαζονία, να παίξουν από την αρχή που μπορεί ο Παναθηναϊκός να μεταμορφωθεί, έχει την ομάδα και την Παρασκευή να πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Εάν χάσει και την Παρασκευή από τη Βαλένθια, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, διότι η ψυχολογία μετά θα είναι με το μέρος των Ισπανών. Είδαμε.
3: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου, για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ
3: και
0: πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Λοιπόν, αυτά και από το Σάκη Κίνα. Περισσότερα αθλητικά το απόγευμα στις 5 από την αθλητική εκπομπή του FM 100. Τέλος εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες μου και εσάς που και σήμερα μείνατε σε αυτό το ραδιόφωνο και είστε ο καλύτερος σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε, συνεχίστε και μένετε στο FM 100. Η βελόνα δεν αλλάζει, όπως λέγαμε, στη γλώσσα του ραδιοφώνου. Παραμένει στο FM 100. Ακολουθούν οι ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια το Μπλέτερ με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, Θεού θέλοντας, λίγο μετά τις 10. Να περάσετε καλά, να είστε καλά και να προσέχετε. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πως θα υπερδιπλάσει από του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε μίζερη εσωστρέφεια και δικές μας ανασφαλείς. Τόνισε, ενώ για την προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε, πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί παρασύρθηκε από διερχόμενο γεωταχή και φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα σε διπλοκατοικές στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επεισοδιακή καταδίωξη μετά από καταγγελία της 20χρονης σύζυγου του για βιασμό οδήγησε στη σύλληψη 28χρονου στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησε να διαφύγει οδηγώντας επικίνδυνα με το φορτηγό του στην περιοχή των Μετεώρων, συνελήφθη όμως και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Τα ξημερώματα συνελήφθηκε ένας 29χρονος, ο οποίος επιτέθηκε ανέτεια σε στρατιωτικού στο παλιό 424. Γενικό στρατιωτικό νοσοκομείο. Κατά τη σύλληψή του, διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες. Να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ryanair και Fraport, καλέσει τις δύο εταιρείες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τη διευρυμένη σύσκεψη των τοπικών φορέων. Ζήτησε επίσης ουσιαστική παρέμβαση από τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού, θέτοντας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου Μακεδονία. Αν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, να γίνει άμεσα ανάκτηση πιθανών δρομολογίων από άλλες εταιρείες που γράμμισε ο Δήμαρχος. Αύριο οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία. Άνοιξε η αυλή της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στους χώρους της Δεύχελ Έξπο. Πάνω από 430 εκδηλώσεις, νέες εκδόσεις και παρουσιάσεις βιβλίων από δεκάδες Έλληνες και ξένους συγγραφείς συνθέτουν το σκηνικό της φετινής διοργάνωσης που ολοκληρώνεται την Κυριακή με μια κοινή συναυλία της ΚΟΘ και της Φιλαρμονικής της Σόφια στην εμβληματική Ροτόντα. Άλλες 4 οθωμανικές κρίνες αποκαταστάθηκαν στην Ανοπόλη και παραδίδονται σήμερα. Σε λίγο τα εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ επί της Κασάνδρου. Ρευστό το σκηνικό στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν και να δίνει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράν, την ώρα που διεθνή μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ακόμη και εντός της ημέρας θα επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα όμως το Ιράν παραλαμβάνει ότι εξετάζει την αμερικανική πρόταση των 14 σημείων και ότι οι θέσεις του θα διαβεβαστούν στην Ουάσιγκτον μέσω των διαμεσολαβητών του Πακιστάν. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
2: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: The Comic-Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Deathhell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic-Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Come τα μπιντούδια, έτσι λέγεται το τραγούδι, έτσι είμαστε κι εμείς. Ως συνήθως δηλαδή, όπως συνήθως, έτσι λέγεται. Είναι ο Κλοντ, ο αξέχαστος Κλοντ Φρασουά. Και ουσιαστικά, αν καταλάβατε και το ρυθμό, είναι προάγγελος του My Way. Και εμείς όπως συνήθως, ως συνήθως, μέσα μετά το δελτίο ειδήσεων, σήμερα το ακούσατε την ειδοξία τη Δένη, τη συνάδελφό μου, βάζουμε στην Blender, το Blender, στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, έτσι πάμε να κάνουμε και εμείς κόμματα μπιντούτ.

Σήμερα είναι 5η 7 Μαΐου του 2026. Τα πέτυχα έτσι. Μου κάνουν νοήματα. Σοφία Κανάκη ρυθμίζει τον ήχο, την ευχαριστώ πολύ, της εύχομαι καλή συνέχεια. Μαζί μας ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης Αρωγός. Και χθες γυρίζαμε όλες τις Κυκλάδες και είπε Δεκάνησα, πήγαμε στην Αμοργό και τσιμπήσαμε τον Σάββατο Νομοριανό που είναι σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Και στο μικρόφωνο Come the Bandit, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Και σας έπληξα. Come the Bandit, θα είμαστε μέχρι τη μία. Τόσο διαρκή η θητεία μας στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και μεταξύ μας, σας το λέω έτσι πολύ καθαρά, μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Μείνετε μαζί μας. Θα πούμε αρκετά, ό,τι χωράει. Τα υπόλοιπα ξέρετε πολύ καλά. Καλή καρδιά. Επίσης, σας ακούμε και εμείς όμως στο 231-0261-100. Το email μου το ξέρετε, μου στέλνετε μηνύματα, προτάσεις για θέματα. Κάποια τα αναδεικνύουμε και για τα υπόλοιπα, good heart, καλή καρδιά.

ραδιόφωνο ψηφιακό αναλογικό, είναι στα FM, αλλά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το fm100.gr και μέσα από το tv100.gr στην ενότητα Blender. Εκεί μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη και να μας ακούτε και από εκεί. Σας θυμίζω πως εκεί με την ενότητα Blender και όπως και στις υπόλοιπες εκπομπές των συναδέλφων, δημοσιογράφων, παραγωγών κτλ. Υπάρχει και ενότητα αρχείο και μπορείτε να τρέξετε σε κάποιες συνεντεύξεις που κατά τη γνώμη μας κάποιες είναι και ενδιαφέρουσες εξαιρετικά.

Και ακόμη τα παιδιά, κάποια στιγμή τέτοια ώρα περίπου, σας λέμε και ποιους σχεδιάζουμε να φιλοξενήσουμε εδώ στο Blender. Γύρω στις 12.30, αν καταφέρουμε, ελπίζω να καταφέρουμε, να μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, ο οποίος είναι ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Μετά θα πεταχτούμε μέχρι κατά τη Θέρμη, εκεί υπολογίζω θα τον εντοπίσουμε. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας Γιουτίκας, ο αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης.

Από το γαλλικό περάσαμε στο αγγλικό και μετά μας το γύρισε στο γαλλικό. Ακούμε πολλά εδώ πέρα, ξέρετε. Στο Blender εμείς ετοιμάζουμε τη λίστα, δεν πέφτει από κανέναν ουρανό. Έτσι κάνει και στις λίστες της η Παλμύρα. Η Παλμύρα που με κοιτάζει από την αίθουσα σύνταξης, γιατί ετοιμάζει κάθε μέρα μια μουσική βιταμίνη με πολύ πολύ επιμέλεια. Έτσι και εμείς κάνουμε. Να στείλω την καλή

Καλησπέρα στην κυρία Ελίνα, στον Τάσο, στον Μπάμπη, στον Γιάννη, στη Σαββατούλα, στον Ηλία. Πολλές πολλές καλησπέρα στην Άψα, ξέρει αυτή. Και μια ξεχωριστή καλησπέρα στην Λίζα.

Ας ξεκινήσω με κάτι σχετικά αισιόδοξο που δεν αφορά μόνο τους εμπλεκόμενους, μας αφορά όλους. Να το πω έτσι, πώς αρχίζει να φαίνεται μια χτίδα. Είμαι πολύ προσεκτικός στα λόγια μου, αλλά σας μεταφέρω και αυτό που διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωση, αυτές τις ειδήσεις που κάνουν το γύρο του κόσμου, να το πω έτσι, και αναφέρονται στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται, σύμφωνα με όσα λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί ουσιαστικά είναι και ο ρυθμιστής του παιχνιδιού, πως πηγαίνουμε για μια παράταση της κεκυρίας. Δεν τολμώ να πω τη λέξη ειρήνη. Η ειρήνη γιόρταζε προχθές. Η ειρήνη απέχει πολύ ακόμη. Αλλά φαίνεται πως πηγαίνουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί ανταλλάσσουν συνομιλίες, λέει. Τα λένε με το Ιράν. Ακόμη δεν έχει οριστεί φυσικά κάποια συνάντηση, αλλά η συνάντηση που περιμένουμε όλοι είναι η επίσκεψή του στην Κίνα. Είναι, σας το είπα και προχθές, πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση, γιατί από την Κίνα εξαρτώνται πάρα πολλά. Νομίζω εξαιρετικό ενδιαφέρον σήμερα έχει ένα ρεπορτάζ, ένα κείμενο του συναδέλφου μου και φίλου του Βασίλη του Παπουτσή στη Βόρεια.gr. Σας προτρέπω να το διαβάσετε, γιατί αναφέρεται στο ρόλο της Κίνας και σε αυτή τη συγκυρία που είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η αισιοδοξία αναφορικά με τη Μέση Ανατολή σταματάει εδώ, γιατί αν πάμε λίγο αριστερά, κάνουμε ένα κλικ στο χάρτη, η αιματοχυσία, τα θύματα στο Λίβανο πληθαίνουν. Γιατί παρόλο που έχουν στρατιωτική εγχειρία, τα πλήγματα από τις Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζονται. Η τελευταία είδηση μας λέει πως έχουν βομβαρδίσει ένα πολυόροφο κτίριο, ήδη έχουμε 8 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα μεγάλο στέλεχος της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το Ισραήλ, κυνηγάει πάντα τη Χεζμπολάχ, αλλά την πληρώνουν και πολύ, πάρα πολύ αθώοι. Οπότε εκεί σταματάει η αισιοδοξία και η πληγή συνεχίζει να χαίνει.

0: films.
1: Αυτό το τραγούδι του Φίβου το Δελιβοριά, αγαπημένου καλλιτέχνη και όχι μόνο δικού μου. Ο Φίβος έγραψε αυτό το χορό, το Μπόσα Νόβα του Ισαΐα, που είναι όλο εικόνες, όλο εικόνες, έτσι. Εγώ κρατάω μόνο τη Λινούπολη τώρα που είπε προηγουμένως στο στίχο, γιατί πραγματικά ζούμε σε μια Λινούπολη, γιατί αν σκεφτεί κανείς τα δεδομένα και τώρα περνάω στα απεσιόδοξα και πάω με δεδομένα, γιατί τα δεδομένα είναι αμήλικτα, σας αναφέρομαι στην τελευταία έκθεση, χθες, σήμερα δημοσιεύτηκε από την Ελστάτ και από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, που ουσιαστικά μας δείχνει ότι ο πληθωρισμός για το μήνα Απρίλιο, κρατηθείτε, πήγε από το 3,4 συγγνώμη, στο 4,9 με 5. Είναι το σπίτι μου, εδώ τώρα δεν χωράει, ξέρετε, πίνοντας τον καφέ να πούμε εντάξει μωρέ, να τα κατώ ανέρχεται. Δεν πάει καθόλου έτσι, ξέρετε, αυτό δημιουργεί ντόμινο ακρίβειας στα πάντα. Και τελειώνω εδώ πέρα.
0: Και τη καρδιά στα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στη
1: Το παράδοξο κατά τη γνώμη μου, αλλά βέβαια υπάρχουν πολλές εξηγήσεις και έχουμε φιλοξενήσει ειδικούς που τα αναλύουν κάθε φορά και στο τέλος μένουμε στα ίδια. Έχει να κάνει περισσότερο με τη φορολογία, με τις τιμές, με τα καρτέλ και σταματάω εδώ. Τα καρτέλ όμως σε πολλά επίπεδα, έτσι, έχει μόνο στα καύσιμα και παντού. Αλλά το παράδοξο είναι, για να το συμπληρώσω, είναι ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε στο 3. Οπότε η απόσταση πάλι μεγάλωσε.

Και επειδή πάντα υπάρχει ένας αποδιοπομπαίος τράγος, αλλά εδώ στην περίπτωση μας στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια οικονομία έχει να κάνει με την πρώτη αισιόδοξη είδηση που σας μετέφερα, έχει να κάνει με αυτά που συμβαίνουν φυσικά στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές ενέργειας που πρόχνουν τα πάντα προς τα πάνω. Αυτό είναι η μία πτυχή, ας πούμε, ένας ο τράγος. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι τράγοι που παίρνουν και τη μορφή ελαφιού, και αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε πολύ απλά και μαθαίναμε στα αρχαία ελληνικά που ήταν λατρεμένη γλώσσα.

εδώ στα νιάτα μας, ένας πολύ μαγικός τραγέλαφος. Οπότε κρατηθείτε, κρατηθείτε. Τώρα, σε τι άλλο κρατιόμαστε, να σας πω, σε τοπικό επίπεδο είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχετε ενημερωθεί και από τα ρεπορτάζ και τα δελτία ειδήσεων και του FM100 και της TV100, όπως υπάρχει, είναι μια υποδόση, να το πω έτσι, κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Οι φορείς, ο Δήμος, χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συγκάλεσε μια ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ακούσατε και τα δεδομένα. Ότι υπάρχει μια ανησυχία σε όλους, υπάρχει μια παρότριση σε όλους για να μην πετάξουν τα φτερά της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, όπως σχεδιάζεται από τον επόμενο Οκτώβριο. Με πήραν και συνάδελφοι χθες από την Αθήνα το βράδυ, ήμουν στη Βόρεια και μου λένε τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα πάνω με τη Ryanair. Του λέω, ό,τι ξέρεις, ξέρουμε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά από το ρεπορτάζ πάντα, ότι η εταιρεία ανακοίνωσε στους 100-120 εργαζόμενους ότι τον Οκτώβριο, ξέρετε, βρείτε καμιά άλλη δουλειά. Αλλά δεν είναι έτσι μόνο. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πάλι την πέτυχα τη μέρα, Αριστοτέλη, έτσι. Με κοιτάει, χαμογελάει. Σήμερα είναι Πέμπτη, αλλά αύριο, Παρασκευή, θα δώσει συνέντευξη τύπου η Ryanair και θα είναι εδώ δηλαδή, μην φανταστείτε εδώ, στην Αθήνα. Και θα είναι ο επικεφαλής της επικοινωνίας της Ryanair για να εξηγήσει τα δεδομένα. Κρατήστε μόνο ένα αστερίσκο. Εμείς μπορεί να ευχόμαστε να μην φύγει η Ryanair για πολλούς λόγους, για την οικονομία της πόλης, για τις μεταφορές, για τις μετακινήσεις. Σας το είπα και προχθές. 37 προορισμούς συνδέει η Ryanair με τη Θεσσαλονίκη, με πια Θεσσαλονίκη από το Fraport, από τη Fraport που διαχειρίζει το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ξέρετε, για να πάμε, δεν έχει και τόσο πολύ καλές συνδέσεις. Ακόμη και για τις Βρυξέλλες. Έχει 1-2 φορές την εβδομάδα, δεν είναι τα παλιά. Οπότε καταλαβαίνετε, κόβεται ένας ομφάλιος λόρος και για να έρθουν και για να φύγουν. Βέβαια, κατά την κρίση, την ταπεινή τη δική μου, και δεν έχω και βέβαια όλα τα δεδομένα, νομίζω φυσικά όπως συμφωνούν και πολλοί με αυτό, ότι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας πίεσης να πετύχει καλύτερες τιμές. Αυτό βέβαια δημιουργεί ντόμινο στη Fraport, γιατί σου λέει αν πετύχω καλές τιμές στη Ryanair, θα πετύχω και την Aegean και για τους υπόλοιπους παίκτες του παιχνιδιού. Αλλά υπάρχει και ένας ακόμη αστερίσκος διπλός. Συνήθως όταν προχωρά σε τέτοιες ενέργειες η Ryanair, συγγνώμη, ακολουθεί την ίδια τακτική, όπως έκανε στο Βερολίνο. Του προανήγγειλε και το κλείσε.

yellow lemon. Θα αφήσουμε το Lemon Tree, το δέντρο με τη λεμονιά, καταπληκτικό τραγούδι. Αλλά να σας πω, επίσης το ξέρετε και από τα δελτία ειδήσεων για τις προηγούμενες εκπομπές των συναδέλφων, πως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκλήρωσε την ομιλία του, νομίζω, ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν άλλοι 50 ομιλητές βουλευτές που έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο, οπότε καταλαβαίνετε, σας συμπιεστεί ο χρόνος. Αλλά εδώ έχουμε και τα πολύ σημαντικά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα, το σχεδιασμό με δύο λόγια. Ουσιαστικά βάζει στο τραπέζι τη συνταγματική αναθεώρηση. Κρατήστε λίγο μερικά πράγματα στις σημειώσεις σας. Μιλάμε για 30 σημαντικές αλλαγές.

Πάντως, αν έπαιρνε κανείς κάποια πτήση, έστω και τη Ryanair, και ερχόταν ξαφνικά στην Ελλάδα, σήμερα θα έλεγε ότι αυτοί έχουν νέα κυβέρνηση. Θα κάνω το σχόλιο μου τώρα, γιατί ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε συνταγματική αναθεώρηση με στόχο το κράτος δικαίου και το ξερίζωμα των παθογενειών. 7 χρόνια κυβέρνηση, έτσι μην τα προσπερνάμε όλα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνταγματική αναθεώρηση, φυσικά μια συνταγματική αναθεώρηση πάντα είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, γιατί δείχνει και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματός μας, γιατί μπαίνει και αυτό υπουργός, βουλευτής, τα έχουμε ξαναπεί όλα αυτά. Αλλά κρατήστε και το εξής στις σημειώσεις σας. Αυτά που συζητάμε τώρα θα περάσουν από την επόμενη Βουλή και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την μεθεπόμενη. Δηλαδή, πώς το λες, Άβαση, ζήσε μάλλον να φας καρότα. Τριφύλλι, δηλαδή 2030 και μετά. Άρα, όπως τα ζω αυτά, οι animals δηλαδή, και ο Eric Bart μας λένε για good times, για good times πάτε μετά το 2030. Τώρα, να πάρουμε όμως και μερικά άλλα δεδομένα από τη σημερινή συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι πολύ σημαντική, γιατί όλα αυτά γίνονται βέβαια στη σκιά των θεμάτων που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε και την επιστολή, το άρθρο των 5 βουλευτών. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε φιλοξενήσει έναν από αυτούς, τον κύριο Μπαραλιάκο, που μιλάμε πάντα για τη Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά γίνονται βέβαια και μετά από την απαραίτητη, όπως λέει και το ρεπορτάζ όλων των συναδέλφων που ασχολούνται με το ρεπορτάζ, το κυβερνητικό και τη Νέα Δημοκρατία, υπήρξε και η αντίστοιχη, τη προηγούμενη δίμερο-τρίμερο, τη πολιτική ζήμωση, άλλοι το λένε μασάζ, με του βουλευτέ και να συζητήσουν σήμερα. Θα δούμε στη διάρκεια τη μέρα, θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε. Επίσης, να σας πω, όπως σας ανέφερε και η Ευδοξία Ιδένη στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι σε εξέλιξη η πυρόσβεση αυτή, η εμπλοκή της πυροσβεστικής ιστορίας στο χώρο με το διόρροφο σπίτι που πήρε φωτιά. Αν έχουμε κάτι νότερο, θα σας ενημερώσουμε. Μου στέλνετε μηνύματα, αλλά δεν έχω κάτι νότερο προς το

Δύο-τρεις σκέψεις ακόμη από τη συζήτηση τη συνεδρία τη Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, κρατήστε εδώ και αυτό, γιατί είπε για τη συνταγματική αναθεώρηση κ. Μητσοτάκη, είπε να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών. Πολύ σημαντικό. Χαίρομαι, είμαι ένα από του πολίτε. Να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Χαίρομαι να την υδρώσετε, την υδρώνουμε κι εμεί. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Για τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Βαρτακαστάνη, που θα μιλάει εκ μέρου του Πασόκ πια.

ούτε λαϊκίζω, ούτε λασπολογώ, ούτε κινδυνολογώ. Απλώς να σας μεταφέρω και τη διεθνή ανησυχία με αυτά που συμβαίνουν σε αυτό το περίφημο κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται τη Δευτέρα να δέσει στα Κανάρια νησιά. Έτσι. Είναι ακόμη μέσα στον Ατλαντικό. Από εκεί όμως είχαμε 3 θύματα με το Χανταϊό. Τον ανακαλύψαμε και αυτόν. Ευτυχώς η επιστημονική ιατρική κοινότητα γνωρίζει τι είναι ο Χανταϊός και θα μπορεί να τον αντιμετωπίσει εφόσον κτλ. Προκληθούν και νέα κρούσματα, γιατί αρχίζουν να σκάνε, να το πω έτσι, σε αρκετές χώρες. Γιατί κάποιοι από τους ταξιδιώτες κατέβηκαν στη διάρκεια του ταξιδιού, ταξίδεψαν με αεροπλάνο, βρέθηκαν σε άλλες χώρες, είχαν επισκεφτεί την Τιχλή, την Ουρουγουέ, την Αργεντινή κλπ. Γιατί κάποιοι προσπαθούν αφελέστατα, θα το έλεγα, να κάνουν παραλληλισμούς με αυτό που συνέβη με τον κορονοϊό. Εκεί συνέβησαν δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι συνέβη στην Κίνα, που είχαμε μαύρα μεσάνυχτα ως ο υπόλοιπος πλανήτης για την ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Στην αρχή ξεκίνησε ως ένα μονόστιλο και μετά καταλαβαίνετε τι έγινε με την πανδημία. Αλλά εκεί είχαμε όμως να κάνουμε με έναν ιό που δεν τον γνωρίζαμε. Το απίστευτο όμως και σε αυτή την ιστορία έχει να κάνει με το εξής. Μιλάμε για ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο. Σκεφτείτε, το εισιτήριο για αυτή την κρουαζιέρα κάνει 32 χιλιάρικα. 32 χιλιάρικα νομίζω κάνει ένα καλό σούβ αυτή την ώρα. Καταλαβαίνετε την πολυτέλεια, αλλά εκεί βρέθηκαν τα κρούσματα. Τι να κάνουμε.

0: δεν φεύγει από το Πασόκ, αλλά από το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Μια σκέψη πάνω σε αυτό πρώτα απ' όλα.
1: Κοιτάξτε, επειδή απάντησε ο πρόεδρος, ο ίδιος τη συνέντευξη που έδωσε την τηλεόραση του Α,
0: ναι.
1: Δεν θα ήθελα να μπω εγώ στην διαδικασία να πω ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Μάλιστα. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί στο πλαίσιο αυτό που λέτε του ενωτικού, της διεύρυνσης, γιατί ουσιαστικά σε αυτή τη φάση βρίσκεται το Πασόκ, έτσι πάει να κάνει μια διεύρυνση.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είχαμε το συνέδριο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο κύριος Καστανίδης ήταν σύνεδρος. Δεν ήρθε. Ο κύριος Καστανίδης ήταν μέλος της Γραμματείας Επιτροπής Προγράμματος σε δύο ή τρεις συνεδριάσεις, δεν θυμάμαι, δύο σίγουρα. Γιατί εγώ τα συντόνιζα αυτά, είχε λάβει μέρος στη συζήτηση για το πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι θα περίμενα από έναν πολιτικό σαν τον κύριο Καστανίδη να είναι παρόν στο συνέδριο και να πει τη γνώμη του σε 5.500 συνέδρους.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα σημερινά, κύριε Βαρδακαστάνη. Γιατί πριν από λίγο ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ενημερωθείτε κιόλας.
1: Δεν πρόλαβα για να μιλήσω, θα τα ακούσα από εσάς.
0: Σας μεταφέρω απλώς 2-3 φράσεις που κράτησα εγώ τουλάχιστον σημειώσει, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και έχει ενδιαφέρον αλίμονο πολιτικό πάντα η συνεδρίαση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας και κατά τη γνώμη όλων των κομμάτων, πολύ περισσότερο της κυβέρνησης καθώς διαθέτει την πλειοψηφία. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός είπε το εξής. Υπάρχουν πρακτικές θεάτρου, λέει, από το Πασόκ. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές. Αυτό εσείς πώς το διαβάζετε?
1: Προσέξτε.
0: Ανησυχώ για τον Τιβαρδιά να σένετε, νομίζω.
1: Το Πασόκ δεν είναι επισπεύδον.
0: Ναι.
1: Επισπεύδουσα αρχή είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μήπως το έλεγε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Γιατί το, ναι, Πασόκ δεν είναι επισπεύδον. Καταλάβατε τι λέω?
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Το Πασόκ δεν στέλνει από την από το Πασόκ δεν στέλνει τις αιτήσεις στην Βουλή για την άρση ασυλίας βουλευτών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα στέλνει αυτά. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, αυτό είναι καθαρό, ούτε συζήτηση. Ναι.
1: Ή κάνω λάθος?
0: Ναι. Από εδώ και πέρα, αυτή η υπόθεση του ΠΚΠ πρωτιστού υποκλοπών των υπολείπων, κατά την κρίση σας, θα εξελιχθεί πώς?
1: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός έχουν αποφασίσει να μην αγγίξει κανείς υπουργούς. Γιατί τους βουλευτές,
0: ναι,
1: και τους 13 τους δώσανε στο φυσικό δικαστή. Είναι ή δεν είναι έτσι?
0: Έτσι.
1: Γιατί δηλαδή ο απλός βουλευτής να πάει στο φυσικό δικαστή και να μην πάει και ο υπουργός και ο υφυπουργός? Γιατί? Ας τα απαντήσουν οι πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δεν δικάζουμε και δεν καταδικάζουμε κανέναν. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να μπλοκάρεται ο έλεγχος από το φυσικό δικαστή για κάποιον που έχει θέση κυβερνητική. Γιατί για τους βουλευτές, επαναλαμβάνω, έχει γίνει άρση ασυλίας και τους 13.
0: Ναι. Αυτό που αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα, σε αυτό αναφερόσατε.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: τι μας λέει? Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι εμείς είδαμε αυτά που ζήτησε, που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν προκύπτουν ενδείξεις για τον υπουργό και την υφυπουργό. Συνεπώς δεν συμφωνούμε να πάμε σε προανακριτική. Γιατί για αυτή είναι η διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ για τους άλλους βουλευτές δεν τα είδαν δηλαδή? Ή αν τα είδαν προκύπτει? Καταλαβαίνετε την αντίφαση? Ας το σκεφτούν οι πολίτες, ας βγάλουν το συμπέρασμά τους.
0: Ναι.
1: Επειδή, να πούν παραπάνω.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, επειδή αναφερθήκατε, χρησιμοποιήσατε δύο φορές και έτσι πρέπει, όλα, αναφερθήκατε σε φυσικό δικαστή, θέλω να πάμε και στην υπόθεση φυσικά όλο αυτό που έχει να κάνει και με την απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Ζαβέλα, που δημιούργησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση με έντονη αντιπαράθεση. Και από ό,τι ξέρω, το κόμμα σας θα το πάει μέχρι εκεί που πρέπει να πάει. Τι είναι?
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό?
1: Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από τον κ. Ζαβέλα,
0: ναι,
1: έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος πήγε και στο Συμβούλιο Επικρατείας, πήγε και στο μονομελές πλημελιοδικείο, έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

0: Υπουργείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα το πάει όπου κρίνει ότι πρέπει να πάει και καλά κάνει. Και όχι μόνο πρόεδρος, θα ήταν χρήσιμο του ΠΑΣΟΚ, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό όλοι αυτοί που τέθησαν υπό παρακολούθηση να πράξουν το αντίστοιχο, επαναλαμβάνω. Εδώ η ιστορία με τον κύριο Εισαγγελέα είναι η εξής. Αποδείχθηκε ότι ήταν αυτός που είχε υπογράψει 11 επισυνδέσεις. Μπορεί και περισσότερο, αλλά σίγουρα 11.
1: Για 11, ναι, είναι αναφέρεσαι στο ρεπορτάζ του Πάνου του Τσίκαλα που βγάλετε και ανακοίνωση σαν κόμμα.
0: Του κυρίου Χατζηδάκη κλπ. Και η ερώτηση είναι η εξής. Ήταν τόσο δύσκολο να πει ότι κοιτάξτε συνάδελφοι στον Άριο Παγό, εγώ αυτοεξαιρούμαι από την εξέταση της απόφαση που ήρθε από τον πλημελιωδίκη,
1: ναι,
0: γιατί έχω κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο τρομερό δηλαδή.
1: Αυτή είναι ένα ρητορικό ερώτημα που βάζετε εσείς, κύριε Βαπακαστάνη.
0: Δεν είναι ρητορικό.
1: Συγχωρέστε με μόνο για να απαντήσετε συνολικά. Γιατί το έκανε
0: αυτό. Είναι θεσμικό.
1: Γιατί το έκανε.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε
0: Βαπακαστάνη. Αυτό πρέπει να τα απαντήσει αυτός.
1: Κρατώ την απάντηση.
0: Και το λέω με σεβασμό, προσέξτε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ο σεβασμός προς την δικαιοσύνη, το θεσμό της δικαιοσύνης, δεν αφαιρεί το δικαίωμα από τον πολίτη να κρίνει τις αποφάσεις της.
1: Και οι κρίνοντες κρίνονται, έτσι, σε αυτό λέτε.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Παρατακαστάνη. Προφανώς σε αυτό το τρέξιμο που λέτε και τη θετική διάθεση που έχετε, το νοτικό και να τρέξετε. Είμαι σίγουρος ότι θα τρέξετε, δεν το συζητάω έτσι πολύ απλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας ανησυχούν τα δεδομένα που αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις που λένε, που ουσιαστικά προκύπτουν σε όλες ότι έχετε μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε μια βροχή δημοσκοπήσεων τους τελευταίους μήνες.
0: Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που έχουμε μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στην ποιότητα, στις αξίες και στις πολιτικές που υπερασπιζόμαστε. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε μεγάλη διαφορά, γι' αυτό και στο συνέδριο αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, εγώ θα πω τη θέση που λέω συνέχεια από τότε που ανέλαβα, τώρα και πριν, ότι το βράδυ των εκλογών ο λαός με την εντολή του θα έχει δημοσκοπήσει τους δημοσκόπους. Διότι, ακούστε, δεν μπορεί μια δημοσκόπηση να δείχνει 28% πρόθεση. Δεν μπαίνω στην εκτίμηση.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτίμηση είναι υποκειμενική. 28,5 μια δημοσκόπηση και η άλλη έχει 21,5 ή 20. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Επίσης, εδώ Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, καταρχάς να πω ότι τις μελετάμε με προσοχή, έτσι κι αλλιώς.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Με προσοχή. Αλλά οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, αν δούμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της δυτικής δημοκρατίας,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: και αυτές δεν μιλάμε,
1: ναι, ναι,
0: της δυτικής δημοκρατίας, είναι περίπου σαν τα περίπτερα. Δηλαδή εμφανίζονται συνέχεια, εδώ και εκεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα να έχουμε συνέχεια δημοσκοπήσεις, συνέχεια. Και ο λαός, οι πολίτες, μην νομίζετε ότι είναι εξειδικευμένοι να διαβάζουν μετρήσεις. Για παράδειγμα θα σας πω το εξής.
1: Λέτε οι δημοσκοπήσεις θα δείξουν και το κύρος των δημοσκόπων
0: στις εκλογές. Βεβαίως. Γιατί δεν μας δείχνουν αυτό που κάνανε στο παρελθόν. Θα θυμάστε, είστε τόσο έγκριτος. Που λέγανε αυτή είναι η πρόθεση συν πλην. Το θυμάστε.
1: Την απόκληση λέτε. Βέβαια, φυσικά πάντα.
0: Ναι,
1: αυτό ισχύει
0: γιατί
1: πάντα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι. Δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ λοιπόν.
0: Ναι, αλλά όπως είναι σημαντικό, ξέρετε.
1: Φυσικά.
0: Και εγώ λέω το εξής, με πολύ σεβασμό στους έγκριτους επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Ότι όπως εμείς, οι πολίτες, οι πολιτικοί, τα κόμματα, όλοι, πρέπει να βελτιωνόμαστε, να εξυγχρονιζόμαστε, να συστοιχιζόμαστε με τις εποχές κλπ. Ας κάνουν και αυτοί μια μελέτη στα εργαλεία τους να τα βελτιώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θα σας πω. Για θυμηθείτε τις εκλογές του 23 πόσο έξω πέσαν.
1: Δεν πήγατε και πολύ μακριά, πήγατε 3 χρόνια πριν. Θα θυμόμαστε,
0: ναι,
1: όλοι.
0: Μπράβο,
1: κύριε Βαρδακαστάνη.
0: Πόσο έξω.
1: Έτσι. Κύριε Βαρδακαστάνη.
0: Θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί κοντός ψαλμός. Το αλληλούια θα δουν ποιος θα το πει.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαρδακαστάνη, θέλω να μου υποσχεθείτε όταν θα ανεβείτε Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο, να έχουμε την ευχαίρεια και τον χρόνο φυσικά για να πούμε περισσότερο.
0: Βεβαίως.
1: Κρατήστε τις ευχές που σας έδωσα στην αρχή, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Κρατάω τις, χρειάζομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να σας πω, μου λένε συγχαρητήρια και λοιπά. Τις ευχές κρατάω. Τα συγχαρητήρια μου τα πείτε στο τέλος.
1: Στο τέλος, στο τέλος. Σας φυρίξει τη λήξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαδακαστάνη. Να είστε
0: γεια σας.
1: Γεια σας. Ακούσατε τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Βάλαμε κάποια θέματα στη συζήτηση, στα συμπεράσματα δικά σας, προχωράμε.

Σε συνέχεια των όσων λέγαμε νωρίτερα για τη Ryanair και το θέμα αυτό, φυσικά όπως ξέρετε και πολύ καλά και από τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ, έχουν κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές εδώ της Θεσσαλονίκης για τη Ryanair, αλλά το θέμα τώρα διαβάζω και στην εφημερίδα στη Μακεδονία, στο imakedonia.gr, πως ο συνάδελφός μας πρώτης δημοσιογράφος, ο Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής, κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρωτάει μεταξύ άλλων αν η Βόρεια Ελλάδα ρωτάει. Το θέτει ως ζήτημα. Η Βόρεια Ελλάδα δεν μπορεί να μετατραπεί σε λευκή ζώνη αεροπορικής απομόνωσης. Τελεία.

0: Πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα στον αντιπεριφερειάρχη της Θεσσαλονίκης, τον Κώστα Γιουτίκα, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γιουτίκα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρακίδη.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Καλησπέρα,
1: κρατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Πού σας πετυχαίνω, κάπου στη Θέρμη, νομίζω είστε. Είναι έτσι.
1: Επιστρέφω από τη Θέρμη που είχαμε μια επίσκεψη στο νοστρακογεννητικό σταθμό, στο αγρόκτημα του Εσωτερικού Πανεπιστημίου. Και με καθοδόν επιστρέφω για το γραφείο.
0: Λοιπόν, εκεί τώρα τι έχει γίνει, έχει γίνει κάτι καινούργιο το οποίο προχωράει ένα βήμα παρακάτω. Εγώ κράτησα σημειώσει μου πως μιλάμε για το σταθμό τον οστρακογεννητικό, το είπα, χωρίς να πιω νερό.
1: Μπράβο σας.
0: Το οποίο όμως είναι κάτι εντελώς πρωτοποριακό, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, κύριε Θεοδωρακίδη.
0: Για πείτε.
1: Αυτό προέκυψε ως ιδέα και ως σκέψη και ως πρόταση κυρίως. Ναι. Μέσα από την οικογένεια αυτή των επιστημόνων, των ανθρώπων που αλλιεύουν όστρακα, των εμπειδοκαλλιεργητών, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της περιφέρειας, όταν με τη μεγάλη καταστροφή που είχαν πάθει οι καλλιεργητές σε όλο το θερμαϊκό κόλπο.
0: Ναι, για διαφορά και τη Θεσσαλονίκη και την Πιερία, έτσι ακριβώς.
1: Και την Πιερία και τις Σέρες, ναι. Και τη Χαλκιδική, όλους τους νομούς τους παράκτιους που καλλιεργούνται όστρακα ή αλλιεύονται όστρακα,
0: ναι.
1: Είχαν όντως πάθει ολική καταστροφή. Εκεί λοιπόν έπεσε μια πρόταση συζητώντας ότι πρέπει να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, ένας σταθμός οστρακογεννητικός, αλλά πολύ απλά, όπου θα μπορέσουμε να παράξουμε γόνο, μικρό δηλαδή όστρακο, για να εμπλουτίσουμε τις υφιστάμενες μονάδες, αλλά και την υπόλοιπη θάλασσα, γιατί δεν είναι μόνο οι καλλιεργητές, είναι και οι οστρακο αλλιείς.
0: Φυσικά είναι αλυσίδα όλο αυτό και είναι αυτό με το γόνο που λέγατε έτσι, με το γόνο.
1: Είναι ακριβώς, να παράξουμε γόνο σε συνθήκες εργαστηρίου και μετά αυτός ο γόνος να πάει στην θάλασσα για να καλλιεργηθεί. Και από ό,τι ενημερώθηκα σήμερα που είχαμε την επίσκεψη εκεί από τους καθηγητές, το θα πάρει πάλι καλά αυτή η προσπάθεια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όντως έχουν παράξει...
0: Χρονικά εκτίμηση, κύριε Γιουτίκα?
1: Χρονικά είναι ότι τέτοια εποχή του χρόνου θα μπορέσει όχι μόνο το όστρακο που λέγεται μυδί, αλλά και άλλα είδη οστράκων, όπως κηδόνια, όπως στρίδια, όπως χιβάδες, θα μπορούν και αυτά να παραχθούν γόνοι, οι οποίοι πλέον θα μεταφερθούν στη θάλασσα σε κανονικές συνθήκες, για να ανατραφούν και να μεγαλώσουν πλέον μέσα στη θάλασσα, μέσα στις εγκαταστάσεις των καλλιεργητών. Άρα, σε ένα χρόνο από τώρα, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και θα μπορέσουμε τον γόνο, τον οποίο θα παράξουμε στο εργαστήριο, και θα είναι και τροποποιημένο σε ένα βαθμό γονιδιακά, από ό,τι ενημερωθήκαμε σήμερα, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, να μπορέσει να αντέξει και μεγαλύτερες θερμοκρασίες θάλασσας.
0: Γιατί εκεί πονούσαμε λόγω της κλιματικής.
1: Να είναι πιο ανθεκτικά. Να είναι πιο ανθεκτικά αυτά τα είδη. Επομένως, τέτοια εποχή του χρόνου θα έχουμε πλέον δοκιμές επίσημες πλέον στη θάλασσα.
0: Ωραία. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Μας ακούν πάρα πολύ αυτή την ώρα, ξέρετε, και διαδικτυακά, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της Πιερίας, όπως αναφερθήκατε. Φυσικά, ο πόνος αφορά και την άλλη περιοχή, όπως είπατε, και στο Στριμώνα κοντά, έτσι.
1: Θα αφορά την Ελλάδα, κύριε Θεοδωρακίδη. Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω τώρα.
1: Υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα, στη Γαλλία, σταθμός οστρακογεννητικός.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Και μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία παράγει και εξάγει όστρακα, είναι ευκαιρία να δημιουργηθεί και εδώ ένας σταθμός πρώτος παραγωγής γόνου. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε απλά τους περιφέρεια και της Μακεδονίας, χρηματοδοτούμε αυτή την προσπάθεια ήδη από πέρσι, και αυτό συμφωνήσαμε και σήμερα με τους καθηγητές και τους επιστήμονες που ασχολούνται.
0: Εγώ για να είμαι ακριβής, κύριε Γιουτίκα, λίγο να δώσουμε και την ταυτότητα. Είναι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φυσικά την περιφέρεια εδώ της Θεσσαλονίκης, αλλά και το εργαστήριο Χθιοκομείας και Αλλίας, έτσι, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
1: Ακριβώς,
0: να το πούμε όλο μαζί για να είμαστε και δίκαιοι απέναντί τους.
1: Ακριβώς. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Και σήμερα συμφωνήσαμε ότι ό,τι χρειαστούν από οικονομική υποστήριξη θα την έχουν, γιατί πραγματικά το πιστεύουμε και θέλουμε αυτός ο τομέας να έχει και μέλλον.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί ξέρουμε πόσο πόνο πέρασαν την προηγούμενη διετία. Έτσι, το ξέρουμε πολύ καλά από τα ρεπορτάζ. Έχουμε μιλήσει και μαζί για αυτό.
1: Και όχι μόνο πόνο. Η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσουν να ξαναπαράξουν, φέρανε γόνο από το εξωτερικό για να έχουν παραγωγή φέτος. Φέτος η παραγωγή πάει πάρα πολύ καλά, αλλά η κατατροφή που πάθανε πριν 2 χρόνια ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί, και λέει Θεοδωράκη.
0: Έτσι. Τώρα.
1: Μετά από 2 χρόνια.
0: Τώρα. Βάζω άνω τελεία σε αυτό, γιατί εμείς θα το ψάξουμε περισσότερο το θέμα, θα μιλήσουμε και
1: να τα λέμε. Να λέμε όλοι.
0: Φυσικά όλη η εικόνα είναι.
1: Όλη εικόνα.
0: Να μην τα κρύβουμε κάτω το χαλί. Γιατί ξέρετε,
1: το χαλί. Απλά ξέρετε, όσο δεν αποζημιώνεται αυτά τα 2 χρόνια, αρκετοί αλλιείς και παραγωγοί φύγανε από το επάγγελμα. Δεν αντέξαν, κύριε Θεοδωράκη.
0: Μάλιστα. Σημαντικό όλο αυτό και αφορά το
1: παιδί. Ναι, πραγματικότητα.
0: Τώρα, να βάλω ακόμη ένα θέμα το οποίο ανησυχεί και εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξέρω και σας προβληματίζει. Είναι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, βέβαια, το λέω έτσι πολύ καθαρά, το είπα και νωρίς, ότι αύριο θα ξέρουμε μετά τις αποφάσεις Ryanair για το θέμα της άρεσης, να το πω έτσι, της βάσης από εδώ, από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Fraport. Θα ήθελα και τη δική σας σκέψη, γιατί ξέρω πως η περιφέρεια το παρακολουθεί. Είδα χθες και την συνεδρίαση, τη σύσκεψη του Δημάρχου με τις υπόλοιπες φορείς. Ήταν εκεί πέρα και ο αντιπεριφέρειας του κ. Πάρης Μπίλιας. Αλλά θέλω και τη δική σας, καθώς είναι ακριβώς.
1: Βεβαίως μας ανησυχεί. Βεβαίως μας ανησυχεί. Ήταν εκεί και ο κ. Μπίλιας και η κ. Βασιλείου για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια βάση για χαμηλού κόστου αεροπορικές συνδέσεις και εδώ το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Πιστεύω στο τέλος θα βρεθεί μια λύση, είμαι αισιόδοξος, θα βρεθεί μια λύση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έτσι ώστε να δεν είναι η Ryanair, πιθανόν να είναι μια άλλη εταιρεία, γιατί αυτό συμφέρει και την ίδια την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, αλλά το βασικότερο είναι ότι ενώθηκαν οι φωνές όλων των φορέων της πόλης, γιατί πραγματικά θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι με τις πιέσεις και τις συζητήσεις που γίνονται τα τελευταία 24 ώρα από όλους τους φορείς, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια.
0: Αυτό για πρώτη φορά το είδαμε, ξέρετε.
1: Έτσι, ενότητα.
0: Ας πούμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια τέτοια σύμπνοια.
1: Και αυτό είναι το σωστό. Ναι. Και αυτό είναι το σωστό. Γιατί λέμε το αυτονόητο. Και ζητάμε το αυτονόητα. Και ζητάμε περισσότερο για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Και πραγματικά όταν γίνεται προορισμός απευθείας σύνδεσης η Θεσσαλονίκη με πάρα πολλές πόλεις του εξωτερικού, τότε πραγματικά ενδυναμώνουμε ένα προϊόν το οποίο είναι μοναδικό. Η Θεσσαλονίκη έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι πολύ κοντά σε αυτήν, σε απόσταση μίας ώρας, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές να επισκεφτείς. Πέρα από την πόλη που είναι μεγάλο στο κέντρο, πέρα από τη Χαλκιδική, πέρα από τον Όλυμπο, πέρα από την Αμφίπολη, πέρα από τη Βεργίνα. Ατελείωτα.
0: Δεν σταματάει τώρα, θα βάζουμε συνέχεια ακόμα, ξέρετε.
1: Γι' αυτό σας λέω. Άρα θέλουμε συνδέσεις με περισσότερες πόλεις Ευρώπης και του κόσμου απευθείας.
0: Ωραία. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο, αλλά είναι τόσο σημαντικό θέμα. Μου υποσχεθήκατε θα έρθετε μια μέρα εδώ πέρα να τα πούμε το στούντιο, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί τώρα.
1: Όποτε θέλετε, ναι, είμαι εκεί.
0: Αλλά θέλω πριν σας αποδεσμεύσω, εγώ θα το ρωτήσω και εσείς απαντήστε όπως νομίζετε. Λοιπόν, εκλογές θα έχουμε, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, εθνικές το 27. Εγώ τώρα εκτιμώ μπορεί να έχουμε και νωρίτερα, αλλά δεν με βέβαια. Πάντως για την περιφέρεια θα έχουμε το 28.
1: Η αυτοδιοίκηση θα έχει εκλογές το 28 και ναι, η Δήμη και οι περιφέρειες.
0: Θα είστε υποψήφιος για την περιφέρεια?
1: Θα είμαι υποψήφιος.
0: Θα είστε υποψήφιος? Γιατί η συζήτηση αυτή αρχίζει να απλώνει, έτσι, και μετά έχει ανακοινωθεί και άλλη μια υποψηφιότητα. Την είχαμε φιλοξενήσει εδώ, αναφέρομαι στον κύριο Καράγλου. Τώρα...
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς, κύριε Θεοδωρακίδη, για να μιλάμε για λεπτομέρειες.
0: Αλλά θα είστε.
1: Βασικό μου και πρώτο μέλημα είναι για την περιφέρεια Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το σημαντικό έργο το οποίο κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και ναι, σας το λέω αυθαρσός, δεν θα κρυφτώ πες το δάχτυλό μου, ναι, θα είμαι υποψήφιος το 2028 την περιφέρεια και την Αιγαίου Μακεδονίας.
0: Τα περισσότερα θα μπορούμε να τα αναλύσετε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας εύχομαι καλή συνέχεια, κύριε Γιουδίκα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ακούσατε τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον Κώστα Γιουδίκα. Μιλήσαμε φυσικά για αυτό το κέντρο, το οστρακό γεννητικό. Που γίνεται στη Θέρμη, που γίνεται και συνεχίζει να. Μάλλον εδώ και ένα χρόνο έχει γίνει και λειτουργεί, τώρα και έχουμε αποτελέσματα. Κρατήστε και το τελευταίο που ανέφερε, πέρα από τις σκέψεις που κατέθεσε για το θέμα της Ryanair και του αεροδρομίου, ότι θα είναι υποψήφιος το 28 για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Λοιπόν, μια μέρα σα σήμερα το 1977 είχε διεξαχθεί ο 24ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision. Αυτές τις μέρες ετοιμαζόνται, ξέρετε, οι φαν της Eurovision. Αλλά σαν σήμερα ήταν τότε ο διαγωνισμός. Εμείς είχαμε στείλει εδώ το καταπληκτικό τραγούδι, τη μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου, έτσι, με στίχους της Εύης Τηλιακού. Το μάθημα σολφές, θυμάστε. Είχαμε πιάσει την πέμπτη θέση. Την πρώτη όμως, την πρώτη θέση, το βραβείο της Eurovision του 77, το πήρε αυτό το τραγούδι. Το τραγουδάει η Μαρή Μυριάν. Και δεν το λέω στα γαλλικά, γιατί θα στραμπουλήξω μια γλώσσα, αλλά να σα το πω στα ελληνικά. Το πουλί και το παιδί λέγεται. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα.
1: Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux.
0: Πάντως, μην μου αγχωνέστε, στις 23 ώρες πάλι μαζί σας θα είμαστε όταν θα ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100. Εγώ να ευχαριστήσω τη Σοφία Ντιγκανάκη, τον Αριστοτέλη, τον Αναστασιάδη και τον Σάββατο Αναμοριανό που υποστήριξαν τεχνικά, ηχητικά την εκπομπή. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους και σε όλες. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Και στο μικρόφωνο μέχρι τώρα ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Καλή συνέχεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής υπογράμμισης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε μίζερη εσωστρέφεια και δικές μας ανασφάλειες τόνης, ενώ για την προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε μεταξύ άλλων, πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Στην Ευρωβουλή, το θέμα της αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης λόγω των υπεραγκών χρεώσεων της Fraport Greece. Με ερώτησή του προς την Κομισιόν Ευρωβουλευτής του Πασόκ Σάκης Αρναούτογλου, υπογραμμίζει τον κίνδυνο της αεροπορικής απομόνωσης της Βόρειας Ελλάδας και ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θεωρεί ότι οι αυξανόμενες χρεώσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια λειτουργούν αποτρεπτικά για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Άνοιξε η αυλή της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στους χορούς της DEFHEL EXPO. Πάνω από 430 εκδηλώσεις, νέες εκδόσεις και παρουσιάσεις βιβλίων από δεκάδες Έλληνες και ξένους συγγραφείς συνθέτουν το σκηνικό της φετινής διοργάνωσης που ολοκληρώνεται την Κυριακή με μια κοινή συναυλία της ΚΟΘ και της Φιλαρμονικής της Σόφια στην εμβληματική Ροτόντα. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Θριάσιο, 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή και φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Σε εξέλιξη, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγματα τις 11 σε διπλοκατοικία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου. Το σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Χωρίς ρεύμα ως τις 3, η οδηγείου Άγρα Πυθαγόρα Νίκης Πολιορκητού, Ιθάκη Σταδίου και Παλαιολόγου επίσης στο Πανόραμα, λόγω εργασιών από τον ΔΔΕ. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
7: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα στον FM 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
9: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα λα λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τη μία, στο μεσημέρι της Πέμπτης. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Ο καιρός λίγο μας τα χάλασε, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε πάντα με ανεβασμένη διάθεση. Είναι το δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος εδώ στο μικρόφωνο, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους και ντρέπομαι που δεν ήξερα αυτό το τραγούδι. Ντρέπομαι.
0: Για όλους εσάς, εμάς που συνεχίζουμε να πιστεύουμε στα θαύματα. Αυτή η κομματάρα από τους Pet Shop Boys. Γελάω γιατί πήρα πρωί το Γιώργο τηλέφωνο και το λέω με καντέμι. Πριν του πω καλημέρα. Γιατί, κοιτάξτε, περιμέναμε, είπαμε για τη θερμοκρασία, είπαμε όλα αυτά. Και περιμέναμε όλη η εβδομάδα έτσι να κυλήσουμε. Μου λέει, χθες... Εσείς που είστε καθημερινοί θα θυμάστε που είπε το αγόρι εδώ πέρα ότι περιμένουμε βροχές και αυτά. Και λέω, βρε, εσύ πού τα είδες αυτά? Μου λέει, έτσι λέει το έξυπνο κινητό μου. Τελικά. Και από σήμερα τι? Από σήμερα έριξε κάτι ίσα ίσα ψυχάλες να μας λερώσει τα αυτοκίνητα.
1: Μόνο γι' αυτό.
0: Έχουμε και άλλο ταλκά, ξέρετε. Μετά από το πλένουμε τα αυτοκίνητα και βρέχει. Πώς γίνεται? Όλοι αυτό
1: δεν
0: λέμε
1: ξέρω,
0: αυτό όμως.
1: Αλήθεια.
0: Όλοι αυτό λέμε. Όλοι αυτό το ίδιο λέμε. Και μια και είναι έτσι ο καιρός, πω από αυτό πόσο ταιριάζει, πόσο πακέτο πάει με τον κεριό.
1: Με τον καιρό.
0: Τα μηνύματά σας εδώ, στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Να το σωνοδιάσουν ότι μου, στα κουφάλια βρέχει, βροχερά είναι τα κουφάλια. Εδώ ακόμα δεν βρέχει.
1: Εδώ έχουμε μουντάδα σήμερα.

0: Εγώ να σας πω και να σας προετοιμάσω. Σε 5 λεπτά θα ανοίξουμε γραμμές, μόλις σας πω. Και σήμερα έχουμε να σας δώσουμε 5 τραπέζια των 4 ατόμων για το Σάββατο το βράδυ για θέατρο Βεργίνα. Για να απολαύσετε Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Επαναλαμβάνω, για το Σάββατο. Σε λίγο ανοίγουμε γραμμές. Το κορίτσι μας είναι στη θέση του, είναι πανέτοιμο.
1: Βεβαίως.
0: Και αποφασισμένο. Έχουμε νάση, δεν φοβόμαστε τίποτα, Γιώργο.

Εδώ μεταξύ συνεχίζει και είναι από τις πρώτες ειδήσεις και πλέον σοβαρές ειδήσεις αυτό όλο που ανακοίνωσε η Ράινερ και το χαμό, το μπάχαλο που επικράτησε. Και ας ευχηθούμε μετά τις συσκέψεις και τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε και ο Δήμος κυρίως Θεσσαλονίκης. Να πάνε όλα κατευχήν. Ενώ διάβασα και δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού της Χαλκιδικής, ο Γρηγόρης ο Τάσιος, και είπε σχετικά με όλο αυτό που έγινε με τη Ryanair, διαχειρίσιμες είναι για τη Χαλκιδική οι επιπτώσεις από την αποχώρηση μιας αεροπορικής εταιρείας όπως η Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ακόμα ο κύριος Τάσικος επεσήμανε ότι θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας η χάραξη σωστής στρατηγικής μέσω ενός ειδικού γραφείου που θα έχει σχέση με τις στρατηγικές σύνθεσεις των περιοχών με τις αεροπορικές εταιρείες και με το λόμπι των αεροπορικών εταιριών. Νομίζω μετά από αυτό το ταρακούρημα γενικά πρέπει να οργανωθούν πολύ περισσότερο και η περιφέρεια και όλοι οι φορείς, οι αρμόδιοι και το κράτος για να μην υπάρχουν τέτοια ταρακουνούματα με την αποχώρηση μιας εταιρείας από το αεροδρόμιο, από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο το δικό μας που εμείς κι εγώ είμαστε, αλήθεια είναι.

0: Αυτό ήταν το catch you up από τα παλιά αγαπημένα του Peter Murphy. Ο Γιώργος μου δείχνει την είδηση, με λένε Γιώργο, λέει, Γιώργηδες. Ο Μαζό. Πήγε στο Άγιο Όρος και τι έκανε.
1: Πήγε στο Άγιο Όρος και πήγε να μαγειρέψει. Τι άλλο θα έκανε.
0: Ναι, γιατί το έχει με τη μαγειρική, αλήθεια είναι, και το θυμόμαστε πραγματικά. Τότε με τον κορονοϊό που μαγείρευε, ναι. Πήγαινε, βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Με τον Αρτέμιο,
0: είχε
1: λέει.
0: Κοινωνική προσφορά. Με τον Αρτέμιο και με ποιον άλλον.
1: Και τον Γιώργο.
0: Και τον Γιώργο. Όλοι οι Γιώργοι εκεί.
1: Γιατί πήγε εχθές, γιατί μέσα στο Άγιον Όρος πάνε με το παλιό ημερολόγιο και χθες ήταν το Αγίου Γεωργίου.
0: Ναι, ναι. Παλιό ημερολόγιο δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στη διάθεσή σας 2310-261-100. 2310-261-100. Το κορίτσι μας κάτω σας περιμένει, η Νάνση. Αφήνετε το όνομά σας. Επαναλαμβάνω, 5 τραπέζια των 4 ατόμων. Θα κάνουμε κλήρωση περίπου 2 παρά 20.

0: αναφέρθηκα στο κορίτσι μας την Άνση, που εκτός όλων είναι και πολύ γρήγορη και εκτός άλλων, ξέρεις, δεν χάνει συναυλία για συναυλία. Ξέρεις ότι θα πάει στις Μετάλλικα.
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Έχει, το ξέρεις. Έχει κλείσει, έχει πάρει εισιτήριο από πότε, μήνες πριν, και πολλούς τώρα, μήνες πριν, ετοιμάζεται.
1: Που το είπες αυτό, ήθελα να σου πω ότι χθες πήρε το μάτι μου στα social media διάφορα βίντεο με το sound check που γινότανε και έτριζε όλο το ΟΑΚΑ.
0: Μόνο το ΟΑΚΑ. Όλη η Αθήνα όλη θα τρίζει. Γιατί έχουν στηθεί απίστευτα.
1: Το σκηνικό είναι μαγικό.
0: Στήλες με ηχεία. Φοβερό ήχος. Το σκηνικό θα είναι μαγικό. Και θα είναι μια μοναδική και πρωτόγνωρη αναμφίβολα εμπειρία από τους Μετάλλικα που ξεκινάνε την περιοδία τους από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα που στα αποδυτήρια έβγαλαν όπλα. Έτσι είπε ένας πρώην παίκτης του Άρη, ο Πάπε Σέιχ Ντιόπ, ο οποίος ήρθε, πέρασε ακούγμα, ούτε καν τον είδε κανένας. Άφαντος ήτανε. Ήταν, λέει, το ντέρμπι που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο και μπήκανε, λέει, μέσα οι ούλτρα φανς και μας είπαν ότι αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε ένα εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε. Και σήκωναν τη φανέλα και έβλεπε εκεί, λέει, το όπλο και έλεγαν σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Αυτά είπε ο Ντιόπ και εξέδωσε απάντηση η ΠΑΕ Άρης μέσω διαρροής για όλο αυτό που ακούστηκε και έγινε και διέδωσε ο συγκεκριμένος ο Ντιόπ.
1: Πάντως.
0: Και είπε η ανακοίνωση, προφανώς και δεν ισχύουν αυτά που είπε για παδούς με όπλα, ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά. Όταν κάθε βράδυ, είπαν από την ΠΑΕ Άρης, το μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια. Αυτή ήταν η θέση της ΠΑΕ Άρης. Και κάπως έτσι γίνεται με τους περισσότερους ξένους, αυτούς τους τουρίστες που λέω και εγώ, που περνάνε από εδώ, περνάνε και δεν ακουμπάνε καθόλου και γυρνάνε και μπεκροπίουν στα μπαράκια.
1: Εγώ θυμάμαι πάλι
0: μια και γαμπρί.
1: Τι καταγγελία εντός εγωγικών που είχε γίνει πριν κάποιους μήνες για στημένα μάτσα, αν θυμάσαι.
0: Φεύγουν από εδώ και λένε διάφορα.

0: Λίγη υπομονή εσείς που τηλεφωνείτε στο 261-100 μέχρι να πιάσετε, γιατί το κορίτσι μας θα πάθει εκείνη στο γέντο. Γιατί είναι πολλοί που παίρνουν εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο που χτυπάει στο στούντιο. Μόνο στο 261-100, εκεί για την συμμετοχή σας. Ετοιμαζόμαστε και για το φέρτο, ετοιμαζόμαστε για Ακύλα.
1: Δεύτερη.
0: Και η παρουσίαση συνδυάζει το ανατρεπτικό με τη συγκίνηση, διαβάζω εδώ. Είναι ένας ευρηματικός τρόπος διαδρομής από την έλλειψη στην επιτυχία. Μουσική 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι δύο γενικές πρόβες. Με τα κουστούμια του πρώτου ημιτελικού. Και εκεί θα αποκαλυφθεί και ολόκληρη εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision του Ακύλα. Αλλά και τι έχουν ετοιμάσει όλες οι συμμετοχές. Πάντως καλά πάμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έχουμε ανεβεί στη δεύτερη θέση στα προγνωστικά.
0: Έχουμε ανεβεί στη δεύτερη θέση και εγώ πιστεύω ότι θα πάμε πολύ δυνατά.
1: Και έτσι
0: το πιστεύω ακράδαντα.
1: Έβγαλα στη δημοσιότητα 30 δευτερόλεπτα από όσο ένα λεπτό από την πρόβα που έκανε και είναι πολύ, πολύ κάτσι. Έχω να πω κάτσι. Σε σκαλώνει στην οθόνη.
0: Α, αυτό. Πες το και στα ελληνικά, θα σε έλεγα με πρόλαβες. Επισκέψεις έχουμε.
1: Βέβαια.

0: Να πούμε πως σήμερα κινείται πάρα πάρα πολύ καλά και η περιφερειακή. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και στα δύο ρεύματα κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά άνευ σημασίας και ουσίας. Μπροστά σε τόσα και τόσα που έχουμε δει στην περιφερειακή. Και κάτι διάβασα χθες και είδαμε πραγματικά και στεναχωρέθηκα. Νωρίς χθες το βράδυ, κάπου στις 8 και 4, 8 και τόσο, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο που κάποιος με μηχανή.
1: 41 έφυγε.
0: Πόσο?
1: 49 ετών.
0: 49 ή 39.
1: 49, 49. Το
0: έφυγε εκεί πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα, έφυγε από τον δρόμο, χτύπησε τις μπάρες και άφησε την τελευταία του πνοή. Και είπαμε, δεν χρειάζεται, τι να πούμε δηλαδή.
1: Είναι, δεν, είπαμε, δεν υπάρχουν
0: είναι,
1: λόγια.
0: Είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος που υπάρχει. Και ειδικά τώρα με τα έργα και χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι ούτε δευτερόλεπτο να αποσπάται η προσοχή μας, ούτε σε ομιλία, ούτε να δούμε κάτι, ούτε να χαζέψουμε κάτι, ούτε σε κινητό. Γιατί στο δευτερόλεπτο φεύγεις στην κυριολεξία με τα ζιγ-ζακ, τα πανωτά, με τις μπάρες, με τις γραμμές, με όλα αυτά που σε μπερδεύουν πραγματικά. Ούτε δευτερόλεπτο δεν είναι να αποσπάται η προσοχή. Με αυτό θα πάμε στη 1:30. Εσείς συνεχίζετε, επικοινωνείτε 2310-261-100. Αφήνετε ονοματεπώνυμο. 2 παρατέταρτο κάνουμε κλήρωση.

0: και για να μην ξεχνιόμαστε, μόλις επιστρέψουμε και αυτό το διαφημιστικό πακετάκι σε λίγο, αμέσως μετά το τραγούδι που πρέπει να το ακούσετε δυνατά, αυτό που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Τώρα ο Γιώργος μου την ξαναδείχνει την είδηση, μην την ξεχάσουμε, έλα να την πούμε Γιώργο, γιατί είναι πρώτη είδηση παντού. Θα την πείσει ή δεν θα την πείσει?
1: Πρώτη είδηση.
0: Παντού δεν είναι πρώτη
1: για
0: είδηση.
1: Για τον Γερμανό.
0: Για τον Γερμανό. Που έριξε δικαστική σφαλιάρα σε πρακτορείο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Στο Ανόβερο.
0: Τι στο Ανόβερο?
1: Δικαστήριο στο Ανόβερο, ναι. Έτσι.
0: Και τι έκανε, πες μας Γιώργο, με το τσιγκέλι στα βγάζω δηλαδή.
1: Έψαχνα την είδηση γι' αυτό. Τουρίστας λέει κέρδισε αποζημίωση γιατί στις ξαπλώστρες που υπήρχαν στην πισίνα όλοι έβαζαν πετσέτες. Το έχουμε δει για να τις κρατήσουν. Και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν επιτρέπεται. Και διώκεται και ποινικά.
0: Έβρισκε μόνο στρωμένες πετσέτες αντί για θέση.
1: Κάθε πρωί.
0: Παρά τους ρητούς κανόνες του ξενοδοχείου που απαγόρευαν τις κρατήσεις θέσεων. Έτσι γίνεται, τυπικά τουλάχιστον. Αλλά ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Και το έχουμε πάνω κάτω, το έχουμε περίπου όλη η συντριπτική πλειοψηφία το έχουμε βιώσει. Ο συγκεκριμένος τουρίστας αναγκαζόταν να βάζει ξυπνητήρι, ακούστε λίγο, από τις 6 το πρωί, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει πως κάθε διαθέσιμη ξαπλώστρα έχει ήδη καπαρωθεί από την προηγούμενη νύχτα. Και έτσι έγινε. Έκανε καθημερινές περιπολίες 20 λεπτών. Το ξενοδοχείο και ο τουριστικός πράκτορας δήλωσαν αναρμόδιοι. Κατέληξαν να κάνουν ηλιοθεραπεία στο έδαφος. Ο Γερμανός τα μάζεψε και έφυγε. Πήγε στην πατρίδα του, προσέφυγε στο δικαστήριο του Ανόβερου. Εκεί μπουμπούνιξαν.
1: Δικαιώθηκε. Αποζημίωσε 900 ευρώ.
0: 986 ευρώ. Α, γιατί όταν πουλάς πολυτέλεια, οφείλεις να έχεις και μια λογική αναλογία ξαπλωστρών αναπελάτη, έτσι.

0: να σου πω ότι η άλλη είδηση που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση,
1: ναι,
0: είναι ότι καμία ποινή δεν επεμβλήθη σε δεύτερο βαθμό στο δικαστήριο, στον ένικο της μονοκατοικίας. Είχαμε πει την είδηση, περάσανε αρκετά χρόνια που έγινε, το Δεκέμβριο του 22, όπου κάποιος ιδιοκτήτης
1: μονοκατοικίας
0: εκεί πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν επίδοξο διαρρήκτη που είχε βάλει στο σπίτι του. Και το τριμελές πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ήταν σε παροχή και έτσι υπερεύει τα όρια της άμυνας. Είναι δικαίωση και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνική δικαιοσύνη, είπε ο 43χρονος ένικος και ευχήθηκε να μην συμβεί σε κανέναν κάτι παρόμοιο. Αυτοί που είχαν εισβάλει στο σπίτι του τότε, να πούμε πως είχαν κλέψει ακόμα 8 σπίτια και ένα αυτοκίνητο εκεί στην περιοχή. Αλλά μπήκαν σε λάθος άνθρωπο. Τους προβόλησε και ο άνθρωπος δικαιώθηκε. Πάμε για το πακετάκι και επανερχόμαστε.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100. Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Deathhell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, το animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
5: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
4: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
5: πολύ καλή μουσική,
4: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
5: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Δυναμώστε την ένταση από το ραδιόφωνο σας, γιατί είπαμε, αυτά τα ακούτε μόνον εδώ. Αυτό που σας προτείνει η εκπομπή μας για αυτήν την εβδομάδα, το τραγούδι μας,

38 μετά τη μία στο μεσημέρι της Πέμπτης. Καλό σας μεσημέρι. Προλαβαίνετε οι τελευταίοι να επικοινωνήσετε. 23 12 61 100. Σε 3 λεπτά ακριβώς κλείνουμε τις γραμμές μας και παρατέταρτο περίπου θα κάνουμε την κλήρωση. Επαναλαμβάνω, για Σάββατο βράδυ για θέατρο Βεργίνα του Χάγια Τρίτζενση, να απολαύσετε Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Θα σας ξαναπώ ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία, υπέροχη παράσταση. Στις 10 ξεκινάει, εσείς που θα κερδίσετε θα πάτε λίγο πιο νωρίς, να πάρετε τα εισιτήριά σας, τις προσκλήσεις από το Ταμείο του Θεάτρου Βεργίνα, να καθίσετε και να απολαύσετε.

0: Αν το μεταξύ στο εντόπιο Hollywood έχουν οι selfie όλοι για τα καλά, ε. Ένα διάστημα τους είχαμε χάσει. Βέβαια, είχαμε χάσει τον, καταρχάς τον γίγαντα τον Αλέξη, τον ογκόλυθο της πολιτικής σκηνής.
1: Τώρα, σε παρακαλώ.
2: Έλα με φόρα!
0: Ο Αλέξης που ξαναγύρισε. Μπαίω συνέχεια τελευταία. Έκανε πάλι δηλώσεις, πάλι. Τώρα λέει διάφορα εδώ πέρα και πάλι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Όλοι σιγά σιγά επανέρχονται. Η ζωόλα της καρδιάς μας. Είπε πολλά εναντίον με μια δημοσιογράφου της Βασιλικής Πολύουζου, η οποία την έκανε μήνυση. Και η μήνυση αφορά τις πράξεις, λέει, της εξύβρισης δημοσία και της συκοφαντικής της φήμης, κάνοντας λόγο για βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Κάνει η ζωούλα τέτοια πράγματα?
1: Από τα.
0: Ποτέ.
1: Με τίποτα.
0: Ποτές, που έλεγε η Άντζελα, η φίλη μου.

Μιας και αναφέρθηκα στην Άντζελα, η Άντζελα με τον Λεπάτσι, για να αναφερθούμε λίγο και στα σχήματα. Εδώ έχουμε πολυδιάστατη ενημέρωση, ξέρετε, με τον Λεπά, τον αδελφικό μου φίλο. Εμφανίζονται, είναι ακόμα δύο διήμερα στην πόλη. Η πόλη που έχει πράγματα και θάματα. Έχει αρκετά σχήματα αυτό το διάστημα και έρχονται και άλλα. Ανέβασα ήδη, ξεκινάνε εκεί στην περιοχή αεροδρομίου ο Μακρόπουλος με τον Σαμπάνη. Το κορίτσι μας είναι Νατάσα, είναι εδώ. Παρασκευό Σάββατα, άλλα τρία διήμερα έχει με τον Σάκη τον Ρουβά. Η Νατάσα που χθες έδωσε το παρόν στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της έκθεσης Έρος που διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου με τη φιλανθρωπική οργάνωση Create. Από τις σπάνιες εμφανίσεις με τον αγαπημένο της, με τον σύντροφό της η Νατάσα, με τον Γιάννη Καρυπίδη. Με τον οποίο διαβάζω ότι είναι ζευγάρι εδώ και αρκετούς μήνες. Είναι από τις σπάνιες, βέβαια, από τις σπάνιες εμφανίσεις της Νατάσας. Σπάνιες μαζί με τον αγαπημένο εννοώ,

0: Εγώ να σας παρακαλέσω όλο να μην καλείτε, να μην επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό νούμερο που σας έδωσα, που είναι και το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΠΘΕ. Ο Γιώργος σαν φωτοβολίδα κατεβαίνει στο ισόγειο να πάρει τα ονόματα.
1: Έφυγα.
0: Και επανέρχεται σε λίγο, αφού έχει μπερδέψει εκεί τα ονόματα, θα τα μπερδέψει δηλαδή. Θα παλέψει με τα χαρτιά του και θα κάνουμε κλήρωση να... Να δούμε ποιοι θα κερδίσουν τα τραπέζια για το Σάββατο βράδυ.

0: Καιρό είχαμε να το ακούσουμε. Όταν το πρώτο ακούσατε, εγώ θυμάμαι τι γινόταν αυτό το τραγούδι. Η ανισόπεδη, η ισοπεδωμένη δίσκο. Ο Γιώργος είναι ήδη εδώ, έχει κάτι στον θρόνο του.
1: Εδώ είμαι.
0: Εδώ είναι.
1: Ήρθα.
0: Για πες Γιώργο πώς πήγαμε. Καταρχάς να ευχαριστήσω για μία ακόμα μέρα και την Νάση μας. Την ταλαιπώρησε αυτή τη βδομάδα. Αύριο δεν κάνουμε τίποτα. Να πάει ξεκούραση στην Αθήνα.
1: Παρασκευή στο Μεταλλή αύριο. Είχαμε 46 συμμετοχές. Έχω να σου πω.
0: Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που συμμετέχετε και που πραγματικά δείχνετε και υπομονή. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, χτυπάνε οι γραμμές, αλλά όσες προλαβαίνει να πάρει το κορίτσι μας. 46 και ξεκινάω. Εσείς που θα ακούσετε τα ονόματά σας Σάββατο βράδυ με την παρέα σας, είναι για 4 άτομα το κάθε τραπέζι. Για την είσοδό σας να απολαύσετε την παράσταση που σας είπαμε στο θέατρο Βεργίνα του Hyatt Regency. Ξεκινάω από το 9.
1: Στο νούμερο 9, Βασιλική Παπαδημητρίου.
0: 16.
1: Στο νούμερο 16, Πότσης Φώτης.
0: Το 25.
1: Στο νούμερο 25, Χρήστος Μάνες.
0: Μάνες αποκλείται, ναι. Χρήστος Μάνες θα
1: Μανές.
0: Είναι. Το 36.
1: 36. Μπάμπης Τζόκας.
0: Και το 40. Τελευταίο δεν είναι.
1: Τελευταίο, ναι.
0: Και τελευταίο το 42.
1: Στο νούμερο 42, Στεφάνου Σπύρος.
0: Πες τα ξανά, Γιώργο.
1: Βασιλική Παπαδημητρίου, Πότσης Φώτης, Χρήστος Μάνες, Μπάμπης Τζόκας και Στεφάνου Σπύρος.
0: Σάββατο βράδυ να περάσετε πολύ πολύ καλά.

Όπως από την Τετάρτη 20 έως και Κυριακή 24 Μαΐου θα διεξαχθεί στον προάβλιο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Η γενική είσοδος θα είναι 8 ευρώ, όχι 6 ευρώ, παραπληροφορούμε τον κόσμο, 6 ευρώ, ενώ οι 20.000 πρώτοι επισκέπτες θα λάβουν μεμοραμπίλια cup του festival. Η Soul Food Θεσσαλονίκη έχει φροντίσει, διαβάζω εδώ, προστέρψη του κοινού να υπάρχουν περισσότερα από 20 street food booths και γωνιές συνοδευόμενα από 5 rest areas, ενώ το μουσικό κομμάτι το φεστιβάλ θα διοργανωθεί σε 2 stages με σπουδαία live acts αλλά και DJs. Μην χάσετε την ευκαιρία, γιατί πραγματικά φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει. Προσελκύει πάρα πολύ κόσμο. Φεστιβάλ και γεύσεις. Είναι και τα acts πολύ ωραία με τους DJ και τα live, και νομίζω είναι μια πάρα πολύ ωραία, αν βοηθήσει ο καιρός, που θα βοηθήσει πιστεύω, να περάσει πολύ πολύ καλά ο κόσμος.

0: είδαμε το σύγχρονο.
1: Τώρα θα σου κάνω ερώτηση.
2: Έκοβε
1: και εσύ τα τζιν και τα έκανε αμάνικα.
2: Όχι, όχι, δεν το έκανε. Όχι, αυτό δεν το έκανε.
3: Παίζε φλε και οι γονεί μα βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει ένα τραγούδι.
2: Πε Γιώργο, πε δημοσίω εδώ τι έγινε ξανά φραπεδαρά.
1: Έγινε.
2: Άνα μπράβο.
1: Εδώ και μήνα τώρα. Έχουμε κλείσει μήνα.
2: Έτσι.
1: Χωρί φρέντο.
3: Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει.
2: Ακούστε τώρα, είδες φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα. Μας αρέσουν και τα φρούτα και τα λαχανικά. Φαίνεται πως κρύβουν στο εσωτερικό τους κάτι παραπάνω, διαβάζω εδώ, από απλές βιταμίνες. Κρύβουν, λέει, το κλειδί για μια πιο αισιόδοξη στάση ζωής. Ακούστε τώρα τι μαθαίνουμε. Απίστευτο πράγμα. Η συστηματική, ας πούμε, κατανάλωση φράουλας και μύρτιλου, μήλων και σπεριδοειδών συνδέθηκε, λέει, με 8 έως 16% μεγαλύτερη πιθανότητα διατήρησης της ευεξίας. Οι πολλές φράουλες, ας πούμε, εμφάνισαν 8% υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας. Ενώ τα μύρτιλα κατά 14% πιο αισιόδοξες. Ακούστε τι γίνεται τώρα, τα μύρτιλα 14%. Θα πάρεις Γιώργο Μπίτερ να είσαι πιο αισιόδοξος. Πιο αισιόδοξος.
1: Μ' αρέσουν και τα μύρτιλα.
2: Μπράβο.

0: Γιώργο, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι γινότανε τότε, δεκαετία 80, με τον Κώστα Χαρτεδεπλωμένο και το Lost in the Night. Εποχές Λίντο.
1: Λίντο.
0: Λίντο, οι παλιότεροι θυμούνται.
1: Και κάπου τώρα το έχω ξαναδεί το όνομα αυτό, γυρνάει.
0: Το Λίντο, ναι.
1: Ναι.
0: Γυρνάει πάλι εκεί στο αεροδρόμιο, αλλά αλλιώς, έτσι, καμία αλλιώς σχέση με το, με, τα, με το παρελθόν, που ήταν μια δίσκο και που μετά έγινε το boom και λοιπά. Εκεί ήταν το πρώτο Λίντο. Εκεί που ο Πολύκαρπος ξεκινούσε πρόγραμμα Σάββατα, είπαμε 8 παρα 10. Το έλεγε για να μην ξεχνιόμαστε την τέτοια.
1: Γρατζουλούσε βινίλια,
0: Βέβαια, μόνο βέβαια. Δεν είναι. Τίποτα δεν υπήρχε. Πες λίγο την είδηση, Γιώργο, πριν πάμε στο φινάλε.
1: Την είδηση, ναι. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής ότι κλείνει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, ο περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών. Πιο συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ αύριο μέχρι και τις 5 το πρωί.
0: Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από τις 2.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Εσείς που κερδίσατε σήμερα, επαναλαμβάνω, Σάββατο, με την παρέα σας στο Θέατρο Βεργίνα του Χάκια Τρίτζηση, του Χάκια Τρίτζηση που γιορτάζει τα 30 του χρόνια. Ξεκινάει εκεί και το The Piazza Project που έχουν κάνει αυτοί, έχουν στήσει αυτή την υπέροχη υπαίθρια, ας πούμε, πλατεία. Και την Παρασκευή εκεί ξεκινάει με όλο αυτό το θέμα που θα έχει πολλά πράγματα γενικά όλο το καλοκαίρι, με Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μάλλον παίρνουν. Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV 100, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι το μαγκαζίνο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Σάβας Σαμοριανός, στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε μίζερη ισοστρέφεια και δικές μας ανασφάλειες, τόνισε, ενώ για την προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε μεταξύ άλλων, πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Κεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση έβαλε στο στόχαστρο Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, της καταλόγησε πολιτικές τοποθετήσεις και πρόσθεσε ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αβάσιμες και αστήρικτες. Στην Ευρωβουλή το θέμα της αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω των αυξημένων χρεώσεων της Fraport Greece. Με ερώτηση του στην Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει τον κίνδυνο αεροπορικής απομόνωσης της Βόρειας Ελλάδας. Να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ryanair και Fraport, κάλεσε τις δύο εταιρείες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τη διευρυμένη σύσκεψη χθες των τοπικών φορέων. Στο χώρο Μυλοποτάμου τελέστηκε η νεκρόσιμος ακολουθία για τον 21χρονο που δολοφονήθηκε ψυχρό στο Ηράκλειο Κρήτης από 54χρονο επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή λόγω φόβου για εντάσεις προκαλώντας αντιδράσεις από συγγενείς του θύματος. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Θριάσιο 12χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Στο δικαστικό συμβούλιο του Πλημελιωδικείου Αθηνών οδηγείται η υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς ο εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της οργάνωσης, πατρός Αντωνίου Παπανικολάου, της συζύγου του, της μητέρας του και ενός ακόμη συνεργάτη. Στη σύλληψη ενός 34χρονου Τούρκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας 28χρονου ομοεθνήτου τον Απρίλιο στη Νεάπολη, προχώρησαν οι αρχές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δύο Τούρκοι που αναζητούνται. Ως διακαή πόθο και όραμα της πόλης χαρακτήρισαν κάτοικοι της Άνω Πόλης την αποκατάσταση των Οθωμανικών κρινών στην περιοχή τους, τέσσερις από τις οποίες παραδόθηκαν σήμερα στους πολίτες από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Άνοιξε η αυλαία της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στους χώρους της ΔΕΘ Χελέξπο. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην κατεύθυνση της περιφερειακής προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover από αύριο το βράδυ στις 11 μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε τη Γεωργία Σάδανα από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κωνσταντίνε Χρυσοφίλη.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μία συνεδρίαση η οποία, Κωνσταντίνε, έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον της πολιτικής επικαιρότητας γιατί είναι η σειρά τοποθετήσεων των βουλευτών και βέβαια έχει πάρει και μία σωκοματική χρειά γιατί στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε αμέσως πλησαφώς κατά του Νίκου Δένδια, Υπουργού Εθνικής Άμυνας λόγω της απουσίας του, λέγοντας ότι κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και δεν έρχονται εδώ, εννοώντας τη συνεδρίαση του κομματικού οργάνου. Γιατί ο κύριος Δένγκε σήμερα απουσιάζει, Κωνσταντίνε, στην Πορτογαλία για συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του, τον Πορτογάλο δηλαδή Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυτή η αποστροφή του κυρίου Γεωργιάδη αναφέρεται στην εκδήλωση, λένε οι πληροφορίες, της Εφημερίδας Δημοκρατίας, όπου ήταν παρόν ο κύριος Δένγκες, αλλά δεν ήταν σήμερα παρόν στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως και στις συζητήσεις για τις άρσεις της ασυλίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν ενώπιον του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών συσσελεχών για σειρά ζητημάτων που τους απασχολούν, εφόσον βέβαια ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει το πλαίσιο της προτάσης, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης απέναντι στη συνταγματική αναθεώρηση, που ξεκινά από το άρθρο 16 και φτάνει μέχρι τον επανακαθορισμό της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το τέλος των προανακριτικών επιτροπών, το νέο δημοσιονομικό κόφτη, Κωνσταντίνε, και βέβαια το τι ακριβώς μέλη γενέστε με το σύστημα της εκλογής των ανώτατων δικαστών για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος. Άρα αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη, έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλοί βουλευτές, 30 με 40 βουλευτές αναμένεται να μιλήσουν, μετά τις 3.30 ώρα το απόγευμα αναμένεται να λάβει τέλος η συνεδρίαση. Σε πολλά κυβερνητικά στελέχη, σε κορυφαίο επίπεδο, όπως ο Μάκης Βορύδης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, συνευουλευτικός εμείς εκπρόσωπος και άλλοι στελέχοι, έχουν υπηραμηθεί του επιτελικού κράτους. Αυτό που ζήτησε ο Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης, είναι να είναι παρόντες όλοι οι υπουργοί στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας και της επικαιρότητας και να δίνουν τη μάχη για τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια, να σας πω ότι αυτό το οποίο μένει να δούμε τώρα, Κωνσταντίνε, φίλες και φίλοι, είναι πώς θα είναι η επόμενη μέρα, τόσο σε επίπεδο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, όσο και σε επίπεδο διαβουλεύσεων στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το φάσμα των τοποθετήσεων, παραπώνων και αντιρρήσεων των βουλευτών θα γράφεται και θα διαχειριστεί από εδώ και στο εξής το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Σωστά. Τώρα βέβαια πέρα από τις αιχμές Γεωργιάδη κατά του Νίκου Δένδια και άλλα έτσι παραπολιτικά ίντεσου στη συνεδρίαση, ο κύριος Βορύδης, αν δεν κάνω λάθος, έβαλε κατά της κυρίας Κοβέση, καταλογίζοντας τις πολιτικές τοποθετήσεις, και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος
3: Δημοσκάκη.
2: Ακτιβίστρια εισαγγελέα, ναι, πολιτικό.
3: Ακτιβίστρια δικαστικό, δηλαδή είπε ότι αμφισβητεί το ρόλο του βουλευτή, εννοώντας συνταγματικά κατοχυρωμένους και θεσμικά σε σχέση με την ελληνική δημοκρατία, από μια ακτιβίστρια. Και δικαστικό αυτό το ακτιβίστρια έχει πολύ με βαρύνουσα σημασία, έχει δίκιο. Να πούμε ότι η μείωση του αριθμού των βουλευτών είναι εκτός τη συζήτηση συνταγματική αναθεώρηση. Εδώ ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, γιατί το έβαλε ο βουλευτής Σέρβιας, ο κύριος Ζεμπίλης. Επίσης, να πούμε, Κωνσταντίνε, ότι υπήρχε και μια κριτική για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Την έβαλε μετεπιτάσσεως ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ο Γιώργος Βολάχος, λέγοντας ότι μας εξαπάτησαν για τα ομόφυλα ζευγάρια οι καθηγήτριες, εννοώντας ακαδημαϊκά στελέχη τα οποία έδωσαν τεχνογνωσία για το θέμα αυτό όσον αφορά την τεχνογνωσία. Και βέβαια, να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον το ότι έχουν παρέμβει, εκτός από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και άλλα κορυφαία στελέχη, και βουλευτές οι οποίοι είχαν συνυπογράψει την ερώτηση των πέντε, όπως είναι ο Γιάννης Οικονόμου και ο Ανδρέας Καζανιώτης.
2: Επίσης, κλείνοντας, Γεωργιά, να πω ότι αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι η τοποθέτηση, mm-hmm. τοποθέτηση του κύριου Δημοσχάκης. Πρότεινε ψυχοτεχνικά τεστ για όσους από εδώ και πέρα θέλουν να είναι υποψήφοι βουλευτές.
3: Έχει δίκιο, και εκεί έχει ένα φοβερό παρασκήνιο. Μίλησε ο κύριος Δημοσχάκης και μετά το λόγο έλαβε ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, βουλευτής Ζήτα Θεσσαλονίκης. Και έχοντας ακούσει αυτό και λαμβάνοντας το λόγο, λέει ότι είναι τυχαία η σειρά, μη με κοιτάτε, επειδή είναι ψυχίατρος στο επάγγελμα. Είχε και τέτοια χαριτωμένα στιγμιότυπα συνεδρίευση, η οποία είναι σε εξέλιξη, και ό,τι νεότερο, Κωνσταντίνε, θα ξανασυνδεθούμε.
2: Ωραία. Αντιδράσεις είχαμε για την ομιλία του Πρωθυπουργού από την αντιπολίτευση, Γεωργία?
3: Νομίζω ότι θα έχουμε έναν τόνο αργότερα, Κωνσταντίνε, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να δουν πώς εξελιχθεί η συζήτηση. Σας θυμίζω ότι το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, ότι για την πρόταση μορφής δεν έχουμε μέχρι τώρα κανένα νεότερο από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει τα κοινοβουλευτικά όπλα, τον αριθμό δηλαδή των βουλευτών, να τη φέρει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν θέλει να σπυρώσει τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα θεωρούν ότι αυτό είναι αυτή τη στιγμή η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, το σημείο το ευαίσθητο της κυβέρνησης, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να σχολιάζουν τοποθετήσεις ή πράγματα πριν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες, για να εκβάλει όλο το κύμα αντίδρασης από πλευράς της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ωραία, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Και σε σένα το ίδιο. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί εδώ την πόλη και γενικότερα την Κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για την απόφαση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair να απομακρύνει από τον Οκτώβρη την βάση της από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Για το θέμα αυτό μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100% εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης.
4: Τρία βασικά σημεία τα οποία αποφασίστηκαν από τη συνάντηση mm-hmm. των φορέων.
5: Να καθίσουν στο τραπέζι ξανά για διαπραγματεύσεις Fraport και Ryanair.
4: Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, δεν είναι εφικτό, να επισταθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το κενό που θα προκαλεί η Ryanair από άλλες εταιρείες χαμηλού κόστους, mm-hmm. με δρομολόγια χαμηλού κόστους. Και φυσικά δυσυγκροτήθηκε και μια επιτροπή η οποία θα πρέπει να συζητήσει, ζητά συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς τουρισμού, μεταφορών και υποδομών, για να δούμε συνολικά το θέμα πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου Μακεδονίου. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τις συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Fraport. Όταν έγινε η παραχώρηση των αεροδρομίων, των 14 αεροδρομίων στη Fraport, κατά την περίοδο των μνημονίων. Βασικά θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς τι ισχύει, έτσι ώστε να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν, έτσι για να μπορέσει να γίνει πιο ανταγωνιστικό το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πούμε ότι και η Ryanair και η Fraport είναι εταιρείες που τους ενδιαφέρει σαφώς ο ισολογισμός τους, η κερδοφορία τους. Εμάς βέβαια από την άλλη ως πολίτες, αλλά και ως φορείς της πόλης, μας ενδιαφέρει το οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που θα υπάρχει από τέτοιου είδους αποφάσεις στη Ryanair, και το καταλαβαίνουν νομίζω όλοι αυτό.
2: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι δήλωσε για το ίδιο θέμα φυσικά ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, Στέφανος Χατζημανόλης, το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
6: Ιταλία, Κεντρική Ευρώπη, Σκανδιναβία. Αυτή είναι η γραμμή των διαδρομών που ακολουθεί η συγκεκριμένη εταιρεία στην πτυτική συνδεσιμότητα που έχει με το αεροδρόμιο το δικό μας εδώ, το Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αμφίδρομα υπάρχει το πρόβλημα, και εκεί εγώ πάντα στέκομαι, των συμπατριωτών μας, οι οποίοι ως εργαζόμενοι, ως φοιτητές, σπουδαστές, όχι μόνο δηλαδή για λόγους αναψυχής, γιατί περνάει και μια εικόνα ότι ας μην πάνε, τέλος πάντων δεν είναι τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο η αναψυχή. Αλλά δεν είναι έτσι, είναι η κινητικότητα, η επαγγελματική δραστηριοποίηση. Ό,τι αφορά το κομμάτι του εισερχόμενου τουρισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι περιοχές αυτές τροφοδοτούσαν με ένα αρκετά σημαντικό αριθμό επισκεπτών, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Το λέω αυτό κυρίως γιατί σαν Χαλκιδική και σαν Πιερία, τα συμβόλαια που υπάρχουν με τις ξένες αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και της Σκανδιναβίας ταξίδευαν με πτήσεις τσάρτερ των τουριστικών εταιριών, όχι με τη Ryanair. Οπότε και επειδή θα κλείσει τέλειο Οκτωβρίου, αντιλαμβάνεστε, θα περιοριστεί για την ακρίβεια, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε η Χαλκιδική ούτε η Πιερία θα έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα.
7: Μάλιστα. Όταν λέμε Ιταλία, βάζουμε και Μάλτα μέσα, έτσι, και στις χώρες.
6: Όχι, έξω από την Ιταλία. Η Ιταλία λοιπόν αφορούσε καθαρά.
7: Δεν πλήττεται από με την
6: Ιταλία. Φυσικά πλήττεται και η Μάλτα, αλλά το κομμάτι του Μπέργαμο στην Ιταλία, η Νάπολη, ήταν σημεία τα οποία είχαν πολύ μεγάλη κινητικότητα σε εβδομαδιαία βάση. Η Μάλτα μας είχε 2 αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα το χειμώνα και 3 το καλοκαίρι.
2: Να επιστρέψουμε τώρα και πάλι στο πολιτικό σκηνικό και να πάμε να δούμε πώς το σχολίασε ο Διευθυντής Ερευνών της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας το πρωί στον FM 100.
4: Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με μια μείωση τάξη του 1,5%. Έχω την αίσθηση και από ό,τι βλέπαμε ότι μάζεψε λίγο σε όποιες απώλειες είχε, γιατί ήταν παραπάνω οι απώλειες. Τα οικονομικά μέτρα, με ό,τι αποδοχή είχαν, και η επίσκεψη Μακρόν, δεμένη με μια πολύ θετική εικόνα που είχε η κυβέρνηση για την αμυντική και εξωτερική πολιτική σε αυτές τις συνθήκες γεωστρατηγικών αναταραχών, που είναι αντικειμενικά το ισχυρό χαρτί της, φαίνεται να ρεφάρει σταδιακά. Θα δούμε στη συνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αύξηση του 1,2%. Ξεκόλλησε λίγο η βέλωνα. Θα δούμε στο μέλλον, γιατί υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις εκεί.
8: Όπως?
4: Το ψάξαν πάρα πολύ τι δίνουμε, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι ένα κόμμα του 14,4 στην εκτίμηση με τη μέτρησή μας.
8: Ναι.
4: Η αποδοχή της αντιπολιτευτικής του τακτικής είναι στο 10,5 μόλις.
8: Ναι.
4: Η ιδέα καταλληλότητα για πρωθυπουργός του Νίκου Αντρούλακη είναι στο 5,8. Θα έλεγα αυτά τα δύο μεγέθη μας κάνανε λίγο καχύποπτους τι βρίσκαμε και παιδευτήκαμε πολύ.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα και πάμε στο θέμα του Χανταϊού που έχει προκληθεί ανησυχία από την συρροή υπόπτων κρουσμάτων Χανταϊού σε Κρουαζιερόπλοιο που ταξίδευε στον Ατλαντικό. Είχαμε μάλιστα και τρεις θανάτους στη συγκεκριμένη περίπτωση και το περιστατικό αυτό έχει δημιουργήσει μια σύγχυση σχετικά με το πόσο μεταδοτικός και επικίνδυνος είναι ο συγκεκριμένος ιός και κατά πόσο έχει σχέση με τον κορονοϊό. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα απάντησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
8: Μιλάμε για έναν ιό που τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Ένα ιό που δεν αλλάζει με το ρυθμό που αλλάζει ο κορονοϊό. Ένα ιό ο οποίο ναι, μεν έχει πολλέ παραλλαγέ, αλλά είναι περιγεγραμμένε. Κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα από τον ιό, δεν είναι κάτι καινούριο. Και στη χώρα μα έχουμε κρούσματα από το 2000, τα μέσα τη δεκαετία του 2000, το 2005 που επιτηρείται ο ιό. Έχουμε κάθε χρόνο ένα-δύο κρούσματα. Όλα αυτά τα χρόνια θρηνήσαμε μόνο μία απώλεια, ευτυχώς. Νομίζω ότι αν δεν είχαμε περάσει τον κορονοϊό και δεν είχαμε αυτή την ευαισθησία, να σας το πω έτσι, πολύ λιγότερο θα συζητάγαμε. Δεν θα γινόταν καν είδηση.
7: Δεν θα γινόταν καν είδηση, ναι.
8: Εκεί ακριβώς βρίσκεται, νομίζω, και όλη η ιστορία, στο ότι οι τραυματικές μνήμες που έχουν μείνει, και ανθρώπινο είναι, από τον κορονοϊό, μας κάνουν με το που εμφανίζεται οτιδήποτε που δεν το ξέρουμε, δεν είναι, σημαίνει εμφανίζεται κάτι καινούριο. Γιατί αν ήταν κάτι καινούριο, θα έλεγα ότι εντάξει, είναι κάπως δικαιολογημένη η ανησυχία. Εδώ είναι κάτι το οποίο απλά ο μέσος μη ειδικός, έτσι, δεν το ξέρει και δεν είναι και υποχρεωμένος να το ξέρει. Μάλλον ανάποδα, θα ήταν και παράλογο να το ξέρει, να σας το πω έτσι.
7: Ναι. Όταν μιλάμε για Χανταϊό, τι ακριβώς εννοούμε, για εξηγήστε λίγο στον κόσμο.
8: Είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει κυρίως ετροκτικά. Από περιπτώματα εκκρίσης τροκτικών μολύνεται το περιβάλλον και μέσω αυτής της μόλυνσης εκ των υστέρων μπορεί να μολυνθεί ο άνθρωπος, ο οποίος για παράδειγμα μπορεί να φάει κάτι, ένα φρούτο, ξέρω εγώ, το οποίο δεν είναι επιμένο.
2: Και ήρθε η ώρα να πάμε και στα αθλητικά μας τώρα. Ο Σάκης Γκίνας είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Να ξεκινήσουμε με το Champions League, όπου χθες μάθαμε και τον δεύτερο φιναλίστ. Η Παρή πήρε ισοπαλία με 1-1 στο Μόναχο από την Bayern. Προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης Ευρώπης. Εκεί θα αντιμετωπίσει στις 30 Μαΐου στο Ferenc Puskas της Βουδαπέστης στην Arsenal. Και συνεχίζουμε με μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστές του Beverly και Ταϊρή νίκησε στην Αθήνα το Περιστέρι με 77-72, πέρασε τα ημιτελικά της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Μύκονος. Ο Παναθηναϊκός που χθες δεν τα κατάφερε να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση, ιτήθηκε από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ με 92-87 και έτσι το μάτς, η σειρά των αγώνων πάει για τέταρτο παιχνίδι, αυτή τη φορά στην Ισπανία. Και ολοκληρώνουμε με μια είδηση τοπικού ενδιαφέροντος. Κάθε χρόνο ο τελικός του Πανεπιστημιακού, ο τελικός του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Το κατέκτησε για το 2026 η Δόξα Ασύρου. Νίκησε στην Τούμπα, παρουσία χιλιάδων φιλάθρων και από τις δύο ομάδες, τον Φίνικα Πολύχνης, με 5-4 στα πέναλτι. Κωνσταντίνα.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ και εσένα, Σάκη μου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το μαγκαζίνο. Εσείς μείνετε στον FM 100, ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ένας χρόνος κυβέρνηση Merz στη Γερμανία. Απολογισμός σε λίγη ώρα στην Bundestag. Νέο πισωγύρισμα Τραμπ. Αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία. Συμφωνία για τη βίζα φέρνει ακόμη πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία. είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ακριβώς έναν χρόνο στην εξουσία συμπληρώνει σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως επικεφαλής κυβέρνησης συνασπισμού της κέντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκράτων. Το απόγευμα αναμένεται συζήτηση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Μια συζήτηση που έχει ζητήσει το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αποτίμηση και το σημερινό κλίμα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
11: Όλα της διακυβέρνησης δύσκολα, θα μπορούσε να πει κανείς συνοπτικά για να περιγράψει τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών υπό τον Φρίντριχ Μέρτς. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που παραλίγο να μην ορκιστεί καγκελάριος, γιατί δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών, με διαρροές και από το κόμμα του. Με 24% στις δημοσκοπήσεις, η CDU πλέον είναι δεύτερο κόμμα και πρώτο κόμμα σταθερά η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία. Η δυσαρέσκεια προς τον Μέρτς αυξάνεται με ιστορικό ναδύρ στις δημοσκοπήσεις και μια πλειοψηφική τάση που εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας της. Η τριγμή σε θέματα κυρίως κοινωνικής πολιτικής, επιδομάτων αλλά και περικοπών επιφέρουν διαρκώς επεισόδια μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Ταυτόχρονα η Γερμανία είναι αντιμέτωπη με μια δομική κρίση στο βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής που κλειδωνίζεται από τον διεθνή ανταγωνισμό και μια νέα ενεργειακή κρίση πρώτων πυλών. Όμως, ίσως το πιο βαρύ πλήγμα είναι το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ακύρωση της στάθμευσης Tomahawk στη Γερμανία και η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών είναι το μη για την ασφάλεια της Γερμανίας και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο, Δήμητρα Κυρανούδη για την Deutsche Welle.
10: Σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε 12 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, αναζητώντας αποδεικτικό υλικό εναντίον ακροδεξιών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών παραμένουν τουλάχιστον 36 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεότερος είναι μόλις 16 ετών. Στη Μέση Ανατολή η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
12: Ούτε 2-24 ώρα δεν πέρασαν από την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία και ο πρόεδρος Τραμπ, με μια σύντομη ανάρτησή του στο δίκτυο Truth, την ανέστειλε. Αιτιολόγησε την απόφασή του επειδή έχει διαβλέψει ότι οι Ιρανοί είναι πολύ πρόθυμοι να αρχίσουν ξανά τις διαπραγματεύσεις και να υπογράψουν μια συμφωνία που θα ικανοποιεί τις αμερικανικές απαιτήσεις τόσο ως προς την αυσιπλοεία για τα στενά του Ορμούζ, όσο και ως προς τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Από Ιρανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δηλώνει από το Πεκίνο που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη ότι η χώρα του είναι έτοιμη για περαιτέρω επαφές. Το πισωγύρισμα Τραμπ δεν εξέπληξε τους Ισραηλινούς που δείχνουν πια να έχουν συνηθίσει αυτή την τακτική. Αντιθέτως, εκνευρισμός παρατηρείται στην πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κυρίως από τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, ότι δηλαδή οι πρόσφατες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις δεν αποτελούν ένα γεγονός ικανό που θα επέφερε την κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
10: Ακόμη πιο κοντά και μάλιστα με γρήγορα βήματα έρχονται η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Μετά τις εξαγγελίες περί εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών, οι δύο χώρες χαλαρώνουν τώρα και το καθεστώς βίζας σε αμοιβαία βάση. Από την Κωνσταντινούπολη μας ενημερώνει η Αριάννα Φερεντίνου.
13: Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο ισχυρές περιφερειακές χώρες που πριν από 8 χρόνια ήταν άσπον διεχθή, κατηγορώντας η μία την άλλη για απίστευτες αγριότητες. Ενώ σήμερα είναι έτοιμες να υπογράψουν μια σημαντική διπλωματική συμφωνία, κάνοντας άλλο ένα βήμα για μια σταδιακή ρεαλιστική εξομάλυνση των σχέσεών τους. Πρόκειται για την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών αυτών, ο Χακάν Φιντάν της Τουρκίας και ο Σαουδάραβας ομολογός του πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, πρόκειται να προεδρεύσουν σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης βίζα για τους πολίτες τους. Η υπόθεση της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγγι το 2018, που είχε διχάσει βαθιά τις δύο χώρες, είναι πια παρελθόν. Η θεσμική συνεργασία και η αποκατάσταση επαφών έχουν ανοίξει το δρόμο για νέους τομείς κατανόησης, όπως η κατάργηση των απαιτήσεων θεώρησης μεταξύ Άγκυρας και Ριάντ. Από τις αρχές του 2026, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία έχουν εμβαθύνει την ισχύουσα αμυντική του συνεργασία, εστιάζοντας την τοπική στρατιωτική παραγωγή σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Όραμα 2030. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μια σημαντική οικονομική είδηση. Η ιταλική τράπεζα UniCredit καταθέτει επίσημη προσφορά για την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank με ανταλλαγή μετοχών και με πραγματικό αντίτιμο 34,45 ευρώ αναμετοχή με βάση τις σημερινές τιμές στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Όπως αναμενόταν, η πρόταση προκαλεί αντιδράσεις στο Βερολίνο. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για πιθανή παρέμβαση της γερμανικής κυβέρνησης με στόχο να αυξήσει το μερίδιο της στην Commerzbank και να αποτρέψει μια εξαγορά από τους Ιταλούς. Την αντίδρασή του εκφράζει και ο εκπρόσωπος του γερμανικού συνδικάτου Verdi, Jan Dusek. Μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post, προειδοποιεί ότι η γερμανική κυβέρνηση.
14: Οπότε, δύο ύμνοι, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο ύμνος της Βαυαρίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
10: Το θέμα της ημέρας.
15: Όποιος τύχει να ταξιδέψει με το τρένο από τη Βόνη στην Κολονία δεν μπορεί να μην εντυπωσιαστεί. Για αρκετή ώρα το κατά τα άλλα καταπράσινο τοπίο συμπληρώνεται ή και διακόπτεται εντελώς από αγωγούς, καμινάδες, δεξαμενές. Αν επιχειρήσεις να μετρήσεις, σίγουρα θα χάσεις το μέτρημα. Εδώ καταλαβαίνεις γιατί η Γερμανία θεωρείται βιομηχανική υπερδύναμη, είχε σχολιάσει κάποτε μια επιβάτης. Στις εγκαταστάσεις των διηλιστηρίων στο Γκόντορφ και στο διπλανό Βέσελινγκ απασχολούνται πάνω από 2.500 άνθρωποι. Οι περιοχές ζουν ουσιαστικά με και από τα διηλιστήρια που άνοιξαν εδώ για πρώτη φορά το 1960. Αυτή είναι για τη Γερμανία πράγματι μια κρίσιμη υποδομή, για τις οποίες γίνεται τα τελευταία χρόνια λόγος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο φόβος χτυπημάτων δολιοφθοράς φωλιάζει κάθε βράδυ κάτω από το μαξιλάρι των πολιτικών. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεν δείχνουν να ανησυχούν. Οι υποδομές ήταν πάντα κρίσιμες και ανέκαθεν υπήρχαν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, είναι η απάντησή τους. Το ίδιο αόριστη είναι όταν τους ρωτάς για τα αποθέματα σε καύσιμα που υπάρχουν εδώ. Ο Σεμπάστιαν Ντούρινγκ, υπεύθυνος επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, δηλώνει ότι υπάρχουν πρωτόκολλα που υποχρεώνουν στην ύπαρξη στρατηγικών αποθεμάτων, τα οποία φυσικά και τηρούνται, αλλά νούμερα δεν μπορεί να μας δώσει. Κάπως έτσι συμπεριφέρονται και οι πολιτικοί. Η Υπουργός Ενέργειας και Οικονομίας, Κατερίνα Γάιχε, επιμένει να απορρίπτει δημοσιεύματα που μιλούν για τον κίνδυνο να ξεμείνει η Γερμανία από καύσιμα και ειδικά από κυροζήνη, το καύσιμο που έχουν ανάγκη τα αεροπλάνα. Ωστόσο, εν ώψη της θερινής περιόδου και των διακοπών, οι φωνές επιμένουν. Μπορεί να υπάρξει έλλειψη κυροζήνη συνολικά στην Ευρώπη, όσο δεν λέει να τελειώσει η αναταραχή στον κόλπο. Προς το παρόν, όπως μας τονίζει ο Ντούρινγκ, στον Γκόντορφ συνεχίζουν να παράγουν κανονικά κυροζήνη. Μια διαδικασία περίπλοκη και δαπανηρή. Χρειάζονται 10 λίτρα ακατέργαστου πετρελαίου για να παραχθεί 1 λίτρο κυροζήνης. Το καλό με τις εγκαταστάσεις είναι ότι συνδέονται απευθείας με έναν αγωγό που ξεκινά από το λιμάνι του Ρότερνταμ και καταλήγει εδώ μειώνοντας το κόστος μεταφοράς. Ένας άλλος αγωγός, όπως μας εξηγεί ο υπεύθυνος, φεύγει από το διηλιστήριο και πηγαίνει κατευθείαν στο αεροδρόμιο της Κολονίας Βόνης, μεταφέροντας εκεί την κυροζήνη για τα αεροσκάφη. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο εξυπηρετείται πλήρως από τον Γκόντορφ, ενώ το ίδιο ισχύει εν μέρη και για τη Φραγκφούρτη. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι έχουν εισέλθει για τα καλά στον αστερισμό της κυροζήνης. Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για μονάδες όπως αυτή έχει ανέβει κατακόρυφα. Όπως μαρτυρά η χαλαρότητα του Ντούρινγκ που δείχνει εξοικείωση στην επαφή με τους δημοσιογράφους. Στην πραγματικότητα, την τελική απάντηση για το αν τελικά θα ξεμείνουμε από κυροζήνη θα τη δώσουν μάλλον άλλοι. Στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.
10: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
16: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
17: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
18: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
18: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αργύρι, μην τρέχεις!
17: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
21: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
22: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
23: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
24: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
25: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
24: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
25: στο παρκέ,
24: στην πόλη,
25: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
24: σχόλια,
25: αναλύσεις,
24: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
25: Με τον Σάκη Γκίνα.
26: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
27: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
26: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
24: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
28: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
29: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Εντάξει, εντάξει, με βροχούλα θα ανταμώνουμε σήμερα. Μας είχαν πει ότι ο καιρός δεν θα είναι όπως τον περιμένουμε, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, όπως φανταζόμασταν και τις προηγούμενες μέρες, και λέγαμε τι ωραία ηλιοφάνεια είναι αυτή. Που βιαστήκατε όλοι, μου βάλατε και τα κοντοβράκια, όπως τα έλεγε η γιαγιά μου, βάλατε τα σορτσάκια σας και βγήκατε έξω. Ορίστε τώρα να με βροχούλες. Εντάξει, λίγο θα το, να το στρώσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ στη Βιταμίνη να αλλάξει αυτή η εικόνα. Αλλά σίγουρα με συννεφιά θα είμαστε και αύριο αναμένεται να έχουμε και συννεφιά και βροχούλες. Οπότε να μου είστε προετοιμασμένοι. Ουλετέ και μάλα, χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και σήμερα εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του FM 100, εδώ στη μαγική Βιταμίνη P. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας και θα επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη Βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη Χατζίπαπα και τον Βλάση Μουτάφη και πάμε να δούμε τι γίνεται γρήγορα στην περιφερειακή μας, γιατί στο ύψος των 40 εκκλησιών έχουμε με μέτωπο στην περιφερειακή μας πάντα, με μέτωπο προς τα δυτικά. Έχουμε σύγκρουση οχημάτων η οποία έχει δημιουργήσει ένα ωραιότατο μπουτιλιάρισμα το οποίο φτάνει μέχρι, με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την Πηλαία. Και στην είσοδο του K12 έχουμε προβλήματα, έχουμε μικρό μπουτιλιάρισμα. Εκεί που στενεύει ο δρόμος και γίνεται μία λωρίδα είναι ναι, αλλά πάτε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι την Πηλαία. Και μετά αυτό που ακολουθεί, θα πάρετε μια ανάσα για λίγα δευτερόλεπτα. Και αυτό που ακολουθεί είναι ένα ωραίοτατο μπουτιλιάρισμα μέχρι το ύψος των 40 εκκλησιών. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει όπως συνηθίζει τέτοιες ώρες, με μποτιλιάρισμα στην είσοδο της περιφερειακής, εκεί στην ένωση με την εσωτερική περιφερειακή από δυτικά, μέχρι την έξοδο της Πολύχνης και μέχρι την έξοδο της Νεάπολης με χαμηλές ταχύτητες.

ποδηλάρισμα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Παπαναστασίου επίσης έχει αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων από την Μπότσαρη προς τη Μαρτίου. Αλλά το ρεύμα που έχει μέτωπο προς το κέντρο έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα αν θέλεις να περάσεις από εκεί. Επίσης μπορείς να διαλέξεις την Δελφόν που έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα και να φύγεις και από λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας που επίσης τα πράγματα είναι πολύ πολύ ομαλά. Η Εθνικής Αντιστάσεως εκεί στο Φίνικα έχει καθυστερήσει αρκετές τα φανάρια με τη Μακεδονία, εκεί στην Ένωση δηλαδή με την περιφερειακή μας. Το αντίθετο ρεύμα της Κωνσταντίνου Καραμαλή τμηματικά έχει κάποιες καθυστερήσεις. Για να πάμε και στο κέντρο μας, να σας πω ότι στην Αγίου Δημητρίου έχουμε μεγάλο όγκο οχημάτων από την Αγία Σοφίας και μετά. Μέχρι και την Ένωση με την Εθνική Αμήνης. Εθνική Αμήνης μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα ανόδου, κυρίως εκεί, και το ρεύμα καθόλου δεν πάει πίσω. Εσείς ποιος είστε? Α, ο κύριος Μάγκος. Θα στείλουμε πολύ την αγάπη μας στον κύριο Μάγκο. Σίγουρα είναι στο δρόμο και κάτι θέλει να μας πει για την κίνηση. Θα τα μάθω και αυτά σε πολύ λίγο. Και τι άλλο να σας πω? Να σας πω ότι η Εγνατία μας είναι κούκλα. Ότι η Τσιμισκή είναι κούκλα όπως και η Λεωφόρος Νίκης. Και να περάσω και στο πρώτο τραγούδι, γιατί είμαστε πανέτοιμοι και να ανεβάσουμε δονήσεις και να φτιάξουμε διάθεση και να τα κάνουμε όλες και τις 4.

Λοιπόν, εκεί στην Γιάννητσόν με αναγεννήσεως από ό,τι κατάλαβα, πέρασε ο φίλος μας ο Γιώργος, ο αγαπημένος μας ο Γιώργος Μάγκος. Δεν είναι απλά φίλος, είναι το πουλέν μας εδώ. Κάτω από περίπου από το σταθμό του μετρό, σε εκείνο το ύψος, έχουμε έλεγχο των ΟΠ και σε όχημα. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι. Εξάλλου, ό,τι και να γίνεται, είναι πάντα για την ασφάλειά μας. Αλλά εκεί μπορεί να βρείτε καθυστερήσεις και στη Μοναστηρίου και στην Αναγεννήσεως. Όλα από εδώ περνάνε από τη βιταμίνη μέσα, να ξέρετε. Μην χάνετε το χρόνο σας σε άλλα πράγματα. Εδώ είμαστε για να τα δώσουμε όλα. Και βέβαια και εσείς μπορείτε να φύγετε τα αποτυπώματά σας. Μην φωνάζεις καλέ εσύ από κάτω. Θα τα πούμε, θα τα πεις και εσύ, τα δικά σου. Μπορείτε να αφήσετε τα αποτυπώματά σας στο Facebook Παλμυρά Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Ανταμώνουμε εκεί. Σας περιμένω. Να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας, να σχολιάσετε, να πείτε τα δικά σας τι βλέπετε στους δρόμους και όλα τα σχετικά. Άντε, πες τα να δω, θα καταλάβεις.

είναι αρκετά, με αρκετές καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί με το μποτιλιάρισμα, με τη σύγκρουση οχημάτων που έχουμε στην περιφερειακή μας. Λίγο μετά την Τριανδρία, λίγο πριν τις 40 εκκλησίες, στο ύψος εκείνο είναι. Και έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα μέχρι την Πηλαία. Έχουμε και τις καθυστερήσεις στην είσοδο της περιφερειακής. Τώρα με τη βροχή όλα αλλάζουν και θέλει λίγο προσοχή. Και φυσικά μεγάλος όγκος οχημάτων έχει μεταφερθεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλίου, όπου μέχρι και την Μπότσαρη θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι και εκεί. Είπαμε ότι υπάρχουν διέξοδοι διαφυγής είτε από την Παπαναστασίου, για το κέντρο λέω πάντα, με μέτωπο στο κέντρο, είτε από τη Δελφόν, είτε ακόμη και από τη Βασιλίσσης Όλγας. Το κέντρο διατηρεί εξαιρετική εικόνα, δεν το συζητώ δηλαδή αυτό. Η Εγνατία είναι κούκλα, η Τσιμισκή είναι κούκλα, η Λεωφόρος Νίκης σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνει κάποιο όγκο οχημάτων, κυρίως κοντά στο Λευκό Πύργο. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να πάμε και σε κάτι παλιό, έτσι άλλο, τη δεκαετία του 90. Να κουνηθούμε λίγο από τις θέσεις μας. Let's kick it. Let's kick it. Την καρέκλα, Γιάννη.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice, ice, baby, tickle.
2: Εντάξει, νομίζω ότι απογειωθήκαμε ήδη με τον Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Πόσο καιρό είχαμε να το ακούσουμε αυτό και να φτιάξουμε διάθεση. Καλά, στα πάρτι παίζει κατά κόρον ακόμη και σήμερα. Προβληματίζομαι με την κίνηση, να σας πω και για τους δρόμους που θα μείνουν κλειστοί από αύριο έως και την Κυριακή, λόγω εργασιών φυσικά στην εσωτερική περιφερειακή, αλλά και λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου σε Νέα Πόλη, Σικές και Πανόραμα. Το βράδυ της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόβων K5 και K6, δηλαδή Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Αυτά όλα θα ισχύσουν από το βράδυ της Παρασκευής, από τις 10 και 4 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Πάει αυτό το κομμάτι. Την Κυριακή θα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αθλητικών διοργανώσεων στο Δήμο Νεάπολη Σικαιών, που έχουμε τον ένατο λαϊκό αγώνα δρόμου Παναγιώτης Αφαλής με διαδρομές 5 και 1 χιλιόμετρου. Από τις 8 το πρωί θα απαγορευτεί η στάθμευση σε δρόμους της περιοχής, ενώ από τις 10 θα εφαρμοστούν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας και στάσεις οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Επίσης, στο Πανόραμα θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανόραμα Charity Fun Run με αγώνες 10.000, 5.000 και 2.000 μέτρων. Έτσι, από το πρωί της Κυριακής, από τις 9, θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και στάσεις οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής των δρομέων. Από τις 10 θα τεθεί και σε ισχύ και απαγόρευση στάθμευσης. Όλα αυτά αναμένεται να φτάσουν μέχρι τις 2 το μεσημέρι, οπότε μετά θα επανέλθουμε στην κανονικότητά μας. Το πρώτο βασικό είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι την Παρασκευή το βράδυ από τις 10 και 4 έως τις 5 θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, μεταξύ των ανοιξόπεδων κόβων K5 και K6, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Αυτό θα το στείλω και θα το αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στην Τασούλα μου, η οποία με πολύ χαρά έχει υποδεχτεί τον βαφτισινιό της από τη Ζηρίχη. Καλώς μας όρισες, Άγγελε, από την Ζηρίχη. Οπότε θα ακούσουμε σίγουρα έναν Michael Jackson για να τον ευχαριστηθεί έτσι σίγουρα καλά καλά η Τασούλα μου. Έχει τεράστια χαρά που είσαι εδώ και πολύ χαιρόμαστε κι εμείς μαζί με την Τασούλα. Και θα πάμε και με Μιχάλη Χατζηγιάννη στο δελτίο ειδήσεων.

Έτσι ξεκινήσαμε νωρίς με την Τασούλα. Εσείς αφήνετε τα αποτυπώματά σας στον τοίχο. Παλμύρα Αρσλάνογλου. Με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε πάντα στο Facebook. Εκεί σας περιμένω για... και θα έρθω σε λίγο. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο που θα ακούσουμε σε λίγο από τη Σοφία Ξανθοπούλου. Θα έρθω και στα δικά μας και βέβαια να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα μετά το δελτίο ειδήσεων θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος, για να πάτε αύριο το βράδυ στο Θέατρο Κολοσσέων να απολαύσετε τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τον Δημήτρη Σταρόβα, τη Σοφία Μανολάκου, στη σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα. Παράσταση που έχει γίνει πολύ γνωστή, πολύ αγαπημένη. Οπότε αν θέλετε να κερδίσετε, να μου είστε εδώ αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί θα δώσουμε αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Εμείς συνεχίζουμε, όπως είπαμε, με αφιέρωμα στην Τασούλα και στον Άγγελο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Για την προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε μεταξύ άλλων, πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Εκτενές κείμενο με 30 προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα διανεμήθηκε στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αποτελώντας τη βάση διαβούλευσης για τη διαδικασία της αναθεώρησης. Το κείμενο περιλαμβάνει ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που εκτείνεται από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην Ευρωβουλή, το θέμα της αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω των αυξημένων χρεώσεων της Fraport Greece. Με ερώτησή του στην Κομισιόν, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει τον κίνδυνο της αεροπορικής απομόνωσης της Βόρειας Ελλάδας. Στο Χώνο Μελοποτάμου τελέστηκε νεκρόσιμος ακολουθία για τον 21χρονο που δολοφονήθηκε εμψυχρό στο Ηράκλειο Κρήτης από 54χρονο επειδή τον θεώρησε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή λόγω φόβου για εντάσεις προκαλώντας αντιδράσεις από συγγενείς του θύματος. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Θριάσιο 12χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Στο Δικαστικό Συμβούλιο του Πλημμυλιοδικείου Αθηνών οδηγείται υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς ο εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της οργάνωσης, πατρός Αντωνίου Παπανικολάου, της συζύγου του, της μητέρας του και ενός ακόμη συνεργάτη. Άνοιξε αυλαία της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκη στους χώρους της DEFHEL EXPO. Πάνω από 430 εκδηλώσεις, νέες εκδόσεις και παρουσιάσεις βιβλίων από δεκάδες Έλληνες και ξένους συγγραφείς συνθέτουν το σκηνικό της φετινής διοργάνωσης. Ως διακαή πόθο και όραμα της πόλης χαρακτήρισαν κάτοικοι της Άνω Πόλης την αποκατάσταση των Οθωμανικών κρινών στην περιοχή τους, τέσσερις από τις οποίες παραδόθηκαν σήμερα στους πολίτες από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην κατεύθυνση της περιφερειακής προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover θα εφαρμοστεί αύριο το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης. Σε ρυθμούς κόμικων η Θεσσαλονίκη το τρίμερο 8 με 10 Μαΐου με την επετειακή 10η διοργάνωση του μοναδικού Pop-Up Comic Festival να επιστρέφει από αύριο με νέες ενότητες, σπουδαίους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θεματικές εκδηλώσεις στους χώρους της DEFHEL EXPO. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Είστε έτοιμοι για μία μοναδική παράσταση? Η θεατρική παράσταση «Η Μόμο και η Γκρι» ζωντανεύει τη μάχη ανάμεσα στον αληθινό χρόνο και στους γκρίζους κυρίους που τον κλέβουν μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που ξέρει να ακούει. Μία τρυφερή, επίκαιρη ιστορία για μικρούς και μεγάλους που μας θυμίζει πως η ζωή βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε. 2, 3, 8, 9 και 10 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο του Προκόπιου Πολυδύναμου Κέντρου Καλαμαριάς, Καραμαούνα 29. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση στο 6982-066-135. Είσοδος ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, προσφέρονται τρόφιμα για το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Καλαμαριάς.
9: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
10: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
11: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
12: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: πάω κατευθείαν στα της κίνησης, γιατί το μποτιλιάρισμα παραμένει τεράστιο στην περιφερειακή μας, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά από το ύψος των 40 εκκλησιών, εκεί όπου έχουμε τη σύγκρουση οχημάτων, και πίσω έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι και την είσοδο του K12. Φυσικά έχει μετακινηθεί μεγάλο όγκος οχημάτων επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή και μέχρι την Μπότσαρη επίσης έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε ξαφνικά στη Λεωφόρο Νίκης και είμαστε μποτιλιαρισμένοι και εκεί. Η Εγνατία και η Τσιμισκή διατηρούν μια καλή εικόνα, ουλετέ και μάλα. Χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Στα δυτικά, στην περιφερειακή μας από τα δυτικά, το γνωστό μποτιλιάρισμα από την είσοδο της περιφερειακής μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Τι γίνεται τώρα, είναι η ώρα η δική σας, γι' αυτό και το τρέχω το θέμα, γιατί θέλω να δώσουμε προσκλήσεις να πάτε να απαντείτε αύριο το βράδυ την παράσταση Εκείνος και Εκείνος στο θέατρο Κολοσσέων. Και βέβαια οι γραμμές έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν, οπότε δεν καθυστερώ καθόλου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Παπαδόπουλος Ορέστης.
0: Γεια σου, Ορέστη μου. Λοιπόν, θα πας λίγο νωρίτερα. Είναι 9 η ώρα η παράσταση. Θα πας λίγο νωρίτερα για να πάρεις τη θέση σου στο Κολοσσέων και να περάσεις φανταστικά. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Να πάμε εδώ, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ.
0: Το ονοματεπώνυμό σας πείτε μου.
2: Ευθυμιάδου Μαρία.
0: Ξανά λίγο Μαρία το επίθετο.
2: Ευθυμιάδου Μαρία.
0: Ευθυμιάδου, ωραία. Εσύ για σένα ό,τι και για τον Ορέστη, να περάσεις υπέροχα. Ευχαριστώ, να πάτε νωρίς να πάρετε τη θέση σας. Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και πάμε και στην επόμενη τελευταία τηλεφωνική γραμμή για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τη λίστα μας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Α, τι ωραία, καταπληκτικά. Το ονοματεπώνυμό σας.
3: Αγαπεγγελίδης Παύλος.
0: Είναι το μικρό, είναι Παύλος.
3: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Να περάσεις υπέροχα. Να πάτε νωρίς κι εσείς, εντάξει. Παναγιώτη, είσαι στο δρόμο. Μας ακούει δυνατά, αλλά Παναγιώτη.
3: Ναι.
0: Είσαι στο δρόμο?
3: Όχι.
0: Ωραία. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ
0: και εγώ. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις ήταν λοιπόν που κέρδισαν και σήμερα τις προσκλήσεις μας για να πάνε αύριο το βράδυ στο Θέατρο Κολοσσέων. Εξαιρετική παράσταση. Όσοι δεν την έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Και θα πάμε γρήγορα και στα μουσικά μας για να δώσουμε ανάσα σε όλους.

αυτή η όμορφη κίνηση που να βλέπεις μαθητές νέα παιδιά, να βλέπεις νέους ανθρώπους στους δρόμους να κάνουν τη βόλτα τους στην πλατεία Αριστοτέλους και να ενημερώνουν τους περαστικούς για την προσβασιμότητα σε δρόμους και πεζοδρόμια, να μοιράζουν τα ίδια πλαστικοποιημένα καρτελάκια που να γράφουν πάνω respect ή σεβασμός. Και όλα αυτά έγιναν σήμερα. Ήταν εκεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης. Μίλησε για την παράνομη στάθμευση όλων των οχημάτων σε ράμπες, σε οδεύσεις τυφλών και σε στενά πεζοδρόμια που εμποδίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Και όχι μόνο, γιατί και οι μαμάδες με τα καροτσάκια και αυτές δυσκολεύονται, οι ηλικιωμένοι επίσης. Είναι όμορφο όταν μπαίνουν και τα παιδιά μέσα σε αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να ευαισθητοποιηθούμε όλοι λίγο περισσότερο. Τους είδα σήμερα να κάνουν βόλτα και στην πλατεία Ναυαρίνου. Τι ωραία εικόνα.

σιγά που δεν θα βρίσκανε τρόπο να μοιράζουν τα ναρκωτικά με άλλο, με πιο ευφυή τρόπο, ας πούμε. Τα έχουμε δει αυτά με τα QR code. Έχουμε πει πολλές φορές να μην πάτε κατευθείαν και σκανάρετε QR code όταν βλέπετε στο δρόμο. Αλλά κάποιοι έχουν το σκοπό τους, γιατί μέσω QR code, αυτοκόλλητων που είχαν αφήσει με QR code, τι έκαναν? Έκαναν διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαιρετικά. Συνελήφθησαν ένας 21 ετών νέος και ένας 19 ετών νέος. Και σου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πώς είναι δυνατόν νέα άτομα, παιδιά ουσιαστικά σε αυτή την ηλικία, να κάνουν εμπόριο και μάλιστα καλό εμπόριο, γερό εμπόριο. Μάλιστα το κάνανε και μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά έχεις τη δυνατότητα σαν αγοραστής, αν θέλεις, να σκανάρεις σε συγκεκριμένο QR code, το οποίο το βρίσκεις σε διάφορα σημεία της πόλης. Αυτά, ξέρετε, τα μαθαίνουν. Είναι όπως εκείνος που έρχεται με την δυνατή τη μουσική, τον μπάμπι της γειτονιάς σας. Κατεβείτε. Αυτό, κάπως έτσι το έχουν κάνει. Γι' αυτό ξέρουν που θα τα βρουν τα QR code, ξέρουν ποιο QR code να σκανάρουν. Να σας πω ότι εκτός από τη σύλληψή τους, είχαμε και κατάσχεση. Κατασχέθηκαν 2 χειραποσκευές, 7 συσκευασίες εκατέργασης κάναβης, 227 κενές συσκευασίες έτοιμες για παραγωγή ήταν αυτές, 6 κολλητικές ταινίες, να τα κολλήσουν και πουθενά να μην τα βρίσκει ο άλλος, να ξέρεις εσύ μόνο, εύχρηστες ηλεκτρονικές ζυγαριές, διαφημιστικά τυπωμένα σήματα, κινητό τηλέφωνα και κουκούλες full face, γιατί δεν είναι εκεί για να μας αναγνωρίζουν κι όλοι, έτσι. Δύο τους μαζέψανε, με τους υπόλοιπους θα μου πείτε τι θα γίνει. Θα δούμε. Πάντως η ελληνική αστυνομία προχωράει πολύ δυνατά σε αυτό το κομμάτι και αξίζουν συγχαρητήρια όλοι τους.

Εμείς είμαστε εδώ όμως και συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε και θα είμαστε συνεχώς μαζί όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι εδώ στις 2:30 με τη βιταμίνη μας, έτσι να ανεβάζουμε τις δονήσεις μας, να φτιάχνουμε διάθεση. Έρχομαι κατευθείαν στον τοίχο μας για να δω που είστε και τι κάνετε, γιατί τα έχουμε αφήσει έτσι λίγο στην άκρη. Πάμε να δω τι γίνεται στον τοίχο. Θα πάμε πρώτα να στείλουμε την αγάπη μας, την υπεραγάπη μας, στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας, στη Μαρία μας και το Γιάννη βέβαια στο Γαλάτσι, στην Έλενα και τον Μπάμπη στην Καλαμαριά, στη Λίτσα μας, στην Έλα τη Λεμονίδη πολλά φιλιά, στη Νίκη μας, στο Μάριο το Θάνο επίσης. Μιχάλης και όλη η οικογένεια Γουρλά είναι εδώ, την αγάπη μας στην Κο και στο Ηράκλειο, είναι η στιγμή εδώ. Την αγάπη μας και στην Χαλκιδική είναι η Ελένη εδώ, ο Μπάμπης, η Μαρία, ο Γρηγόρης, ο Ίδη είναι στην Ξάνθη, η Αρεζίνα μας από τη Λέρο είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά, ο Παντελής μου από το κέντρο, η Ευγενία μας από το κέντρο, όπως επίσης θα πάμε και στη Βέρεια, γιατί είναι και η Ευγενία από τη Βέρεια εδώ και η Σοφία μας σίγουρα, εδώ είναι η Σοφία, η Σύση μας είναι εδώ στην Τούμπα, πολλά πολλά φιλιά και στο Γιάννη τον Ροκ, πολλά φιλιά. Με Oscar Wilde ανταμώνουμε σήμερα στον τοίχο. Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Περάστε και εσείς να αφήσετε αποτυπώματά σας. Να δω και που είστε και τι κάνετε. Με τα μηνυματάκια σας, με τις αφιερώσεις σας. Έτσι είναι, Βιονική μου, όταν βλέπεις τα μάτια του στην αγάπη και την αφοσίωση, τα ξεχνάς όλα. Ναι, Μπάμπη μου, και εσύ δίκιο έχεις. Και οι μεγάλοι άντρες κάνουν λάθη, δεν διατρέχεις να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, γίνεσαι σίγουρα καλύτερος άνθρωπος. Με αυτό θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Deathhell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Με εξαιρετική διάθεση μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Τι άλλο, τι καλύτερο από Δαλιδά, Love in Portofino, εξαιρετικό Dim Jah Remix. Όμορφα πράγματα, έτσι, και όμορφες εικόνες, γιατί αυτές οι εικόνες που έρχονται μπροστά μου δεν είναι καθόλου μα καθόλου όμορφες. Σας πάμε πρώτα στην περιφερειακή να σας πω τι γίνεται, γιατί γίνεται χαμός. Κυρίως για αυτούς που έχουν ρεύμα μέτωπο προς τα δυτικά. Δεν θα ξέρετε από πού να φύγετε τώρα. Είναι η είσοδος της περιφερειακής μποντιλιαρισμένη μέχρι και το ύψος που έχει γίνει σύγκρουση οχημάτων στο περίπου στις 40 εκκλησίες εκεί να υπολογίζεται, μετά την Τριανδρία δηλαδή. Είναι μποντιλιαρισμένο όλο το ρεύμα. Όσοι προσπαθούν να φύγουν από Πηλαία και Πανόραμα επίσης έχουν κίνηση μπροστά τους. Όσοι επιχειρούν να συνεχίσουν ευθεία επίσης είναι με μποντιλιάρισμα από τη γέφυρα και μετά, και έχουν και άλλη μια σύγκρουση οχημάτων επί της Καραμαλή. Λίγο πριν την Υψηλάντου, δηλαδή πριν φτάσετε στη Βούλγαρη ακόμη, περνάτε τη Μιχαήλ Ψελού. Και στα μέσα της διαδρομής έχει γίνει άλλη μια σύγκρουση που και εκεί σίγουρα δυσχεραίνει την κατάσταση. Είναι μποντιλιαρισμένη Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη. Μετά ανοίγει το ρεύμα για όσους έρχονται προς το κέντρο, με πολύ καλή εικόνα έρχονται. Εντάξει, στην Εγνατία έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο η εικόνα. Για όσους κατευθύνονται προς την Καμάρα και από τα δύο ρεύματα έχουμε αυξημένη κίνηση. Αλλά και για όσους συνεχίζουν να έρχονται προς τα δυτικά, προς τα εδώ, προς τον Βαρδάρι, έχουμε όγκο οχημάτων που δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή εξακολουθεί να έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Η Λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη. Στην Πολυτεχνείου για 26 Οκτωβρίου είναι όλα μποτιλιαρισμένα εκεί, από ό,τι βλέπω, και παλαιού σταθμού. Στην Πλατεία Δημοκρατίας από τις κατευθύνσεις που έρχεστε έχει καθυστερήσεις. Στην Νίκη Θεοδωράκη από την Αγίου Δημητρίου μέχρι και τη Βενιζέλου μου είστε επίσης μποτιλιαρισμένοι, και μετά θα έχετε πάλι μποτιλιάρισμα για όσοι φεύγετε προς τα δυτικά, αλλά και όσοι κατεβαίνετε προς το κέντρο εκεί στο φανάρι της Ακριτών. Εύχομαι να πήρατε μια γενική εικόνα του τι γίνεται. Η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ καλή εικόνα λοιπόν. Να την εκμεταλλευτούμε. Η Βασίλισσα Σόλγας να έχει και αυτή πλέον μεγάλο όγκο οχημάτων, γιατί αναγκαστικά όλοι οι οδηγοί ψάχνουν τρόπους να διαφύγουν. Η Δελφόν εξακολουθεί να έχει πάρα πολύ καλή εικόνα. Το ξαναλέω, μήπως βοηθήσουμε κάποιους από εσάς να μπορέσετε να γλιτώσετε την κίνηση.

7, δεν το ξεχνάμε επίσης. Είναι η ώρα που πίνει το γαλατάκι του, οπότε είναι εδώ της παρέας. Το είδαμε και αυτό. Θα το πω, θα την πω την είδηση αναγκαστικά, γιατί συνέβη δίπλα μας εδώ στην περιοχή Κορδελιού Ευόσμου, όπου ένας 51χρονος, 51 ετών δηλαδή άντρας, γεωργιανής καταγωγής, έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί για να τιμήσει το κουρμπάνι στο δάσος του Σέιχ Σου. Βρήκε εκεί πέρα ένα εγκαταλειμμένο κτίριο και αποφάσισε εκεί να το θανατώσει, έτσι για το έθιμο, για το καλό. Φυσικά ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βασανισμό και θανάτωση ζώου εκτροφής. Ή μπορεί να είναι και από αυτά τα αρνιά που τα κληρώνουν εκεί στις εκκλησίες. Δεν ξέρω σε ποια εκκλησία ήταν. Το είχαμε δει έτσι. Πρέπει να σταματήσουν επιτέλους όλα αυτά. Και φυσικά οτιδήποτε βλέπουμε σχετικό με κακοποίηση ζώου, να ενημερώνουμε άμεσα τις αρχές και να μην τα αφήνουμε έτσι να πέσει τίποτε κάτω. Και φυσικά κάποιος να μην φοβάται. Είναι και αυτό ένα βασικό συστατικό που χρειάζεται έτσι για να είναι σωστή η μαγιά. Δεν πρέπει να φοβόμαστε.

Εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνω, δεν έχουν τα παιδιά τα social media, τις πλατφόρμες αυτές κοινωνικής δικτύωσης. Απορώ πως δεν έχουν ενημερωθεί. Ένας ακόμη 22χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, έχασε και το δίπλωμά του, γιατί χθες αργά το απόγευμα εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, στο ύψος του χωριού Γέφυρα. Πραγματοποιούσε και επικίνδυνους ελιγμούς, προσπεράσεις άλλων οχημάτων. Οι κυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης, που περιπολούσαν την περιοχή, μέτρησαν με τη χρήση ραντάρ την ταχύτητα του αυτοκινήτου και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το κινήτο με 162 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά, για το όριο δεν το συζητάω, 70 ήταν σε εκείνο το σημείο. Είναι σε εκείνο το σημείο. Ακινητοποίησαν το όχημα οι αστυνομικοί ευτυχώς, συνέλαβαν τον 22χρονο και βεβαίωσαν τις προβλεπόμενες τοχονομικές παραβάσεις. Θα το ξανακάνει άραγε τώρα.

Βλέπω και για τις ληστείες και τις απόπειρες ληστείας που γίνονται εδώ στην πόλη μας. Η κίνηση και το panic button που λένε, το κουμπί πανικού που υπάρχει σε κάποιες επιχειρήσεις και θα έπρεπε να υπάρχει παντού, αποδείχθηκε σωτήριο για το mini market στην οδό Ιωνός Δραγούμη 45, όπου μπήκε ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο. Εκεί τα απέσπασε τα χρήματα από το ταμείο. Στο δεύτερο περιστατικό που συνέβη στην οδό, στο ύψος οδού Αρκαδίου Πόλεως, εκεί ο εργαζόμενος πάτησε το κουμπί πανικού, ειδοποίησε άμεσα την Ελληνά άμεση δράση. Ο 39χρονος αντιλήφθηκε την κίνηση, τράπηκε σε φυγή, δεν απέσπασε χρήματα και φυσικά λίγο αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία, γιατί έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Ξεκίνησαν άμεσα τις εκτεταμένες αναζητήσεις και τον εντόπισαν. Ένα κουμπί πανικού είναι, μπορεί να φανεί σωτήρεται στο τέλος, οπότε ίσως θα πρέπει πολλοί να το σκεφτούν. Θα μου πείτε, κανονικά θα πρέπει να ζούμε σε έναν κόσμο που δεν θα χρειάζεται να έχουμε τέτοια μέσα να χρησιμοποιούμε. Αλλά να που ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο. Πριν φτάσουμε στο τέλος, θα πάμε να ακούσουμε το remix που είχε φτιάξει ο Ντάνης Χατζηποδρόμου σε ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια με το Θωμά από το FM Classics, έτσι, θα μαζίγρας. Never Loves You More, Ντάνης Χατζηποδρόμου στο remix. Απολαύστε το. Ωραίες μουσικές του παρελθόντος μας θυμίζουν και μας φέρνουν και ωραίες εικόνες μπροστά μας.

0: Περνάνε πολύ γρήγορα τα λεπτά και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πολλά πράγματα πολλές φορές, να τα πούμε όλα. Δεν πειράζει, κάποια πρέπει να μένουν και πίσω. Θα σας πάω στην πιο ωραία παραλία της Ελλάδας και όχι μόνο. Από της Ευρώπης, τουλάχιστον έτσι ψηφίστηκε. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει φέτος στην Κεφαλονιά. Η Φτέρη της Κεφαλονιάς αναδείχθηκε κορυφαία παραλία της Ευρώπης στη λίστα Top 50, Top 50 δηλαδή, European Beaches, Ευρωπαϊκές Παραλίες. Σύμφωνα με αξιολόγηση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1000 ειδικοί. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα, το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα στην ένατη, Βουτούμι της Αντίπαξου στην 22η θέση. Τόσο πίσω το Βουτούμι. Όβολος της Κόπελος στην 29η, το Σαρακίνικο της Μήλου στην 31η και το Ελαφωνήσι της Κρήτης στην 44η. Στη Φτέρη της Κεφαλονιάς δεν έχω πάει, οπότε βλέπω ότι είναι πραγματικά πανέμορφη. Ελπίζουμε να παραμείνει έτσι, να την αφήσουμε και να μην γίνει καμιά επιδρομή απίστευτη και δεν ψάχνουμε μέρος να καθίσουμε στην παραλία. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Η θερμοκρασία είναι καλή, ο καιρός είναι συννεφιασμένος και μπορεί να έχουμε και λίγη βροχούλα κατά και τόπους. Να μην προσέχετε τον εαυτό σας, να τον ενισχύσετε με φρούτα και λαχανικά οπωσδήποτε. Να κάνουμε τις καλές μας πράξεις και σήμερα. Να βγάλουμε το καλύτερο από μέσα μας προς τα έξω για όλους. Να φροντίσουμε τη φύση και τους ανθρώπους γύρω μας. Νεράκι για να ενυδατώνει το οργανισμό μας και ως αύριο θα ανταμώσουμε στις 4 ακριβώς ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και άμεσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο. Έως αύριο στις 2:30, έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση. Σημείωσε μεταξύ άλλων: πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Εκτενές κείμενο με 30 προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα διανεμήθηκε στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αποτελώντας τη βάση διαβούλευσης για την συνταγματική αναθεώρηση. Το κείμενο περιλαμβάνει ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που εκτείνεται από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην Ευρωβουλή το θέμα της αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω των αυξημένων χρεώσεων της Fraport Greece. Σε ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει τον κίνδυνο της αεροπορικής απομόνωσης της Βόρειας Ελλάδας. Στο χώνο Μυλοποτάμου τελέστηκε νεκρόσιμος ακολουθία για τον 21χρονο που δολοφονήθηκε εμψυχρό στο Ηράκλειο Κρήτης από 54χρονο επειδή το θεώρησε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή λόγω φόβου για εντάσεις προκαλώντας αντιδράσεις από συγγενείς του θύματος. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος τον συλλέβεται στο Θριάσιο 12χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το παιδί παρασύρθηκε από γιο ταχύ και φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Στο Δικαστικό Συμβούλιο του Πλημμυλιοδικείου Αθηνών οδηγείται υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς ο εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της οργάνωσης, πατρός Αντωνίου Παπα-Νικολάου, της συζύγου του, της μητέρας του και ακόμη ενός συνεργάτη του. Ως διακαή πόθο και όραμα της πόλης χαρακτήρισαν κάτοικοι της Άνω Πόλης την αποκατάσταση των Οθωμανικών κρινών στην περιοχή τους, τέσσερις από τις οποίες παραδόθηκαν σήμερα στους πολίτες από το Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Άνοιξε αυλαία της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στους χώρους της DEFHEL EXPO με πάνω από 430 εκδηλώσεις. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην κατεύθυνση της περιφερειακής προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover θα εφαρμοστεί αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της επόμενης. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ στο στενό του Ορμούζ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάτ και να προκάλεσε την απόφαση για αναστολή της χρήσης του εναέριου χώρου και των βάσεών της από τις ΗΠΑ, σημειώνει το κανάλι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Είστε έτοιμοι για μία μοναδική παράσταση? Η θεατρική παράσταση «Η Μόμο και η Γκρι» ζωντανεύει τη μάχη ανάμεσα στον αληθινό χρόνο και στους γκρίζους κυρίους που τον κλέβουν μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που ξέρει να ακούει. Μία τρυφερή, επίκαιρη ιστορία για μικρούς και μεγάλους που μας θυμίζει πως η ζωή βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε. 2, 3, 8, 9 και 10 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο του Προκόπιου Πολυδύναμου Κέντρου Καλαμαριάς, Καραμαούνα 29. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση στο 6982-066-135. Είσοδος ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου προσφέρονται τρόφιμα για το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Καλαμαριάς.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες πιναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή, σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον FM 100, είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, με όλα τα δικά μας, τα ωραία, τα γνωστά, τα συναρπαστικά, που όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο εντείνονται και είναι ακόμη πιο πολλά και πλούσια η ατζέντα. Με εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα στην εκπομπή, που θα ακολουθήσουν ευθύς αμέσως. Θα μιλήσουμε για συναρπαστικά θεάματα, για ωραίες παραστάσεις, για βιβλία. Ξεκίνησε η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Για θέατρο, για μουσική. Μείνετε εδώ στην παρέα μας. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.

0: ήθελε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι αυτή τη βόλτα στα θεάματα που σας υποσχέθηκα με μία συνάντηση. Τι ωραιότερο από μία συνάντηση, η οποία δεν ξέρω αν θα προχωρήσει έτσι όπως την έχουμε προσχεδιάσει, γιατί πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Έτσι έχει να κάνει και η παράσταση η συνάντηση που έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Ελίνα Μαρκούρη από την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, με σπουδαίους πρωταγωνιστές, με τον Γιώργο Κιμούλη, την Κατερίνα Θεοχάρη και τον Βασίλη Γιακουμάρο. Ο Γιώργος Κιμούλης, ο οποίος υπογράφει και την σκηνοθεσία, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα για τον Γιώργο Κιμούλη. Θα χρειαζόταν ίσως ολόκληρη εκπομπή για να αναφέρουμε επιγραμματικά το βιογραφικό του. Να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Είναι πάντα χαρά να συνομιλούμε μαζί του. Καλησπέρα, κύριε Κιμούλη, και ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, δεν σας ακούω καλά. Σας ακούω πολύ στο βάθος.
0: Μ' ακούτε στο βάθος. Αλλά τώρα μήπως μ' ακούτε καλύτερα?
1: Τώρα σας ακούω κάπως καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα. Ωραία.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν για ακόμη μια φορά στη Θεσσαλονίκη με την συνάντηση, μια παράσταση την οποία είχα τη χαρά να την δω. Στη συνάντηση λοιπόν κανείς δεν λέει εξ αρχής ψέματα, αλλά κανείς δεν λέει και όλη την αλήθεια. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι κρύβουν περισσότερο από ενοχή, από φόβο ότι δεν θα αγαπηθούν?
1: Κοιτάξτε, ο φόβος είναι κάτι που... σημαντικό, είναι η βάση του να μιλές όλη την αλήθεια. Είναι κατά κάποιον τρόπο ένα είδος αυτοπροστασίας που μπορεί, ναι, να έχει ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα ξεχνάει ότι όταν δεν λέει την αλήθεια, στη διάρκεια του χρόνου το ψέμα εμφανίζεται.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είναι μεγάλος ο κόπος το να λες ψέματα. Είναι μεγαλύτερος από το να λες την αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια, χρειάζεται
1: πρώτα
0: καλή μνήμη.
1: Πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει να θυμάσαι τα ψέματα.
0: Καλή μνήμη, βέβαια. Ναι. Το έργο...
1: συνέχεια, ναι. Αν δεν τα θυμάσαι, θα εμφανιστούν αυτά.
0: Θα τα συναντήσεις στην πορεία. Έτσι και το έργο προχωρά και αλλάζουν συνεχώς οι ρόλοι του θήτη και του θύματος, αν θυμάμαι καλά. Θεωρείτε ότι και στη ζωή υπάρχουν καθαροί ρόλοι ή όλοι μπορούμε να γίνουμε και τα δύο, έστω και σε μια στιγμή, και θήτης και θύμα?
1: Δεν θεωρώ ότι κάποιος είναι μόνο θύμας όλη τη ζωή ή μόνο θήτης όλη, ναι, τη ζωή. Από εκεί και πέρα παίζει τεράστιο ρόλο οι συνθήκες. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, το βασικό πρόβλημα το οποίο εγώ σε όλη αυτή τη σχέση θήτη-θύμα βλέπω είναι μια σύγχρονη, αν θέλετε, περιφορά επιταφείου που συνηθίζουν οι άνθρωποι, ιδίως στα social media, να κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως ένα θύμα. Σαν να λένε και εγώ είμαι θύμα. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι αλήθεια ή αυτό είναι ψέμα. Φαίνεται, νιώθουν καλύτερα έτσι. Γίνονται πιο γνωστοί έτσι.
0: Πιο συμπαθείς ίσως, πιο συμπαθείς.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι. Εντάξει, έχουμε και σαν λαός έχουμε αυτή την...
1: Σας κάνω όμως, δεν μπορώ να σας ακούσω καλά, δεν σας ακούω καλά.
0: Δεν με ακούτε.
1: Σαν να μην έχετε συνδέσει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνεται.
0: Τι κρίμα τώρα που δεν μπορείτε να μ' ακούσετε. Υπάρχει όμως μια πολύ λεπτή γραμμή στο έργο. Μ' ακούτε τώρα, μήπως μ' ακούτε λίγο καλύτερα?
1: Το μικρόφωνο πιάνει όλο τον χώρο εκεί που είστε και δεν πιάνει τη φωνή σας.
0: Αχ, δεν μπορώ να κάνω κάτι με τα τεχνικά. Τι να κάνω, Παναγία μου? Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Καλά, μην πανικοβάλλεστε, σας
0: όχι,
1: ακούω πάντως, έστω και με κόπο.
0: Στεναχωριέμαι, γιατί γίνεται προβληματική η συνομιλία μας, γι' αυτό. Είναι κρίμα τα τεχνικά προβλήματα να μας δυσκολεύουν τη ζωή. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ λεπτή γραμμή στο έργο, τι να κάνω, φωνάζω, ανάμεσα στην εξομολόγηση και στην ανάκριση. Πότε λοιπόν αυτή η συνάντηση πάβει να είναι ανθρώπινη και γίνεται ψυχολογική εισβολή? Νομίζω ότι το έργο σε κάποια στιγμή πηγαίνει προς τα εκεί.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε, η σχέση εξομολόγησης με ανάκριση. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το να εξομολογείται κάποιος δημόσια ίσως πάλι είναι της μόδας. Mm. Η εξομολόγηση είναι κάτι το ιδιωτικό, το ιδιαίτερο. Κάποιοι εξομολογούνται στην εκκλησία, mm-hmm, στον ιερέα τους, τον πνευματικό τους, κάποιοι άλλοι στους φίλους τους, τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτή μια περιραίους ατμόσφαιρα δημόσιας εξομολόγησης, η οποία ουσιαστικά τις περισσότερες φορές δεν είναι και αληθής, δεν είναι κάτι που με εκπροσωπεί και ή κάτι που μου αρέσει. Αντιθέτως το θεωρώ λίγο θλιβερό, έως πολύ. Από εκεί και πέρα η βιότητα μιας ανάκρισης σε προσωπικό επίπεδο δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιτρέπει κάποιος να συμβαίνει. Mm-hmm. Μόλις νιώσει έτσι πρέπει να σταματάει τη συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ούτε η ανάκριση ούτε και η δημόσια εξομολόγηση είναι κάτι που αγαπώ.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο Τόμπι είναι ένας άνθρωπος που κουβαλά το παρελθόν του σαν δεύτερο σώμα. Είναι και χορευτής, είναι πρώην χορευτής. Και υπάρχει αυτή η μοναξιά που όσο μεγαλώνουμε μπορεί να γίνεται και ένας μηχανισμός άμυνας ή επιλογή. Υπάρχει όμως αυτή η συγκλονιστική αίσθηση στο έργο ότι οι ήρωες διψούν περισσότερο να αναγνωριστούν παρά να αγαπηθούν. Δεν ξέρω, η αναγνώριση είναι τελικά πιο εθιστική ίσως από την αγάπη σε αυτή την περίπτωση.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να μιλήσουμε για το θέμα του παρελθόντος που θίξατε.
0: Ναι.
1: Το παρελθόν είμαστε εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Το παρελθόν μας εμείς είμαστε. Δεν μπορούμε να το πετάξουμε από πάνω, δεν μπορούμε να το ρίξουμε κάτω και να το κρύψουμε κάτω από κάποιο καναπέ.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα θα εμφανιστεί. Γι' αυτό και ο υπότιτλος της παράστασής μου ουσιαστικά δεν είναι άλλος από το στίχο του Σέξπιρ ότι το παρελθόν είναι πρόλογος.
0: Mm.
1: Δηλαδή θα εμφανιστεί το παρελθόν, είτε το κρύβεις είτε όχι. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και μπορεί να εμφανιστεί και σε στιγμές που δεν είσαι και έτοιμος να το αντιμετωπίσεις. Από εκεί και πέρα το πόσο ασφαλής κάποιος είναι μέσα σε αυτό το ψεύδος που μπορεί να κρύει, να χρησιμοποιεί ως πανοπλία για να ζήσει στο τώρα του, πρέπει να σας πω ότι πάλι δεν είμαι από τους ανθρώπους που το προτιμούν ή το χρησιμοποιούν.
0: Mm-hmm.
1: Προτιμώ να λειτουργώ με μια αλήθεια, όσο κοινότοπο ή λαϊκίστικο και να ακούγεται αυτό, και πολλές φορές είναι και σκληρό.
0: Εντάξει, τώρα αν έφτασε η αλήθεια να είναι ακοινότοπη, νομίζω ότι όχι, δεν είναι, δεν ισχύει αυτό. Ο καθένας καταθέτει την αλήθεια του, έτσι.
1: Κοινότοπο εννοούσα αυτό που λέω, ο περισσότερο, όχι ότι η αλήθεια είναι
0: κοινότοπη. Ναι, προφανώς. Είναι όλο αυτό λοιπόν που χτίζει αυτή η παράσταση, η οποία έχει ξανάρθει στην Θεσσαλονίκη. Είχα τη χαρά να την δω. Πολύ δυνατή παράσταση και πολύ έτσι έντονα τα συναισθήματα των θεατών. Πώς αισθάνεστε κάθε φορά που έρχεστε Θεσσαλονίκη, έτσι? Θέλω ένα πρώτο συνέστημα για αυτή την πόλη.
1: Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο. Κατ' επέκταση συνέρχομαι
0: πάρα πολλές φορές. Ναι.
1: Και θεωρώ τον εαυτό μου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γκρινιάζει μόνο λέγοντας ότι σε αυτή τη χώρα τα πάντα συμβαίνουν στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Κατακρίνοντας, αν θέλετε, κατά κάποιον τρόπο τον ομφαλοκεντρισμό που διέπει αυτή τη χώρα, τη λειτουργία αυτής της χώρας. Αλλά προσπαθώ και μέσω των πράξεών μου να αντιδρώ σε αυτόν τον ομφαλοκεντρισμό, παρουσιάζοντας τις παραστάσεις μου και εκτός Αθηνών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι φυσικό λοιπόν να έρχομαι και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τώρα δεν σας άκουγα εγώ. Ωραία, μια χαρά. Όσο πάει γίνεται και καλύτερο λοιπόν. Στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς λοιπόν, Μελίνα Μερκούρη, από την ερχόμενη Δευτέρα. Έμαθα ότι μπήκαν και έξτρα παραστάσεις. Η προπόληση πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτά λένε οι πληροφορίες μου.
1: Ναι, έτσι με πληροφόρησε και εμένα.
0: Πιστεύετε ότι οι πιο καθοριστικές συναντήσεις, μια που μιλάμε για τη συνάντηση της ζωής μας, είναι τελικά αυτές για τις οποίες δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι να τις κάνουμε, να τις πραγματοποιήσουμε, να τις ανταμώσουμε?
1: Ξέρετε, μια συνάντηση εμπεριέχει, αν θέλετε, και τον κίνδυνο και αν θέλετε και την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν έχουν δημιουργηθεί για να είναι μόνοι τους. Έχουν δημιουργηθεί για να συναντιόνται με τους άλλους. Αυτή είναι η ανάγκη. Αυτή η συνάντηση με τους άλλους ανθρώπους λειτουργεί και ως ένα είδος παίγνιου, γιατί κουβαλάει την τυχαιότητα το γεγονός της συνάντησης, και από εκεί και πέρα κουβαλάει και τον κίνδυνο. Μια συνάντηση πάντα λειτουργεί και ως διακύβευμα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς τι θα θέλατε να κουβαλά ο θεατής φεύγοντας από τη συνάντηση? Ποιο θα ήταν έτσι το...
1: Επειδή είμαι λάτρης μιας ενός στίχου πάλι του Σέξπιρ, όπως είναι μεταφρασμένο από τον Γιώργο το Χειμωνά, που λέει ότι η τέχνη δεν μιλάει στους πολλούς αλλά ούτε και στους λίγους, μιλάει πάντα στον καθένα χωριστά. Πρέπει να σας πω ότι και αυτό είναι και το κρυφό, αν θέλετε, παράπονο που μπορεί να έχει, εντός εισαγωγικών παράπονο, μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης, γιατί ποτέ δεν θα μάθει στην πραγματικότητα τι είναι αυτό που εισέπραξε ο θεατής, ο κάθε θεατής χωριστά. Κατ' επέκταση το να πιστεύεις ότι μπορείς να παρουσιάσεις ένα καλλιτεχνικό προϊόν και να καθοδηγήσεις αυτό το οποίο θα εισπράξουν οι θεατές, το θεωρώ κάπως ανόητο.
0: Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ φεύγοντας σκεφτόμουν τι είναι πιο δύσκολο και πιο σκληρό, να πεις την αλήθεια, μια σκληρή αλήθεια, ή να την ακούσεις. Αυτό ήταν το πρώτο έτσι που είχα στο μυαλό μου φεύγοντας από την παράσταση. Δεν μπορούσα να καταλήξω ποιο από τα δύο είναι πιο...
1: Έχω την εντύπωση και τα δύο.
0: Και τα δύο λέτε εσείς, ναι.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη αλήθεια, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ετυμολογία της. Που είναι το στερητικό α και τη λέξη λύθη.
0: Λύθη, ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξεχαστεί. Να βυθιστεί στη λύθη. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος. Οφείλει να την βιώνει, έστω και αν αυτό κουβαλάει τον κίνδυνο. Τον κίνδυνο να βρεθεί ξαφνικά σε έναν τόπο που δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί.
0: Έτσι λοιπόν νομίζω ότι καταλήγουμε σε αυτό, ότι φεύγοντας από την παράσταση και παρακολουθώντας την όλη, χωρίς να κάνουμε spoiler φυσικά, κανένας δεν είναι πραγματικά ούτε αθώος ούτε ένοχος. Θα πω εγώ κλείνοντας, κύριε Κιμούλη, κάπως έτσι. Όπως,
1: ναι,
0: όπως και στη ζωή.
1: Ο συγγραφέας του έργου, κατά τη γνώμη μου, έχει κατασκευάσει ένα θέαμα, ένα έργο το οποίο μιλάει για πολύ σοβαρά θέματα, αλλά χρησιμοποιεί, κατά τη γνώμη μου, έναν ιδιοφύη τρόπο, χρησιμοποιεί το εργαλείο της κωμωδίας για να το κάνει. Δηλαδή ο θεατής γελά πολύ μέχρι τουλάχιστον λίγο πριν το τέλος.
0: Ναι. Μετά του κόβεται το γέλιο.
1: Θα δείξει.
0: Καταλαβαίνω. Ναι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ζητώ συγγνώμη για τα τεχνικά θέματα. Ελπίζω να μην σας ταλαιπωρήσαμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, κύριε Κιμούλη.
1: Καλά. Επίσης. Γεια σας.

0: είπαμε, σας υποσχέθηκα να πάμε βόλτα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου με αφορμή λοιπόν τη μεγάλη αυτή γιορτή για το βιβλίο. Θα σας πάω σε έναν μαγικό κήπο. Σε έναν μαγικό κήπο που δεν θα μας απαγορεύσουν την είσοδο όπως κάνουν στην ηρωίδα του βιβλίου. Ο κήπος της Μάγιας λοιπόν, από την Ασπασία Σιγάλα, το οποίο σήμερα θα μας ξεναγήσει στον κήπο του, στο περίπτερο 13 στην αίθουσα 1 στις 7 το απόγευμα, αν τα λέω σωστά. Η κυρία Ασπασία Σιγάλα είναι μαζί μας, άρτια φιχθήσα εδώ στην Θεσσαλονίκη, να την καλωσορίσουμε και στην παρέα μας. Καλησπέρα κυρία Σιγάλα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, πώς είστε, φτάσατε καλά?
1: Έφτασα πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, γιατί όπως ξέρετε ο εκδοτικός της που έχει βγάλει τον κήπο της Μάγιας είναι θεσσαλονικιός εκδοτικός, οπότε και η Μάγια είναι κατά κάποιο τρόπο θεσσαλονικιά.
0: Είναι και λίγο θεσσαλονικιά η Μάγια, δηλαδή ο κήπος θα μπορούσε να είναι σε ένα προάστιο της Θεσσαλονίκης, ας πούμε.
1: Δεν θα μπορούσε.
0: Άνετα.
1: Ναι. Αλλά η ιστορία της Μάγιας δεν είναι ο κήπος. Θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε, αλλά ο κήπος κλείνει και τον χάνει. Οπότε μέσα σε οποιαδήποτε γειτονιά με πολυκατοικίες, η Μάγια φυτεύει τα σποράκια της και δημιουργεί έναν καινούριο κήπο.
0: Για πείτε μας λοιπόν για αυτό το κοριτσάκι το υπέροχο, τι ωραία πράγματα κάνει μέσα στο βιβλίο.
1: Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν μένει σε μια μεγάλη πόλη, ας το πούμε έτσι, γκρίζα, με μεγάλες πολυκατοικίες, άρα δεν μένει σε προάστιο και έχει πρόσβαση σε έναν πολύ ωραίο κήπο. Ο κήπος κάποια στιγμή όμως κλείνει οριστικά και δεν της επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση και αυτό της αναχωρεί πάρα πολύ, που χάνει αυτή την καθημερινή της συνήθεια και που ήταν ο παράδεισός της, η ευχαρίστησή της. Και αφού κλείνεται αρχικά στο δωμάτιό της, μετά από αυτό αποφασίζει ότι κάτι πρέπει να κάνει. Και πάει με τη μαμά της, παίρνει σποράκια, παίρνει λουλουδάκια και τα φυτεύει σε κάθε γωνιά που βρίσκει και με αυτόν τον τρόπο και παρασύρει τους υπόλοιπους γείτονες οι οποίοι ακολουθούν το παράδειγμά της, κάνει καινούριους φίλους και φτιάχνει μέσα στην γκρίζα καθημερινότητα έναν καινούριο κήπο.
0: Τι ωραία, να μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμείς για ό,τι μας ενοχλεί και ό,τι έτσι θέλουμε να το φτιάξουμε από την αρχή. Να μπορούσαμε να φτιάξουμε τέτοιους μικρούς κήπους στην καθημερινότητά μας.
1: Δεν σας ακούω καθόλου καλά.
0: Δεν με ακούτε κι εσείς. Ναι, έχουμε ένα θεματάκι σήμερα. Λέω, τι ωραίο θα ήταν να μπορούσαμε να φτιάχνουμε κι εμείς κήπους έτσι στην καθημερινότητά μας, σε ό,τι μας ενοχλεί, και να το φτιάχνουμε και να το κάνουμε όμορφο.
1: Είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Ναι. Μα νομίζω ότι ο καθένας είδατε αμέσως το βάλατε σε εμάς τους ενήλικες το πώς λειτουργεί. Ναι. Έτσι δεν είναι ότι πολλές φορές πόρτες μας κλείνουν και το να μπορούμε είναι η συμβολή μας, η μικρή συμβολή μας στην καθημερινότητά μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Για πείτε μου λίγο τώρα για την εμπειρία αυτή στην έκθεση βιβλίου. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτή τη γιορτή της πόλης. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς τους συγγραφείς?
1: Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Έχω αρκετά χρόνια να έρθω στην έκθεση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και θα έχω το απόγευμα, θα πάω στην έκθεση. Δηλαδή, σε 2-3 ώρες θα είμαι εκεί. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια γιορτή. Και δεν είναι ωραίο να γιορτάζει και το βιβλίο που...
0: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Εμείς εδώ
1: δεν γιορτάζει και τόσο πολύ.
0: Ναι. Εμείς εδώ το γιορτάζουμε συχνά το βιβλίο, το αγαπάμε στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, έχουμε αυτές τις ευκαιρίες και τις αφορμές για να ταξιδεύουμε. Και μ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται στην έκθεση βιβλίου, που πηγαίνεις, συναντάς αγαπημένα πρόσωπα, πηγαίνεις από τη μια παρουσίαση στην άλλη. Έχει αυτό και το κοινωνικό, αλλά και το πολύ προσωπικό τελικά.
1: Ναι, είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Ελπίζω να μας φτιάξει ο καιρός, να είναι έτσι όλο, βιβλίο, άνοιξη, ανθισμένα όλα.
0: Όλα μαζί λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Συγγνώμη αν δεν σας άκουγα πολύ καλά.
0: Εμείς συγγνώμη, μάλλον κάτι εμείς θέμε προφανώς. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή διαμονή στη Θεσσαλονίκη σας εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Για θέατρο θα μιλήσουμε πάλι. Πάμε στην ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης, στο πλαίσιο αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και μιας ομάδας εδώ από την πόλη που κάνει πολύ ωραία πράγματα. Η εταιρεία Θέατρο Αντίρρηση λοιπόν παρουσιάζει την θεατρική παράσταση 40+. Ένα θέατρο ντοκουμέντο για την αποτυχία. Δεν ξέρω αν σχετίζεται με το 40+. Αν σχετίζεται εκεί, να σηκωθώ να φύγω. Αλλά θα μας τα πει όλα ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο κύριος Χάρης Πεχλιβανίδης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πεχλιβανίδη.
1: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να σηκωθώ να φύγω, είναι αποτυχία μετά τα 40 ή να όχι, μείνω. Όχι.
1: Καθόλου. Είναι οι πιο ωραίες δεκαετίες για να αποτύχεις είναι.
0: Α, okay. Γιατί την έχω περάσει και αυτή τη δεκαετία, εγώ έχω περάσει και τα 50 τώρα, γι' αυτό ρωτάω, καταλάβατε, αν είναι να φύγω.
1: Όχι. Κάθε άλλο, εγώ τώρα τη ζω αυτή τη δεκαετία. Ναι, είναι η

0: του Δήμου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι για να φύγει κάποιος, δηλαδή επειδή είμαστε 40 και...
1: Και πού να πάμε, και πού να πάμε.
0: Ορίστε.
1: Και πού να πάμε, λέω, άντε και φύγαμε, πού να πάμε. Εδώ θα γυρίσουμε.
0: Πού να πάμε, ακριβώς αυτό. Το αντίθετο νομίζω πως είναι, τουλάχιστον αυτό εγώ βλέπω, και αυτή είναι η ματιά μου και γι' αυτό είναι και ο λόγος που γίνεται και αυτή η παράσταση, η αφορμή τέλος πάντων, mm-hmm. είναι ότι σε αυτή την ηλικία νιώθω τη δικιά μου η γενιά, δηλαδή τώρα είναι οι σαραντάριδες, mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και mm-hmm. λίγο να συνειδητοποιήσουμε και να αναστοχαστούμε λίγο πάνω στη δικιά μας τη γενιά, που είμαστε ουσιαστικά μια γενιά των κρίσεων. Δηλαδή αν σκεφτείτε, ας πούμε, τα παραγωγικά μας χρόνια που λένε, δηλαδή οι δεκαετίες του 20, του 30,
1: ναι, ναι.
0: είναι βουτυγμένα μέσα στην κρίση.
1: Ναι.
0: Οικονομική κρίση, mm-hmm. Περιβαλλοντική κρίση, στο mm-hmm. COVID μετά. Οπότε βλέπω ότι είμαστε επίσης μια γενιά ανθρώπων όπου είμαστε ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς. Και τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία που δεν ήξερα από social media, δεν ήξερα από Instagram, mm-hmm. Facebook, από TikTok. Και τώρα στα 40 μας και που δεν είμαστε πολύ μεγάλοι, αυτή η εποχή δεν υπάρχει πλέον. Mm-hmm. Αλλά και για την, και για την εποχή μας πλέον νιώθουμε μεγάλοι, νιώθουμε ότι μας έχει ξεπεράσει ήδη. Είναι mm-hmm. αυτό που λένε ότι είσαι boomer,
1: mm-hmm.
0: όπως λένε για τους πιο μεγάλους, εμείς, mm-hmm. εμείς νιώθουμε boomer στα 40 και.
1: Boomer είναι μέχρι το 65. Όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι το 65. Εντάξει, απέχουμε κι εγώ. Είμαι, και εγώ λέω δεν είμαι boomer, είμαι Z. Είμαι Z, μετά.
0: Boomer είχαν το λογόντα που μας αποκαλούν, ας πούμε, η νεότερη γενιά.
1: Καλά, για τους 20άριδες είμαστε όχι boomer. Έχουμε πεθάνει και δεν το ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα. Με πολύ αγαπημένους πρωταγωνιστές, Μαρία Αποσταλακέα, mm-hmm. Μαρία Μανάση, ο Νικόλος ο Μαραγκόπουλος και ο Χάρης ο Παχλιβανίδης, εσείς δηλαδή επί σκηνής. Τέσσερα άτομα αυτής της γενιάς.
0: Μαζί μας είναι η Κωνσταντίνα Ηλίρα που είναι βοηθός mm-hmm. σκηνοθέτη και η Έλληνα Μπάντη mm-hmm. στην σκηνικά και βέβαια η Δόμνα Χουρναζίδου που μαζί είμαστε στο κομμάτι της δραματουργίας.
1: Κάνατε τη δραματουργία. Πολύ ωραία λοιπόν. Mm-hmm. Θυμίστε λίγο και τις ημερομηνίες. Είπαμε 16 και 17, σωστά?
0: 16-17 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών στις 9 η ώρα.
1: Στο Θέατρο Τεχνών. Καλή επιτυχία, καλή πορεία και σε αυτή την προσπάθεια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Παχλιβανίδη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Για χαρά, για χαρά. Για χαρά.

0: Δεν ξέρω πού σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή, αλλά αν σας πετυχαίνω στο σπίτι θα κάνουμε ταύτιση λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε για το σπίτι. Μάλλον θα πάμε στο σπίτι, που είναι ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Είναι το πιο πρόσφατο δισκογραφικό εγχείρημα του Δημήτρη Μπαλογιάννη, με εξαιρετικές συμμετοχές μέσα. Δεν θα πω τίποτα για τις υπέροχες κυρίες, θα τον αφήσω να τα πει εκείνος, αφού τον καλωσορίσω στην παρέα μας. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας και θα μοιραστείς τα νέα σου, τα ωραία, και θα μας πας στο σπίτι. Για πες μας λοιπόν για το σπίτι.
1: Είναι η καινούργια δισκογραφική μου δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα EP 4 τραγουδιών με συμμετοχές της Ρένας Μόρφη, της Ίντρα Κέιν και της Τζοάννα Ντρίγκο. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι που το λέω εγώ μόνος μου, το Μέρα Πρώτη. Αυτά είναι οι βασικές πληροφορίες.
0: Οι βασικές, βασικότατες, και τρεις υπέροχες κυρίες, σπουδές ερμηνεύτριες, και πολύ ωραία συνάντηση είναι αυτή, πάρα πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Για πες μας λοιπόν, πώς προέκυψε όλο αυτό?
1: Είναι κάποια κομμάτια που είχα, ξεκίνησε από τα δύο κομμάτια του EP, το σπίτι και το ξέρω. Είχα έτσι δύο κομμάτια σε ένα συγκεκριμένο ύφος και είχα στο μυαλό μου να βάλω κάποια κομμάτια ακόμα και να έχουν ένα συγκεκριμένο ενορχιστρωτικό κατά κύριο λόγο χαρακτήρα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιώ είναι οι ηλεκτρικές κιτάρες, έτσι με κάποια εφέ που παραπέμπουν σε πιο soul μουσική, τα synths και μετά οι φωνές και οι στίχοι και γενικότερα η ζεστασιά που ήθελα να βγάλουν τα τραγούδια.
0: Η ζεστασιά την εισέπραξα και εγώ αυτή την ζεστασιά από τα τραγούδια και αυτή την ιστορία, εσύ το λες ενορχιστρωτικά, τα ξέρεις τα μουσικά καλύτερα, αλλά εγώ αισθάνθηκα ότι μου λένε μια ιστορία όλα αυτά μαζί και μου αρέσουν αυτά τα ολοκληρωμένα, έτσι να μπαίνω σε ένα μικρό κόσμο και να μου λένε ιστορίες, και μου αρέσει όλη αυτή η πρόταση. Το ετοιμάζεις καιρό όλο αυτό? Ξέρω ότι το ψάχνεις πολύ, πέρα από μουσικός είσαι και μουσικοθεραπευτής, οπότε οι μουσικές έχουν και μια θεραπευτική δράση απέναντί μας, αυτή τη ζεστασιά που λες.
1: Μου το λένε ότι έτσι κάπως έχουν και μια
0: θεραπευτική. Το λέω και εγώ, ναι.
1: Δεν ήταν αυτός ο σκοπός, όχι. Ήταν περισσότερο να βγάλει αυτό το χουχουλιάρικο συνέστημα που έχουν τα τραγούδια κυρίως στο σπίτι, το ξέρω. Είναι κομμάτια τα οποία μιλάνε για το σπίτι, είναι και το ξέρω, είναι κομμάτια τα οποία μιλάνε για τη συμβίωση, μιλάνε για, είναι ερωτικά κομμάτια, αλλά έτσι λίγο πιο εξωστρεφή, λίγο πιο pop. Όχι πολύ, αλλά τόσο όσο εγώ μπορώ να σηκώσω τον pop ήχο.
0: Τόσο όσο, αλλά νομίζω είναι αρκετό αυτό το τόσο όσο πραγματικά. Για πες μου λίγο τώρα τα τρέχοντα σχέδιά σου, πού σε πετυχαίνουμε, τι κάνεις, τι άλλο ετοιμάζεις, πώς θα είναι το καλοκαίρι σου. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες σε αυτή την εκπομπή, θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα.
1: Αυτά που ετοιμάζω τώρα, την κυκλοφορία του EP θα κάνω ένα live παρουσίαση του EP μαζί με τον Χάρη Χαραλάμπους στο On Off Studio. Βρίσκεται κοντά στο κινηματογράφο Αλεξία στην Αθήνα. Ο Χάρης είναι ένας εξαιρετικός μπασίστας. Θα έχουμε λουπιέρες, θα χρησιμοποιήσουμε τις λουπιέρες μας, θα έχουμε samples, θα κάνουμε λούπες πάνω σε αυτά, θα χρησιμοποιήσουμε τις φωνές μας.
0: Κάτσε λίγο, επειδή εγώ είμαι λίγο boomer, έχω μείνει λίγο πίσω στην τεχνολογία. Όταν λες λουπιέρες, εννοείς αυτό που είχαν παλιά οι DJs, τα CD players που παίζουν λούπα, ή είναι κάτι πιο εξελιγμένο τώρα?
1: Ναι, κάπως έτσι, αλλά είναι με μουσικό, ηχογραφείς κάτι και μετά ηχογραφείς από πάνω κάτι άλλο και θέτει ένα κομμάτι μέσα από αυτό.
0: Όχι, εγώ δεν το ήξερα αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω, να μαθαίνω, να μαθαίνω, μ' άρεσε.
1: Να πω επίσης ότι θα έχουμε και guest, θα έχουμε την Τζοάννα Ντρίγκο, τον Νάσο Αρώνη και την Αθηνά Καρατάσιου. Η Τζοάννα Ντρίγκο με την οποία έχουμε πει μαζί το εκείνη το τραγούδισε το «Μόνο εσένα» που mm-hmm. βρίσκεται μέσα στο EP. Ο Νάσο Αρώνης έχει γράψει το στίχο στο «Το ξέρω» που τραγούδισε mm-hmm. η Ντρακέιν. Mm-hmm. Και η Αθηνά Κανατάσχο έχει κάνει φωνητικά στο «Το ξέρω». Mm-hmm. Και είναι ένα νέο κορίτσι με καταπληκτική φωνή. Mm-hmm. Ήταν μαθήτριά μου στην κιθάρα.
0: Α, τι ωραία.
1: Και θα, ναι, θα έρθει να μας δείξει τις, τις πολλές ικανότητες που έχει στο τραγούδι.
0: Mm-hmm. Υπέροχα, υπέροχα. Πες μου λίγο για αυτό το υπέροχο κορίτσι, τη Ρένα Μόρφη, έτσι, που την αγαπώ πολύ. Πώς είναι η συνεργασία μαζί της?
1: Τι να πω για τη Ρένα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Με τη Ρένα συνεργαζόμαστε χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε κάνει μαζί... και με το Φίβο Δελβοριά βεβαίως και με τον Ρέστη Φαριρέα στην παραγωγή έχουμε κάνει μαζί τρεις δίσκους, τη Σούρια Ανατολή, τη Σάμπα Τσικίτα και το Δωμάτιό μου που κυκλοφόρησε πέρυσι.
0: Τι ωραία τις δουλειές αυτές, τι ωραίες.
1: Έχουμε μια σταθερή συνεργασία, είμαστε μαζί και στα live και φέτος θα κάνουμε μαζί κάποια live, δύο live στο Καζάτι και κάποια ακόμα μέσα στο καλοκαίρι. Oh. Αυτό έχει να κάνει και με την ερώτηση για τα σχέδια για το καλοκαίρι.
0: Για τα σχέδια, ναι.
1: Θα
0: έχουν, ναι,
1: ναι, έχουν και κάποια live με την Ρένα Μόρφη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας άνθρωπος, εντάξει, πια έχουμε φιλική σχέση. Έχουμε μια ειλικρινή σχέση. Πλέον και οι κόρες μας, ας πούμε, κάνουν κάπως, είναι φίλες. Ά, οπότε, ξέρεις, είμαστε αρκετά κοντά.
0: Τέλεια. Τι ωραίο αυτό. Έτσι, σχέσεις ζωής δημιουργούνται μέσα από τη μουσική. Είναι τόσο ωραίο αυτό να,
1: ναι,
0: να δένουν οι άνθρωποι, να ταιριάζουν όχι μόνο μουσικά, αλλά και εκτός δουλειάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μπορείς να πιεις και ένα καφέ με τον άλλον, ρε παιδί μου, να πιεις και μια ρετσίνα που λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, να τα πεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα... όταν συνεργάζεσαι και εκτός δουλειάς, δημιουργείς και καλύτερες προϋποθέσεις για την ίδια τη συνεργασία. Δηλαδή η επικοινωνία, η συνεννόηση,
0: ναι, ναι,
1: έχει να κάνει και με τη σχέση που αναπτύσσεις με τους συνεργάτες σου και εκτός του στούντιο ή του live, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι όπως το λες. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι στο σπίτι εμείς τώρα, να το μοιραστούμε εδώ με τους ακροατές. Πες ένα μήνυμα έτσι για τη Θεσσαλονίκη. Τι σου έρχεται το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς Θεσσαλονίκη? Τι είναι, μην πεις φαγητό κι εσύ, για να δω τι θα μου πεις.
1: Να δώσω ένα μήνυμα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς Θεσσαλονίκη?
1: Παραλία. Ήμουνα... Έχω ζήσει 7 χρόνια στην Θεσσαλονίκη.
0: Α, ωραία, και... οπότε ξέρεις.
1: Είναι... Ναι, ναι, την αγαπώ, ρε παιδί μου. Είναι, για μένα η Θεσσαλονίκη είναι λίγο το... Ήταν πάντα το όνειρο να ζήσω, δεν τα κατάφερα ποτέ.
0: Κατέβηκα
1: στην Αθήνα.
0: Ποτέ δεν είναι αργά. Ναι.
1: Αλλά την αγαπώ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη σου στέλνει ένα μεγάλο φιλί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Μπαλογιάννη, για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δέσποινα, για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Γεια.
1: Γεια χαρά.

Τρίτη λοιπόν, ο Δημήτρης Μπαλογιάννης και Ρένα Μόρφη, ολοκαινούργιο τραγούδι. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, για να προετοιμαστούμε για άλλο ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Βιάζομαι να έρθει το Σαββατοκύριακο. Ναι, έχω μια ανυπομονησία. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν στην παρέα μας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας ενημερώσει για τα πάντα. Και αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται να δοθούν σε λειτουργία ακόμη 5 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης έως και την Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία του μετρό έχει ήδη μειώσει κατά 15% την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποσυμφόρηση. Παράλληλα, με εντατικούς ρυθμούς προχαρούν οι εργασίες για το flyover, με την πρόοδο του έργου να έχει ξεπεράσει το 50%. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, το έργο αναμένεται να διπλασιάσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οχημάτων στην περιφερειακή, βελτιώνοντας αισθητά την κυκλοφοριακή ροή στην πόλη. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε μίζερη εσωστρέφεια και δικές μας ανασφάλειες, τόνισε, ενώ για την προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση σημείωσε μεταξύ άλλων: πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Εκτενές κείμενο με 30 προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα διανεμήθηκε στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αποτελώντας τη βάση διαβούλευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κείμενο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που εκτείνεται από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη έως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην Ευρωβουλή, το θέμα αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης λόγω των αυξημένων χρεώσεων της Fraport Greece. Με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει τον κίνδυνο της αεροπορικής απομόνωσης της Βόρειας Ελλάδας και ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θεωρεί ότι οι αυξανόμενες χρεώσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια λειτουργούν αποτρεπτικά για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Στη Θεσσαλονίκη, ποινή φυλάξης 3 ετών επιβλήθηκε σε 22χρονο οδηγό για επικίνδυνη οδήγηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ο νεαρός συνελήφθη να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ορίου των 70, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Παράλληλα, του αφηρέθηκε η άδεια οδήγησης για 6 μήνες. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με δόλο, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκρηκτικά οπλοχρησία και διακίνηση ναρκωτικών. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώ εξετάζεται και η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ακόμη ένα εμπλεκόμενο πρόσωπο που ήδη κρατείται για άλλη υπόθεση. Ως διακαϊπόθο και όραμα της πόλης χαρακτήρισαν κάτοικοι της Άνω πόλης την αποκατάσταση των Οθωμανικών κρινών στην περιοχή τους, 4 από τις οποίες παραδόθηκαν σήμερα στους πολίτες από τον Δήμαρχο Θεσσαλονικής Στέλιο Αγγελούδη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Άνοιξε η αυλαία της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στους χώρους της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ. Πάνω από 430 εκδηλώσεις, νέες εκδόσεις και παρουσιάσεις βιβλίων από δεκάδες Έλληνες και ξένους συγγραφείς συνθέτουν το σκηνικό της φετινής διοργάνωσης που ολοκληρώνεται την Κυριακή με μια κοινή συναυλία της ΚΟΘ και της Φιλαρμονικής της Σόφια στη Ροτόντα. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius επιβεβαιώθηκαν σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ δήλωσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός, ωστόσο εξετάζονται και άλλα πιθανά περιστατικά καθώς ο ιός παρουσιάζει μεγάλη περίοδο επώασης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
7: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
8: Χαμογέλα, πιάστα όλα.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
2: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Σάββας Αμοριανός. Θα είμαστε και σήμερα μαζί για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες το Περιστέρι, την τοπική ομάδα στην Αθήνα, με 77-72 και έτσι με δύο νίκες πέρασε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Μύκονος, τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου βέβαια, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εχθές δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του χωρίς τρίτο παιχνίδι στον αγώνα με τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, στο οποίο ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός με 91-77. Συγγνώμη, διορθώνω, με 91-87, και έτσι η σειρά των αγώνων πάει σε τρίτο μάτς. Στο ποδόσφαιρο, στο Champions League, η Παρί πήρε την ισοπαλία στην Allianz Arena του Μονάχου χθες από την Bayern με 1-1. Πολύ επαγγελματικά προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό με τον Ντεμπελέ, έσβησε το παιχνίδι στη συνέχεια. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επί της ουσίας δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από την Bayern. Ο Κέιν στο 94 ισοφάρισε, ήταν όμως ήδη πολύ αργά. Η Παρί, η οποία θα πάει 30 Φεβρουαρίου στη Βουδαπέστη στο Ferenc Puskas για να αντιμετωπίσει την Arsenal τον τελικό του Champions League. Υπενθυμίζω ότι είναι η δεύτερη σερή συμμετοχή της, πέρυσι είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

Σήμερα θα μάθουμε και τα ζευγάρια των τελικών στις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο Europa League στις 10 η Aston Villa φιλοξενεί την Nottingham Forest. Πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 του πρώτου αγώνα. Την ίδια ώρα η Freiburg υποδέχεται την Braga. Οι Πορτογάλοι είχαν κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Επίσης στις 10 θα διεξαχθούν οι δύο ρεβάν των ημιτελικών του Conference League. Η Strasbourg αντιμετωπίζει στην έδρα της τη Ράγιο Βαγεκάνο. Οι Ισπανοί είχαν κερδίσει 1-0 στο πρώτο μάτς. Την ίδια ώρα η Crystal Palace θα παίξει με την Shakhtar Donetsk. Φαίνεται ότι είναι εύκολο το έργο των Άγγλων, καθώς είχαν νικήσει πριν από μια εβδομάδα με 0-2 στην Κρακοβία.

0: Και περνάμε απευθείας στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας. Είναι μαζί μας ο προπονητής που οδήγησε τον Ηρακλή στην επιστροφή του στη Super League μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Πάμε στο Ηράκλειο για να μιλήσουμε με τον Γιώργο Πετράκη. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο που θα διαθέσει την εκπομπή. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχεις μιλήσει από τότε που έφυγες, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αλήθεια, ναι.
0: Να ξεκινήσουμε συνεπώς από τους λόγους που οδήγησαν στη μη συνέχιση της συνεργασίας σου με τον Ηρακλή και στη συνέχεια να μας αναφέρεις την εμπειρία σου στον Ηρακλή.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχουν υποθεί σχεδόν τα πάντα. Υπήρξε έτσι μια αμοιβαία συμφωνία στο να χωρίσουμε, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Εγώ από τη δική μου πλευρά είμαι πολύ γεμάτος και χαρούμενος που όσο αυτό μου αναλογεί μπόρεσα και πρόσφερα σε αυτό το μεγάλο σωματείο στο να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Οπότε έτσι απαντώντας και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, η εμπειρία μου ήταν πολύ θετική, μπορώ να πω. Εισέπραξα και σεβασμό και αγάπη. Εντάξει, έχει να κάνει και με το ότι πετύχαμε το στόχο, αλλά ήταν πολύ μια περίοδος γεμάτος συναισθήματα για μένα προσωπικά, αλλά νομίζω και για όλο τον φιλαθλό κόσμο. Οπότε οι αναμνήσεις και ο σεβασμός προς το σωματείο και γενικότερα όλο τον οργανισμό, τη διοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους είναι πολύ θετικές για μένα.
0: Coach, mm-hmm. Επειδή ήρθες τον Ιανουάριο, ανέλαβες, η ομάδα τερμάτισε αίτητη. Ανέβηκε ο Ηρακλής μετά από 9 χρόνια, μετά πολλά χρόνια αναμονής. Αν μπορείς, για τον κόσμο του Ηρακλή που μας ακούει, βέβαια για τους φιλάθλους, για την ενημέρωσή τους, δεν είναι θέμα περιέργειας, να μας πεις αυτή η αμοιβαία λόγη συμφωνίας, ποιοι ήταν η αμοιβαία λόγη για την μη συνέχιση της συνεργασίας εννοώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οποιοδήποτε θα το θέσω λίγο πιο γενικά, αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούν να καταλάβουν αυτό που θα πω. Είναι πολύ σημαντικό οποιοδήποτε από εμάς βρίσκεται σε ένα περιβάλλον, είτε είναι εργαζόμενος είτε είναι εργοδότης, μέσα από τη δική του επιλογή είτε να παραμείνει είτε να κρατήσει έναν εργαζόμενο σε μια θέση ευθύνης, να είναι απόλυτα βέβαιος και σίγουρος για αυτό το οποίο επιλέγει να κάνει και αυτό να μπορεί να το στηρίξει με όλες τις δυνάμεις. Εμείς, επειδή ο Ηρακλής είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο, και επιστρέφει τώρα στην πρώτη κατηγορία, εγώ ένιωσα ότι είχα προσφέρει ήδη αρκετά. Ήταν μια κατάσταση η οποία δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση έτσι να αργότερα στο άμεσο μέλλον αυτή η σχέση ούτε να χαλάσει ούτε να φθαρεί, εφόσον και οι δύο πλευρές έτσι δεν αισθανθήκαμε απόλυτα βέβαιοι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι σε μια ίδια πορεία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σίγουρα στο μέλλον, εγώ προσωπικά τουλάχιστον εκφέρω τη δική μου άποψη, δεν θα ήθελα να επιστρέψω και να ξαναυπηρετήσω αυτό το μεγάλο σωματείο, τη μεγάλη ομάδα του και η οικογένεια του Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε, coach, δεν θέλουμε να σε πιέσουμε περαιτέρω. Απλά τελευταία ερώτηση. Αυτοί οι λόγοι είχαν να κάνουν με τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς, με την γενικότερη φιλοσοφία στο χτίσιμο μιας νέας ομάδας, με κάτι τέτοιο?
1: Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, απλά κλείνει ένας κύκλος, μπορώ να πω, κατά το ίμιση. Εγώ νιώθω ότι έχω ακόμα έτσι πολύ έντονα και ευχάριστα συναισθήματα και όπως ξαναείπα και προηγουμένως, με μεγάλη μου χαρά στο μέλλον θα ήθελα να ξαναυπηρετήσω αυτό το σωμάτιο.
0: Εννοείς ότι νιώθεις ότι άφησες κάτι στη μέση?
1: Θεωρώ ότι μπορούμε να ξανασυνεργαστούμε και εγώ προσωπικά θα το ήθελα κιόλας έτσι ίσως αργότερα αν μου ξαναζητηθεί να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και να πετύχουμε οποιοδήποτε στόχο έχει τεθεί, γιατί όχι, αν και εφόσον και εγώ δεν είμαι σε κάποια ομάδα, να μπορέσω να ξαναεπιστρέψω έτσι στο μέρος το οποίο εγώ τουλάχιστον ένιωσα πολύ καλά, γεμάτος καλά, όπως είπα προηγουμένως, συναισθήματα και όμορφες στιγμές.
0: Από αυτά που λες, καταλαβαίνουμε ότι Έφυγες με θετικές εντυπώσεις από τον Ηρακλή, από τη στιγμή που λες ότι μπορώ να επιστρέψω εφόσον το θελήσει ο σύλλογος και εφόσον θα είμαι ελεύθερος στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Και πάμε τώρα στο διατάφτα, γιατί εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά το πώς κατέληξες αυτή την πορεία ο Ηρακλής της επανόδου στην φυσική του θέση στη Super League. Κατά την άποψή σου τώρα, ως έξω από το σύλλογο πλέον, τι χρειάζεται για να σταθεροποιηθεί στη Super League και να είναι ανταγωνιστικό στη νέα σεζόν?
1: Εντάξει, είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία θα πρέπει κατά την άποψή μου να συμβούν. Ήδη η ομάδα δείχνει ότι προσπαθεί να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη οργάνωση, παρότι οφείλω να ομολογήσω ότι ο Ηρακλής για επίπεδο δεύτερης κατηγορίας ήταν πολύ πάνω από το ισχύον μέχρι τώρα. Είναι μια ομάδα που δούλευε σε πρώτης κατηγορίας. Από εκεί και πέρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το πώς θα δομηθεί όλος ο οργανισμός, ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα πάρουν τις κομβικές θέσεις ευθύνης, οι αποφάσεις που θα παίρνονται να έχουν έτσι μια κοινή αποδοχή από όλον τον οργανισμό. Και από εκεί και πέρα ο Ηρακλής, αυτό που μπορώ να πω εγώ, ίσως το σημαντικότερο πράγμα που θα πρέπει να επιδείξει και να επικοινωνήσει κιόλας έτσι, και προς τον κόσμο αλλά και εντός της ομάδας, έχει να κάνει με την υπομονή, επειδή θα χτιστεί όπως φαίνεται μια καινούργια ομάδα. Αυτό σίγουρα θα χρειαστεί χρόνος ώστε η ομάδα να μπορέσει να δέσει. Και σίγουρα αυτό που θα χρειαστεί θα είναι έτσι μια κατανόηση ίσως κάποιων πραγμάτων, το οποίο την αφετηρία μπορεί να φαίνονται λίγο παράλογα. Αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να παρθούν παίχτες ποιότητας, ώστε η ομάδα, επειδή μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο σωματείο, να μπορέσει να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και στην πίεση που θα έχει ο σύλλογος. Και από εκεί και πέρα σίγουρα το πώς θα δημιουργηθεί και θα εμπλουτιστεί όλο το προπονητικό staff και η καθημερινότητα μετά που θα έχει η ομάδα, το οποίο αυτά είναι τα πιο σημαντικά, τα οποία αυτά ήδη βέβαια υπάρχουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική συνέπεια από τον πρόεδρο. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι βοηθούν και σίγουρα θα βοηθήσουν και στην πορεία, αν και εφόσον σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να έρθουν, υπάρχει έτσι μια ενιαία στάση και διαχείριση συναισθημάτων, αν μπορώ να το θέσω έτσι.
0: Αυτό που είπες, coach, κατανόηση κάποιων πραγμάτων τα οποία στην αφετηρία μπορεί να φανούν παράλογα, τι εννοούσες?
1: Εννοώ ότι μπορεί, ας πούμε, να υπάρξει μια καθυστέρηση σε κάποια μεταγραφή. Μπορεί να μην είναι να υπάρχει ένα στόχος ο οποίος τελικά μπορεί για χύψη λόγους να μην μπορεί να τελικά να καταλήξει θετικά. Μπορεί κάποια στιγμή ένα αποτέλεσμα σε μια έδρα το οποίο να μην είναι αναμενόμενο ή εντός έδρας μπορεί να έρθει. Όλα αυτά μπορεί να είναι, φέρνω τώρα μικρά παραδείγματα έτσι. Όλα αυτά μπορεί να είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές μπορεί να τα θεωρούμε δεδομένα, για κάποιους ανθρώπους δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η κατανόηση, διότι θα μιλάμε για μια καινούργια ομάδα και έναν σύλλογο ο οποίος έλειπε αρκετά χρόνια. Και αυτό θα χρειαστεί σίγουρα από όλο τον κόσμο και από όλους τους ανθρώπους που περιβάλλουν την ομάδα, όπως είπα, να είναι έτοιμη προς διαχείριση αυτών των καταστάσεων και να υπάρχει σύμπνοια και θετική ενέργεια, ώστε η ομάδα να μπορέσει να πορεύεται προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Παρότι αρκετά νεαρός για προπονητής, είσαι 38 χρονών, είναι η δεύτερη άνοδο στη Super League. Η πρώτη ήταν που είχε πετύχει από τον πάγκο της Κηφισιάς, ήταν τη σεζόν 22-23. Είναι η δεύτερη ομάδα που ανεβάζει στη Super League.
1: Δόξα τω Θεώ, ήμουνα μπορώ να πω ότι έτσι βρέθηκα σε περιβάλλον εργασίας που μπορέσαμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, δεν είμαι μόνος μου σε όλο αυτό, εγώ και το staff με ακολουθεί, έτσι να μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς τη δική μας φιλοσοφία, ταυτότητα και εργατικότητα στην καθημερινότητα, ώστε να καρποθούμε και εμείς αυτή τη μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι αλήθεια ότι το να παίρνεις ένα πρωτάθλημα μπορεί για κάποιους που είναι απ' έξω να φαίνεται κάπως πιο εύκολο από ότι είναι. Δεν είναι όμως. Ο πρωταθλητισμός έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις, έχει πολύ πίεση στην καθημερινότητα, είναι μια διαδικασία μόνιμης αναζήτησης της βελτίωσης, διότι η επιτυχία είναι αυτός ο σκοπός και απόλυτα είναι και σίγουρα δεδομένο όλο αυτό. Οπότε και εγώ είμαι χαρούμενος που έχω συλλέξει αυτές τις εμπειρίες. Αισθάνομαι τυχερός που μου δόθηκαν αυτές οι ευκαιρίες. Και απ' την άλλη νιώθω και περήφανος που μπόρεσα να ανταπεξέλθω και να πετύχουμε τους στόχους με τις εκάστοτες ομάδες.
0: Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που ίσως είναι μια πίκρα είναι ότι ούτε δεν έμεινες και στην Κηφισιά, δηλαδή ενώ την ανέβασες στην Αλφα Εθνική, μπορεί πρώτη φορά στην ιστορία της, νομίζω, δεν έχει ξανανέβει ποτέ η Κηφισιά, αν δεν κάνω λάθος. Και τον Ηρακλή μετά από 9 χρόνια δεν σου δόθηκε ευκαιρία να τις κοουτσάρεις στην Αλφα Εθνική, παρότι κολλάει με την ερώτηση που θα ακολουθήσει. Τώρα εσύ είσαι κριτικός, ο Όφη πήρε το κύπελο μετά από 20 χρόνια. Μια επαρχιακή ομάδα πήρε το κύπελο με Έλληνα προπονητή, όπως το είχε κάνει η Κιλάρισα το 2005, πριν από 20 χρόνια, τότε με προπονητή τον Γιώργο Δόνη. Τώρα έπεσε η γραμμή. Να ξαναπάρουμε το κουτς.

0: Λοιπόν, συνδεθήκαμε και πάλι με τον coach. Έλεγα, coach, άκουσες την ερώτηση.
1: Θυμάμαι, ναι, την άκουσα την ερώτηση, την άκουσα. Θα σας πω, καταρχήν το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ ξεκινώντας, θα μιλήσω προσωπικά τώρα για μένα, δεν ξέρω αν αντιπροσωπεύω και άλλους συναδέλφους, ξεκινώντας να κάνουμε αυτή τη δουλειά που έχουμε επιλέξει, που για μας έχει έτσι μια μεγάλη γοητεία, που είναι ο ρόλος του πρώτου προπονητή, πρέπει σίγουρα να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε και όλα αυτά που μπορεί να συμβούν σε εμάς και να είμαστε έτοιμοι να τα διαχειριστούμε. Από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια πικρία, διότι το να πετυχαίνεις και να κατακτάς ένα πρωτάθλημα είναι από μόνο του ένα μεγάλο γεγονός. Οπότε εγώ τουλάχιστον νιώθω γεμάτος μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τον Ηρακλή και με την Κηφισιά. Ούτε τότε είχα συναισθήματα έτσι πίκρας και στεναχώριας, περισσότερο χαράς και ικανοποίησης ήταν τα συναισθήματα που με διακατήχαν. Και σίγουρα από εκεί και πέρα ήταν και αυτά βήματα για μένα, διότι δεν είναι ωραίο να λέμε έτσι ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά δόξα τω Θεώ μέσα σε αυτή τη δεκαετία που βρίσκομαι στο χώρο, σχεδόν συμπληρώνοντας 200, μπορεί και 220 επαγγελματικά παιχνίδια, είναι χαρές και είναι στιγμές που μου έχουν δοθεί και ευκαιρίες μέσα από τις επιτυχίες και τις καλές στιγμές που έχουμε κάνει. Οπότε είμαι γνώμων γι' αυτό, για το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και στους ανθρώπους που μας έχουν δώσει τις ευκαιρίες. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς είμαι της άποψης ότι παίρνει αυτό που του αναλογεί και ο χρόνος πάντα όλα τα φέρνει σε ισορροπία. Και σίγουρα όλα για κάποιο καλό λόγο γίνονται. Οπότε αυτό, είμαστε σε αυτό το μοτίβο και αναμένουμε έτσι τον επόμενο σταθμό και τον επόμενο στόχο που θα μας ανατεθεί για να καταφέρουμε να τον βγάλουμε εις πέρας.
0: Κώς, δεν άκουσες την επόμενη ερώτηση, θα την ακούσεις τώρα. Για τον Όφη.
1: Για τον Όφη ή τον Κώτη. Ναι,
0: ότι μετά από 20 χρόνια μια επαρχιακή ομάδα πήρε το κύπελο. Όπως με Έλληνα προπονητή, όπως είχε κάνει τώρα με τον Χρήστο Κόντι Όφη, όπως είχε κάνει η Λάρισα το 2005 με προπονητή τον Γιώργο Δόνη. Έχει αυτό τη σημασία του. Βέβαια θέλω ένα σχόλιο για την μεγάλη αυτή επιτυχία του Όφη.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός και για το σωματείο του Όφη και για ολόκληρο το νησί μας εδώ στην Κρήτη. Εντάξει, εγώ είμαι κριτικός, υπάρχει μια αγάπη προς το σωματείο, διότι μεγαλώσαμε με τον Όφη μαζί. Είναι ένα τεράστιο γεγονός που μπορεί και στο μέλλον, έτσι αν αυτό εκμεταλλευτεί, αυτή η στιγμή καταφέρει και να εκμεταλλευτούν, να δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση και μεγαλύτερη έτσι οντότητα σε αυτή την ομάδα, διότι ο Όφη είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Οπότε αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι σημαντικό επαρχιακές ομάδες να μπορούν να διακρίνονται. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο σκέλος και για τον κύριο Κόντι, τον προπονητή του Όφη, αυτό είναι διπλή χαρά για εμάς τους Έλληνες προπονητές, που ένας Έλληνας προπονητής καταφέρνει και διακρίνεται μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κατακτάει ένα τίτλο, το δεύτερο για εκείνον. Νομίζω ότι μπορεί να δείξει και το δρόμο προς τα σωματεία, προς τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις για τους προπονητές. Ότι σίγουρα και ο Έλληνας προπονητής έχει τη δική του αξία, αρκεί το περιβάλλον και να είναι σταθερό και εκείνος να νιώθει άνετα στο να μπορέσει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Νομίζω ότι εκεί είναι το σημείο κλειδί και εκεί είναι νομίζω που και οι περισσότεροι Έλληνες εμείς την πατάμε, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αυστηρότητα, καλώς είναι αυστηρή, αλλά πω μια πολύ μεγάλη πίεση και για τα αποτελέσματα αλλά και για το περιβάλλον εργασίας, το οποίο είναι πολύ απαιτητικό σε σχέση, ας πούμε, με έναν ξένο που όπως και να έχει, επειδή και ούτε ο φιλάθλος κόσμος ούτε οι άλλοι γνωρίζουν, έχουν μια μεγαλύτερη περίοδο χάριτος. Και αυτό θα το τολμάω και το λέω, διότι επειδή εγώ βγήκα εκτός Ελλάδος για να δουλέψω, ισχύει ακριβώς το ίδιο και εκτός Ελλάδος για εμάς τους Έλληνες προπονητές. Δηλαδή και εμείς έχουμε μεγαλύτερη ανοχή, αν μπορώ να το πω έτσι, όταν είμαστε εκτός Ελλάδος από ό,τι εντός. Mm-hmm.
0: Και coach, να πάμε τώρα στη Super League. Έτσι, θέλω, επικαλούμε την ειδικότητά σου και τις γνώσεις σου ως τεχνικού, για να μιλήσουμε για ένα πολύ καθοριστικό ζήτημα που γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Για τους δύο αγώνες, για το πρωτάθλημα, για το 1-4, τους δύο αγώνες του που ακολουθούν και το τι βλέπεις εσύ να γίνεται από εδώ και πέρα.
1: πάρα πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, όλα αυτά που έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ κομβικό αποτέλεσμα πριν δύο μισχές, αν δεν κάνω λάθος, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει ελπίδες. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτούς τις δικές του ελπίδες, παρότι την τελευταία αγωνιστική δεν έδειξε τον καλύτερό του εαυτό. Από εκεί και πέρα εγώ θα πω ότι φαίνεται ότι το μεγάλο προβάδισμα το έχει η ΑΕΚ. Όμως επειδή όλα τα παιχνίδια αυτά είναι ντέρμπι και βλέπουμε και πώς πηγαίνουν τα αποτελέσματα, νιώθω ότι έχουμε ακόμα λίγο δρόμο. Νομίζω ότι είναι κομβική η επόμενη αγωνιστική. Για να δούμε στο τέλος ποιος τελικά θα κόψει το νήμα. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό που φαίνεται τουλάχιστον στην περίοδο των play-off, η ομάδα της ΑΕΚ φαίνεται να έχει την πιο σταθερή πορεία.
0: Mm-hmm. Coach,
1: εντός τεσσάρων γραμμών.
0: Mm-hmm. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θέλω έτσι δύο κουβέντες για αυτά τα δύο παιχνίδια από τεχνικοτακτικής άποψης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ΑΕΚ νομίζω δεν την βολεύει το παιχνίδι που θα παίξει τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό. Διότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία πλέον έχει μάθει να διαχειρίζεται καταστάσεις και να μπαίνει σε μια διαδικασία κλειστής άμυνας. Το οποίο αυτό δεν ευνοεί τόσο πολύ, κατά την δική μου άποψη, την ΑΕΚ, η οποία είναι μια ομάδα που φαίνεται και στους ανοιχτούς χώρους μπορεί να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα και όταν βρει ένα αντίπαλο ανοργάνωτο. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με την προσέγγιση που θα έχει ο προπονητής. Όμως νιώθω ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, αν και εφόσον έτσι δεν μπει κάποιο γκολ νωρίς. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι καλός, αρκετά καλός στις μεταβάσεις, και επειδή η ΑΕΚ νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα οποιαδήποτε ομάδα έχει βρεθεί απέναντί της και της έχει δώσει χώρο, έδειξε κάποιες μικρές, αν μπορώ να το πω έτσι, αδυναμίες. Ίσως δούμε και έναν Παναθηναϊκό ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και καταστάσεις κοντά στην αντίπαλη άμυνα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Αυτό ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα ό,τι αφορά τον
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, και εδώ έχουμε μία έτσι κόντρα, να το πω, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση των δύο προπονητών. Δεν εξυπηρετεί τον ΠΑΟΚ ο τρόπος που αγωνίζεται, κατά δική μου άποψη, πάλι ο Ολυμπιακός, το να έρθουν πολλές μπάλες κοντά στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ και πώς αυτοί θα τις διαχειριστούν. Δεν πιστεύω ότι το καλό του ΠΑΟΚ είναι αυτό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όμως ταυτόχρονα, επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει να πιέσει και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ καλή κατεύθυνση στο παιχνίδι του με την μπάλα στα πόδια, νιώθω ότι θα βρει τρόπους να δημιουργήσει καταστάσεις απέναντι στην πίεση του Ολυμπιακού και από εκεί, πολύ πιθανό, με οποιοδήποτε ρίσκο παίρνει ο Ολυμπιακός, να δούμε τον ΠΑΟΚ έτσι να μπορέσει να δημιουργεί καταστάσεις, ειδικότερα αν καταφέρουν να φύγουν από το πρώτο μπλοκ πίεσης που θα ασκήσει ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm. Λες ότι ο Ολυμπιακός, το στυλ του Ολυμπιακού που θέλει να πιέζει την αντίπαλη ομάδα στην περιοχή, θα είναι πιο επικίνδυνο για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, γιατί παίζει εντός έδρας ο Ολυμπιακός, αλλά ταυτόχρονα την ίδια στιγμή αυτή η πίεση θα αφήσει και κάποια κενά πίσω, τα οποία ο ΠΑΟΚ με την καλή κυκλοφορία της μπάλας που έχει και την μετάβαση μπορεί να τα αξιοποιήσει και να τα εκμεταλλευτεί.
1: Σωστά, και είναι και όχι μόνο αυτό. Στην αρχή, αυτό που ήθελα να αναφέρω περισσότερο έχει να κάνει ότι ο Ολυμπιακός από τη δική του πλευρά, όχι μόνο σε φάση άμυνας που προσπαθεί να πιέσει, αλλά και σε φάση επίθεσης, είναι μια ομάδα που αρέσκεται στο να τοποθετεί παίχτες αρκετούς κοντά στην περιοχή και να φέρνει άμεσες μπάλες εκεί. Δεν θεωρώ ότι του ΠΑΟΚ είναι το καλό του στοιχείο αυτό, στο πώς θα διαχειριστεί αυτές τις σέντρες ή μεγάλες μεταβιβάσεις κοντά στην περιοχή. Οπότε νομίζω ότι και αυτό θα παίξει το δικό του ρόλο.
0: Mm-hmm. Το ατού του ΠΑΟΚ, βασικά το μάτς της Τούμπας το καθόρισαν δύο ενέργειες του Κωνσταντέλια. Δεν χρειάζεται και να κάνει κάτι άλλο. Coach, με δύο πάσες στην ουσία σμπαράλιασε την αντίπαλη άμυνα και τελείωσε το παιχνίδι. Έγινε το 2-1 και το 3-1. Το ατού του ΠΑΟΚ, γιατί εδώ μας ενδιαφέρει περισσότερο ως Θεσσαλονίκη, όπως καταλαβαίνεις, το ατού του ΠΑΟΚ ποιο είναι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ποιο είναι αυτό που πιστεύεις πρέπει να αξιοποιήσει για να φτάσει στην νίκη ή σε ένα θετικό αποτέλεσμα?
1: Αρχικά, πρωτού πω για τη άκρωστο τακτικό, σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Μιλάμε για δύο πολύ καλές ομάδες και στο πόσο συγκεντρωμένη θα είναι η κάθε ομάδα, κάθε λάθος μετράει. Για το ποιος θα προηγηθεί, ποιος θα πάρει το ψυχολογικό έτσι αβαντάζ του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, αυτό που όντως φαίνεται με τις ενέργειες του Κωνσταντέλια, όπως και είναι η πραγματικότητα, έχει να κάνει με αυτό που και εγώ προσπάθησα να τοποθετήσω προηγουμένως. Ο Κωνσταντέλιας, αν βρεθεί σε χώρους τέτοιους ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει καταστάσεις, έχοντας βγει εκτός παιχνιδιού, αν μπορώ να το πω έτσι, μέχρι και η κεντρική γραμμή του Ολυμπιακού και να είναι μπροστά από τη γραμμή άμυνας του Ολυμπιακού Κωνσταντέλιας, τότε ναι, θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγάλο ατού του ΠΑΟΚ, είτε σε ανοιχτό γήπεδο είτε σε οργανωμένη επίθεση. Αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο, διότι ο Ολυμπιακός δεν το αφήνει εύκολα αυτό το πράγμα πολλές φορές να συμβεί, ειδικά με την πίεση που προσπαθεί να εξασκήσει. Όμως νιώθω ότι επειδή πλέον γνωρίζονται και καλά οι δυο τους, οι δύο ομάδες εννοώ, πιστεύω ότι θα δούμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Mm. Στην Τούμπα, πώς τα κατάφερε αυτές τις δύο φορές και ελήχθηκε ο Κωνσταντέλιας? Την πρώτη, στην ουσία, χόρεψε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού, σαν μαγνήτης την προσέλκυσε πάνω του, 4-5 άτομα, άφησε ανοιχτό τον Ζίφκοβιτς και του έδωσε την μπάλα για να κάνει αυτό το πλασέ πολύ εύκολα, ήταν μόνος. Και τη δεύτερη έκανε μια φανταστική μπαλιά με εξωτερικά φάλτσα από τα αριστερά, που η μπάλα έφτασε στην άλλη πλευρά του γηπέδου στο Ζίφκοβιτς και έκανε την πάσα αυτός για το εύκολο γκολ του Γερεμέγεφ. Εκεί πώς απλά δύο φορές ακούμπησε την μπάλα, έτσι τον άφησαν ελεύθερο και έκανε αυτές τις ενέργειες. Υπήρχε κάποιο άλλο τεχνικοτακτικό στοιχείο που οδήγησε σε αυτές τις δύο φάσεις?
1: Κοιτάξτε, εντάξει, το ότι ο Κωνσταντέλιας είναι από μόνος του μία ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, αν μπορούσα να το θέσω έτσι, και ότι εμείς οι προπονητές, ό,τι και να θέλουμε να δημιουργήσουμε τακτικά, μπορεί να έρθει ένας ποδοσφαιριστής με μία τέτοια ποιότητα και όλα αυτά που προσπαθούμε να σχεδιάσουμε με μία δική του έμπνευση να μπορέσει να τα βγάλει στο χορτάκι, να τα αξιοποιήσει στο 100%. Από εκεί και πέρα όμως, αν μπορούμε έστω κάτι να πούμε, έχει να κάνει ότι όλες οι ενέργειες και όλες οι ευκαιρίες που από ό,τι θυμάμαι έκανε ο ΠΑΟΚ είχαν να κάνουν ότι πάντα έβρισκαν σε κίνηση την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι πολλές φορές την άμυνα του Ολυμπιακού να είναι κοντά στη γραμμή της περιοχής ή να είναι σε μια καλή οργάνωση. Είχε να κάνει με το πώς μπόρεσε ο ΠΑΟΚ και ο Κωνσταντέλιας να γίνει κάτοχος και από εκεί και πέρα να πετύχει την άμυνα του Ολυμπιακού μέσα σε μια

0: παίκτες του μέσα από αυτές τις φανταστικές εμπνεύσεις που μπορεί να έχει.
1: Είναι ανοιχτό η κατάσταση, ίσως να μην ξεκαθαρίσει και αυτή την αγωνιστική αναλόγως με τα αποτελέσματα, αν έχουμε νικητή στο Καραϊσκάκι, αν δεν έχουμε νικητή στην Νέα Φιλαδέλφια, στην ΟΠΑΠ Αρένα, εκεί θα πάρει φωτιά το πρωτάθλημα Κότς, γιατί θα απομένουν άλλες δύο αγωνιστικές και θα μικρύνει ακόμα περισσότερο η διαφορά. Και κλείνοντας, θέλω να μου πεις και την πρόβλεψή σου, αν έχεις πρόβλεψη, για τις ομάδες που θα υποβιβαστούν, γιατί γίνεται ένας χαμός στα play-out.
0: Γίνεται χαμός. Τι πρόβλεψη να δώσω. Βλέπουμε κάθε αγωνιστική αλλάζουν τα δεδομένα και είναι μια καινούρια κατάσταση. Νομίζω ότι έχει δρόμο ακόμα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 5 αγωνιστικές, είναι ακόμα 4.
1: Ναι, θα είναι η 7η αγωνιστική τώρα που θα διεξαχθεί.
0: Άλλες 4. Νομίζω δεν θα κάνω πρόβλεψη. Υπάρχει δρόμος ακόμα. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Μάλιστα. Ήταν ο Γιώργος Πετράκης. Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Συνεχίζουμε και όπως η Edith Piaf τραγουδούσε κάποτε πριν από πολλές δεκαετίες, δεν μετανιώνω για τίποτα. Σίγουρα δεν έχει μετανιώσει για τίποτα και στην πολύ πλούσια καριέρα του ο επόμενος καλεσμένος μας. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Θανάσης Παπάζογλου μαζί μας. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, μια έτσι πολύ γεμάτη καριέρα. Έπαιξε κορυφαίο επίπεδο με τη φανέλα του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Όφη, του Αστέρα, του Ατρομήτου. Πήγε στο Βέλγιο, στην Κόρτράιτ, στην Ολλανδία, στη Ρόντα, στο Ισραήλ, στη Χαποέλ Χάιφα, στη Ρουμανία, Δυναμό Βουκουρεστίου, γύρισε σε όλη την Ευρώπη και παίζει ακόμα στα 38 σου τώρα στον Άγιο Αθανάσιο, στα αεραστεχνικά, γιατί προφανώς έχεις ακόμα το μικρόβιο μέσα σου, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό που λένε να βγάλεις τον ποδοσφαιριστή από μέσα σου. Ακόμα δεν τα έχω καταφέρει.
0: Πότε πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις?
1: Δεν ξέρω.

0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Όσο κρατάω τα πόδια και υπάρχει όρεξη, είναι δύσκολο. Αν το βγάλεις από μέσα σου, λένε ότι μόνο έτσι σταματάς. Ανέμακτα. Αλλιώς σε κυνηγάει.
1: Μέχρι τα 45 δηλαδή θα αντέχεις?
0: Αυτό κανένας δεν το ξέρει. Δεν ξέρω τι μας ξημερώνει. Η σημασία έχει αυτή τη στιγμή ότι έτσι όπως νιώθω, έτσι όπως είμαι, το ποδόσφαιρο δεν το έχω βγάλει από μέσα μου. Καλό αυτή μία, μ' αρέσει. Γιατί κακά τα ψέματα είναι το μόνο πράγμα που μάθαμε από μικρή να κάνουμε, το ποδόσφαιρο. Στα γήπεδα μέσα γεννηθήκαμε. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, αυτή είναι η ζωή μας όλοι. Το είχα σταματήσει για 2 χρόνια το ποδόσφαιρο και μπορώ να πω ότι δεν πέρασα και πάρα πολύ καλά. Οπότε ξαναμπήκα σε διαδικασία να ξεκινήσω εφόσον μπορούσα και είχα τη φυσική κατάσταση και τη δύναμη.
1: Και Θανάση, θα περίμενε κανείς, επειδή έχεις κάνει ένα tour σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή άλλαξες χώρες πολλές, από το Βέλγιο, στην Ολλανδία, στο Ισραήλ, στη Ρουμανία, ότι θα είχε επέλθει μια κούραση τώρα στο τέλος της καριέρας σου? Δεν ισχύει αυτό με σένα όμως?
0: Όχι, όχι, όχι, σε μένα δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα νιώθω σαν να μην χόρτασα.
1: Σαν να μην χόρτασες. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σου ευχόμαστε να παίζεις ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια ακόμα. Τώρα, από όλη αυτή την πορεία, έχεις μιλήσει πάρα πολλές φορές, τι σου έχει μείνει?
0: Στιγμές.
1: Στιγμές.
0: Πραγματικά, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Είναι στιγμές χαράς, στιγμές λύπης, αγωνίας, πάθους, απογοήτευσης, όλα μαζί, αν τα βάλεις μέσα σε ένα σαγί, είναι αυτά που μένουν στο τέλος. Είναι αυτά που θα έχεις για να διηγήσεις, είναι αυτά που θα έχεις για να θυμάσαι. Όλα τα άλλα φεύγουν, περνάνε.
1: Για πες τις στιγμές.
0: Το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά η εμπειρία.
1: Mm-hmm. Τις στιγμές τις σημαντικότερες που σου έχουν μείνει?
0: Εντάξει, δεν το συζητώ, ότι μία από τις πιο σημαντικές, ίσως σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα μου, στη ζωή μου, ήταν το όνειρο που είχα από μικρό παιδί για να παίξω στην αγαπημένη μου ομάδα που ήταν ο Άρης. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, ήμουν από τους τυχερούς και από τους ικανούς, αλλά κυρίως από τους τυχερούς, γιατί εκείνη την εποχή, όχι ότι έχει αλλάξει κάτι ραγδαία στην Ελλάδα, αλλά εκείνη την εποχή ειδικά. Με το ρόστερ που είχε ο Άρης, με την απόλυτη απαξίωση στις ακαδημίες, στους μικρούς, στους Έλληνες, βρέθηκε ένας άνθρωπος να μου δώσει την ευκαιρία να δείξω ποιος είμαι και ποιος κιόλας, δεν το συζητώ. Θεωρώ ότι είναι συγκυριακό και τον εαυτό μου πολύ τυχερό που το έζησα.
1: Θύμεσέ μας ποιος?
0: Όντως ήταν ο Μπάγεβιτς.
1: Ναι, ήταν ο Μπάγεβιτς. Και μετά βέβαια πήγε στο αντίπαλο δέος. Στο ΠΑΟΚ.
0: Ούτε αυτό το φανταζόμουν ποτέ, αλήθεια να λέγεται, μικρό παιδί. Αλλά στο ποδόσφαιρο αυτά δεν έχουν θέση. Ούτε φανταζόμουν ποτέ ότι υπάρχει ούτως ένα ΠΑΟΚ. Τον Άρη στον ΠΑΟΚ συνέβη και μπορώ να πω ότι χαίρεσα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Διότι τότε έφυγα με πίκρα από τον Άρη και πραγματικά ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Με πίκραν αρκετά οι όλοι. Κατάσταση που επικρατούσε εις βάρος μου στην ομάδα και στο αντίπαλο στρατόπεδο με υποδέχτηκαν με ανοιχτή αγκαλιά άνθρωποι του ποδοσφαίρου, άνθρωποι με πολύ μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, του ελληνικού ποδοσφαίρου που άφησαν ιστορία.
1: Ζαγοράκης και Βρίζας.
0: Ο Θόδωρος ο Ζαγοράκης, ο Βρίζας, ο Φερνάντο Σάντος που ήταν προπονητής τότε, με υποδέχτηκαν και μου έδωσαν την ευκαιρία να αγωνιστώ στην άλλη μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Που δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μου στο ποδόσφαιρο με 2 μεγάλες ομάδες. Και αυτό στην ουσία μου με γέμισε με εμπειρία από πολύ μικρή ηλικία. Με βοήθησε πολύ στη συνέχεια.
1: Mm-hmm. Για ένα παιδί που είχε ξεκινήσει από τα Τσικό του Άρη, πώς από το βουητό της Τούμπας, τι πήρες, τι εμπειρία σου έμεινε? Γιατί και εκεί σ' αγκάλιασε ο κόσμος.
0: Δεν είχα κάποιο πρόβλημα, δεν είχα κανένα θέμα. Ίσα-ίσα στη Θεσσαλονίκη δεν είχα ποτέ πρόβλημα να κυκλοφορήσω. Κανένας ποτέ δεν μου είπε το παραμικρό, είτε από τη μεριά του ΠΑΟΚ είτε από τη μεριά του Άρη. Δεν ήμουν και το άτομο που έδινα δικαιώματα. Κρατούσα χαμηλό προφίλ. Κάθε ομάδα, είτε ήταν ο Άρης, ήταν ο ΠΑΟΚ, πραγματικά εντάξει, δεν συζητώ ότι οι ομάδες, οι οπαδοί δημιουργούσαν τρομερή ατμόσφαιρα στα γήπεδά τους. Αλλά κάθε ομάδα ήταν ξεχωριστή στην καρδιά μου μέσα. Αλλιώς ζούσα τις στιγμές στον Άρη, γιατί στον Άρη ξαναθυμίζω ότι βγήκα από τις ακαδημίες. Στον Άρη τον έζησα 8 χρόνια τεχνικά και επαγγελματικά και σαν μικρό παιδί με στο Χαριλάο. Οπότε το νιώθω διαφορετικά. Αλλά δεν κρύβω ότι και στον ΠΑΟΚ αυτό που αντιμετώπισα, αυτός ο κόσμος, αυτό το πάθος που έβγαζε ο κόσμος στο γήπεδο και η ατμόσφαιρα που έβγαζε, μ' άφησαν έκπληκτο.
1: Mm-hmm. Πόσο είχες άγχος στο πρώτο παιχνίδι όταν μπήκε στην Τούμπα, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ?
0: Στην Τούμπα, ναι, στον Άρη όχι.
1: Τον Άρη δεν είχες. Στην Τούμπα είχες.
0: Στον Άρη δεν είχα κανένα. Δεν είχα άγχος στον Άρη, γιατί ένιωσα ότι ήταν στο σπίτι μου.
1: Ήσουν εξοικειωμένος. Στην Τούμπα, όταν πήγε στο πρώτο παιχνίδι, θυμάσαι, είχε δηλαδή τη χτυποκάρδια.
0: Στον ΠΑΟΚ είχα Τούμπα. Στον ΠΑΟΚ είχα άγχος.
1: Ναι.
0: Ειδικά με στην Τούμπα. Γιατί έπρεπε να αποδείξω. Και μάλιστα ερχόμουν από μία περίοδο απραξίας αγωνιστικής 1,5 χρόνου, διότι είχε προηγηθεί ο σοβαρός τραυματισμός που είχαμε τον Άρη. Τον επόμενο χρόνο δεν έπαιξε καθόλου. Οπότε ήμουνα στην ουσία 1,5 χρόνο χωρίς παιχνίδι. Και αυτό ήταν, λειτουργούσε εις βάρος μου στην πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ, που στην ουσία με πήραν για τρίτο σεντερφόρ. Και άφερε έτσι, οι συγκυρίες τα φέραν έτσι, που βρέθηκα τη δεύτερη-τρίτη αγωνιστική να παίζω βασικός, χωρίς να είμαι φυσικά έτοιμος ψυχολογικά, αλλά και σωματικά. Κοιτάξτε, όταν παίζεις σε μια γεμάτη Τούμπα και οι απαιτήσεις είναι τεράστιες, θέλεις δεν θέλεις, είσαι αγχωμένος. Mm-hmm. Έπρεπε να αποδείξω δηλαδή ποιος είμαι.
1: Ήταν το ντεμπούτο σου στον ΠΑΟΚ ή κάποιο άλλο παιχνίδι που ήταν η πιο σημαντική στιγμή, η στιγμή που σου έμεινε στο μυαλό?
0: Όχι, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια, αλλά θεωρώ, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι μέσα στην Τούμπα. Ντέρμπι ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο αντίπαλος, που εκεί πήρα το βάθισμα του πυρός μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Και να φύγουμε τώρα από το παρελθόν, το ποδοσφαιρικό σου ταξίδι συνεχίζεται και πάμε τώρα ως παρατηρητής πλέον, με την εμπειρία που έχεις αποκομίσει στην ποδοσφαιρική 2 δεκαετίες και βάλε, να σκιαγραφίσουμε λίγο, να συζητήσουμε μαζί, Θανάση, για το πρώτο γκρουπ, το play-off. Για το δεύτερο δεν έχει καμία σημασία πλέον, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Πώς βλέπεις την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό? Τους αναφέρω με τη σειρά κατάταξη στη βαθμολογία.
0: Αυτό που βλέπουν όλοι, βλέπω και εγώ πάνω κάτω. Η ΑΕΚ είναι, το ειδικά τον τελευταίο καιρό, εμφανώς πιο σταθερή ομάδα. Δείχνει καλύτερο πρόσωπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με τα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα, έχει βρεθεί στην πρώτη θέση με μια διαφορά ασφαλείας, θα την έλεγα, από το δεύτερο. Αυτό βέβαια, επειδή τα παιχνίδια είναι ντέρμπι όλα στα play-off, τα πρώτα αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Είδαμε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα και δεν τα κατάφερε. Και τώρα νιώθει λίγο την πίεση και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι το επόμενο παιχνίδι που έρχεται στην Αγία Σοφιά με τον Παναθηναϊκό θα κρίνει το πρωτάθλημα. Αν η ΑΕΚ καταφέρει και κερδίσει, εκεί τελειώνουν όλα. Αν σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα δεν κερδίσει η ΑΕΚ και κερδίσει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, τότε τα πράγματα θα είναι αλλιώς, θα είναι διαφορετικά.
1: Αλλάζουν, γιατί είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ μετά.
0: Θα είναι μεγαλύτερη πίεση πάνω στην ΑΕΚ ύστερα, γιατί όταν κάποιος κυνηγάει και θεωρητικά είναι outsider, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι outsider για να πάρει το πρωτάθλημα, η πίεση πέφτει στον πρώτο. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει δείξει και από άλλα πρωταθλήματα, το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησε, ότι το άπιαστο όνειρο δεν είναι και πολύ άπιαστο τελικά. Και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει, αλλά θεωρητικά στο γήπεδο μέσα, και αυτό που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, είναι ότι η ΑΕΚ εύκολα ή δύσκολα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον.
1: Το ψυχολογικό βάρος που έχει πολύ μεγάλη σημασία στο ποδόσφαιρο, εσύ βέβαια ως ποδοσφαιριστής το καταλαβαίνεις περισσότερο από εμάς, πολύ καλύτερα βέβαια. Αυτή η πικρή εμπειρία που έχει η ΑΕΚ το 24, που έχασε ένα πρωτάθλημα, ήταν στο σύν 8 μέσα από τα χέρια της, η οποία σε ακολουθεί, η Θανάση, δηλαδή εντυπώνεται στη μνήμη του ποδοσφαιριστή.
0: Εντάξει, αυτά είναι κυρίως στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν στην ομάδα, είναι στο μυαλό του κόσμου. Τώρα η ΑΕΚ θεωρώ ότι έχει μια άλλη νοοτροπία και έναν άλλο προπονητή, ο οποίος έχει βάλει άλλες βάσεις στην ομάδα. Η ομάδα έδειξε άλλο πρόσωπο το δεύτερο μισό του αθλήματος και μετά. Οπότε, εντάξει, okay, αυτά είναι για να τα λέμε και να υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική.
1: Για την δεύτερη θέση, για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ότι η ΑΕΚ δεν θα σκοντάψει, δεν θα αυτοκτονήσει όπως έκανε το 24 και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα φέτος. Στη δεύτερη θέση είναι 50-50 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πώς το βλέπεις? Ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, υπερτερεί στην ισοβαθμία πρέπει να πούμε. Ό,τι και να γίνει και να χάσει το Καραϊσκάκι, γιατί έχει δύο νίκες στην Τούμπα, μία ισοπαλία, θα έχει και μία ήττα στο Καραϊσκάκι, εάν χάσει. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα βρεθεί πίσω στη βαθμολογία. Αλλά κατά τα άλλα, την μεταξύ τους αναμέτρηση για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, πώς τη βλέπεις? Αρχίζει γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής στο Καραϊσκάκι.
0: Με βάση την παρουσία των ομάδων, επίσης στο τελευταίο μισό, στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, είναι 50-50. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ενώ ήταν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, είχε μια καθίζηση. Μπορεί και ανεξηγείται, μπορεί και να εξηγείται με όλα όσα έχουν συμβεί στην ομάδα το τελευταίο καιρό. Ο Ολυμπιακός από την άλλη δεν τύχει, δεν είναι ο Ολυμπιακός που ξέρουμε να μπορεί να παίρνει τα παιχνίδια με τον τρόπο που τον έχουμε συνηθίσει τα παλιά χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Για τον ίδιο προπονητή μιλάω, για την ίδια ομάδα μιλάω, δεν μιλάω για πιο παλιά χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι είναι οι δύο ομάδες που μοιράζονται πιθανότητες. Αν βέβαια το βάλουμε και στη συζήτηση στην ισοβαθμία, έχει ένα μικρό αβαντάζ ο ΠΑΟΚ ώστε να πάρει δεύτερη θέση. Mm-hmm.
1: Και κλείνουμε με μια κουβέντα για τον Άρη, ο οποίος και φέτος είχε μια αποτυχημένη χρονιά. Δεν κατάφερε να κάνει απολύτως τίποτα, ούτε να βγει στην Ευρώπη. Πώς βλέπεις τα πράγματα στον Άρη για την ενόψη της νέας σεζόν?
0: Για τον Άρη μπορούμε να μιλάμε ώρες, μπορούμε να πούμε και κάποια πράγματα τα οποία να είναι τόσο ουσιώδη. Δηλαδή, ο Άρης είναι άλλη μια φορά τα ίδια. Δυστυχώς υπάρχουν παθογένειες στην ομάδα, οι οποίες δεν έχουν ξεπεραστεί. Η ομάδα ξεκινάει με κάθε χρονιά με κάποιο στόχο. Υπάρχουν πολλές αλλαγές ποδοσφαιριστών κάθε χρόνο, υπάρχουν αλλαγές προπονητών κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει σταθερότητα στην ομάδα δυστυχώς. Ο Άρης πρέπει να λύσει τα δικά του προβλήματα μέσα στην ομάδα, ώστε να ξεκινήσει από το μηδέν και να μπορέσει να κοιτάξει το μέλλον πιο αισιόδοξα, να μην κοιτάει τι γίνεται γύρω του, να κοιτάξει πραγματικά τα προβλήματα, να εμβαθύνει στα προβλήματα της ομάδας που ξεκινάνε από χαμηλά και φτάνουν μέχρι την πρώτη ομάδα, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύνολο και μια ομάδα η οποία να μπορεί να στέκεται όπως στεκόταν ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν πολύ ανταγωνιστικός, που είχε τον κόσμο με το μέρος του. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να είναι με το μέρος του Άρη. Εγώ τα τελευταία παιχνίδια που είδα, τουλάχιστον στο Χαριλάου του, που ήταν αύγιο, και αυτό κάτι δηλώνει. Ο κόσμος του Άρη αυτό θέλει. Θέλει να βλέπει μια ομάδα η οποία να είναι ανταγωνιστική, μια ομάδα η οποία να έχει στόχους, γιατί ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς ο Άρης δεν είναι ο Άρης που πρέπει και το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό.
1: Και σε αυτό βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία να βγάζει επιτέλους και παίχτες από τις ακαδημίες, γιατί εσύ ήσουν από τους τελευταίους.
0: Αυτό είναι η μεγάλη ζήτηση που λέγαμε. Αυτό ο Άρης δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου τουλάχιστον, δεν έχει μπει ποτέ σε προτεραιότητα. Είναι η ρίζα της ομάδας. Κάθε ομάδα που θέλει να λέγεται μεγάλη ομάδα πρέπει να ξεκινάει από τα τμήματα υποδομής, από τα μικρά, πολύ μικρά τμήματα της υποδομής, να στελεχώνεται, να υπάρχει οργάνωση, να πέφτει χρήμα και να υπάρχει όραμα ώστε αυτοί οι ποδοσφαιριστές κάποια στιγμή να παίξουν στην πρώτη ομάδα του Άρη. Γιατί αυτή είναι το μέλλον του Άρη. Και στην ουσία από αυτό θα κερδίσει κιόλας ο Άρης και ο κάθε Άρης. Εμείς ο Άρης κοιτάει να κάνει στην ουσία μια ανακύκλωση ποδοσφαιριστών, ξένων κυρίως, γιατί άμα δείτε το ρόστερ του Άρης κάθε αγωνιστική φέτος άλλαξε λίγο, μπήκαν, ελληνοποιήθηκε κάπως η ομάδα, κάπως. Τα τελευταία χρόνια είναι κατά 80-90% όλοι ξένοι. Αν αυτό δεν αλλάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει
1: μέλλον. Ούτε παρόν.
0: Δεν υπάρχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Δηλαδή, αν δεν βλέπουμε, αν πάρουμε για παράδειγμα τις μεγάλες ομάδες.
1: Υπάρχει το παράδειγμα του ΠΑΟΚ δίπλα, το πολύ πετυχημένο.
0: Εντάξει, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ, είναι τα τελευταία χρόνια, όχι του ΠΑΟΚ, είχε τις τρομερές ακαδημίες όλα αυτά τα χρόνια που μας πέρασαν. Ο τελευταίο καιρό έχει οργανωθεί και μπράβο του πραγματικά. Έχει στελεχώσει την ομάδα βέβαια, έπεσε πολύ χρήμα, είναι πολύ σημαντικός αυτός ο παράγοντας. Απλά θεωρώ ότι όσα χρήματα δαπανούνται στην πρώτη ομάδα χωρίς να πετυχαίνει τους στόχους, θα μπορέσει να δαπανηθεί ένα ποσοστό από τα χρήματα αυτά στις ακαδημίες. Για παράδειγμα, ο Άρης δεν έχει β' ομάδα. έχουν οι μεγάλες ομάδες της Ελλάδας β' ομάδα και ο Άρης δεν έχει β' ομάδα στη β' εθνική.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος αυτό.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πάνω από 10 χρόνια, δηλαδή από την εποχή του Πέλκα και του Κουλούρη, έχει πουλήσει παίχτες, έχουν εισρέψει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, εκτός από τους τίτλους, τα πρωταθλήματα, στα οποία είχαμε πολύ μεγάλη συνεισφορά οι Έλληνες παίχτες του ΠΑΟΚ, έχουν εισρέψει στα ταμεία της ΠΑΕ και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από την. Τώρα εδώ και αρκετά χρόνια πριν. Είναι διτό το η ωφέλεια. Είναι διπλό το όφελος και οικονομικό και αγωνιστικό, και όπως έθιξε ένα πολύ σοβαρό θέμα για τον,
0: εκτός αυτού, για τον Άρη. Εκτός οικονομικού που είναι και βασικό, γιατί στην ουσία η ομάδα είναι μια επιχείρηση. Ο κάθε πρόεδρος θέλει να βγάλει λεφτά να πουλήσει ποδοσφαιριστές, ώστε αυτό είναι το άμεσο κέρδος. Μόνο το 100% κέρδος για έναν ο οποίος διοικεί μια ομάδα είναι και το γεγονός ότι αν θα βγάλει ένα ποδοσφαιριστή από την Ακαδημία, ο οποίος θα παίξει τη φανέλα, Ελληνάκη, τον κόσμο μετράει αλλιώς. Ναι. Εντελώς διαφορετικά.
1: Και για τον ίδιο μετράει.
0: Μόνο δύο αρχηγούς τα τελευταία χρόνια που βγήκαν από τις ακαδημίες, όπως είναι ο Πέλκας και ο Αθανασιάδης, οι οποίοι ταυτίστηκαν με την ομάδα, γίνανε σημαία της ομάδας. Μπράβο τους. Μπράβο στην ομάδα του ΠΑΟΚ που το έδωσε την ευκαιρία, τη στήριξε τα παιδιά και μπόρεσαν και γίνανε αρχηγοί του ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει στον Άρη. Τη φορά που ο Άρης είχε αρχηγό ή όχι αρχηγό, παίχτη από τα τμήματα υποδομής, ο οποίος έμεινε στην ομάδα για χρόνια.
1: Δεκαετία 90 πρέπει να πάμε. Λοιπόν, Θανάση.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεκαετία 90, εγώ δεν τη θυμάμαι γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου.
1: Τα χρόνια τα δικά σου πρέπει να ήσουν από τους τελευταίους. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θυμάμαι κάποιον πρόσφατο ο οποίος να έκανε σημαντική καριέρα και να βγήκε από τις. Από τα Τσικό, από τις Ακαδημίες.
0: Ναι, αλλά δεν έπαιξα στον Άρη, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, και δεν έπαιξα στον
0: Άρη. Έπαιξα με τριμμένες τα δάχτυλα των δύο χεριών, ήταν οι συμμετοχές μου. Δεν μου δόθηκε ποτέ ευκαιρία να παίξω στον Άρη. Πολύ απλά γι' αυτό είναι το λόγο που ανέφερα τώρα. Γιατί πολύ απλά δεν πιστεύουν στους παίκτες της Ακαδημίας.
1: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσες. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε.
0: Καλό απόγευμα και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται να δοθούν σε λειτουργία ακόμη 5 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης έως και την Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία του μετρό έχει ήδη μειώσει κατά 15% την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποσυμφόρηση. Παράλληλα, με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες και για τον flyover, με την πρόοδο του έργου να έχει ξεπεράσει το 50%. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, το έργο αναμένεται να διπλασιάσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οχημάτων στην περιφερειακή οδό, βελτιώνοντας αισθητά την κυκλοφοριακή ροή στην πόλη. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ενοποίηση και ανάδειξη 20 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Το έργο που αφορά το ιστορικό κέντρο και την ευρύτερη περιοχή ως την Εγνατία και τη Λεωφόρο Νίκης περιλαμβάνει μνημεία όπως ο Λευκός Πύργος, η Ρωτώντα, η Χειροποίητος αλλά και η σταθμή του μετρό. Στο διαγωνισμό έχουν κατατεθεί 15 προτάσεις ενώ ακολουθεί αξιολόγηση και δημόσια διαβούλευση. Στόχος η δημιουργία ενός ενιαίου αρχαιολογικού δικτύου με αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις και νέο φωτισμό στο ιστορικό κέντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι αυριανές ανακοινώσεις της Ryanair για τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο χειμερινό πρόγραμμα διατηρούνται διαθέσιμες πτήσεις για βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως Λονδίνο, Βιέννη, Βουκουρέστι, Βρυξέλλες, Βουδαπέστη και Ζάγκρεπ, ενώ τα δρομολόγια προς τα Χανιά επαναφέρονται την άνοιξη. Η εξέλιξη προκαλεί αισιοδοξία για ενδεχόμενη διατήρηση μέρους των πτήσεων την ώρα που φορείς της Θεσσαλονίκης ζητούν διάλογο μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της Fraport. Στη Θεσσαλονίκη, ποινή φυλάξης 3 ετών επιβλήθηκε σε 22χρονο οδηγό για επικίνδυνη οδήγηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ο νεαρός συνελήφθη να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ορίου των 70, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 6 μήνες. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με δόλο, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκρηκτικά οπλοχρησία και διακίνηση ναρκωτικών. Η υπόθεση ανατέθηκε στον ανακριτή, ενώ εξετάζεται και η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ένα ακόμη εμπλεκόμενο πρόσωπο που ήδη κρατείται για άλλη υπόθεση. Από την Παρασκευή 8 Μαΐου τίθεται σε ισχύ το θερινό ωράριο λειτουργίας για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο μνημεία θα λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τις Κυριακές το ωράριο διαμορφώνεται από τις 9 έως τις 5. Στα διεθνή, ο νικητής των 8ων βουλευτικών εκλογών στη Βουλγαρία, Ρούμεν Ράντεφ, έλαβε εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης μετά την άνετη επικράτηση του κόμματός του Προοδευτική Βουλγαρία με ποσοστό 44,6%. Η πρόεδρος της χώρας, Ηλιάνα Γιώτοβα, του ανέθεσε επισήμως την εντολή, ενώ το πολιτικό σκηνικό στη Βουλγαρία παραμένει ρευστό με διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις τα τελευταία χρόνια. Στην πόλη Λίτς της Αυστρίας, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το όπλο της επίθεσης έχει εντοπιστεί, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση. Αυστριακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ωστόσο ότι ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 γυναίκες και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό, που συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα και τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. Σύμφωνα με το State Department, επιβεβαιώθηκαν οι στενές σχέσεις ΗΠΑ και Βατικανού με έμφαση στην ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: ελληνικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για ώρες συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ακούει παρεμβάσεις από 43 βουλευτές, αρκετοί από τους οποίους άσκησαν κριτική για τη λειτουργία της κυβέρνησης και του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε ειλικρινή διάλογο, θέτοντας όμως σαφή όρια στην εσωστρέφεια, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να ιδρώσουμε όλη τη φανέλα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και το αίτημα για ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών, ενώ δεν έλειψαν και αιχμές για τη στάση υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τον διάλογο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συνέχισης του κυβερνητικού έργου εν όψη και της επόμενης εκλογικής περίοδου. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ενοποίηση και ανάδειξη 20 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Το έργο που αφορά το ιστορικό κέντρο και την ευρύτερη περιοχή ως την Εγνατία και τη Λεωφόρο Νίκης περιλαμβάνει μνημεία όπως Λευκός Πύργος, η Ρωτώντα, η Αχυροποίητος και σταθμούς του μετρό. Στο διαγωνισμό έχουν κατατεθεί 15 προτάσεις, ενώ ακολουθεί αξιολόγηση και δημόσια διαβούλευση. Στόχος η δημιουργία ενός ενιαίου αρχαιολογικού δικτύου με αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις και νέο φωτισμό στο ιστορικό κέντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι αυριανές ανακοινώσεις της Ryanair για τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Στο χειμερινό πρόγραμμα διατηρούνται όπως φαίνεται διαθέσιμες πτήσεις για βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως Λονδίνο, Βιέννη, Βουκουρέστι, Βρυξέλλες, Βουδαπέστη και Ζάγκρεπ, ενώ τα δρομολόγια προς τα Χανιά επαναφέρονται την άνοιξη. Η εξέλιξη προκαλεί αισιοδοξία για ενδεχόμενη διατήρηση μέρους των πτήσεων την ώρα που φορείς της Θεσσαλονίκης ζητούν διάλογο μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της Fraport. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος 73χρονου στην Πιερία, ισορρός του οποίου βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού του. Ο ηλικιωμένος έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στα πλευρά που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν έως και 24 ώρες πριν από τον θάνατό του. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη, ποινή φυλάξης 3 ετών επιβλήθηκε σε 22χρονο οδηγό για επικίνδυνη οδήγηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ο νεαρός συνελήφθη να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ορίου των 70, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 6 μήνες. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρου στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με δόλο, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκρηκτικά, απλοχρησία και διακίνηση ναρκωτικών. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώ εξετάζεται και η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ακόμα ένα εμπλεκόμενο πρόσωπο που ήδη κρατείται για άλλη υπόθεση. Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει καταπόλυτη προτεραιότητα εκδίκαση υποθέσεων με εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση θα έχει και αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας εκκρεμείς υποθέσεις όπως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ με στόχο την ταχύτερη ανάκριση και εκδίκαση εντός 3 μηνών. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει εντοπιστεί εστία Χανταϊού, δεν θα δέσει στα Κανάρια νησιά, αλλά θα παραμείνει αρόδος σύμφωνα με τις αρχές της Ισπανίας. Η αποβίβαση των 147 επιβατών θα γίνει σταδιακά με μικρά σκάφη και στη συνέχεια θα μεταφερθούν αεροπορικώς. Οι τοπικές αρχές επικαλούνται λόγους ασφαλείας και έλλειψη κατάλληλων υποδομών στο λιμάνι Γραναδίγια, ενώ ήδη έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού της πιθανής διασποράς. Στο μεταξύ, η επιδημιολόγος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Μαρία Βαν Κερχόφε εμφανίστηκε καθησυχαστική για την κατάσταση με τον Χανταϊό που έχει εντοπιστεί στο κρουαζιερόπλοιο, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν αναλογίες με την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα περιορισμένο ξέσπασμα σε πλοίο που δεν μεταδίδεται όπως η κορονοϊή και δεν είναι ούτε COVID ούτε γρήπη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για ώρες συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ακούει παρεμβάσεις από 43 βουλευτές, αρκετοί από τους οποίους άσκησαν κριτική για τη λειτουργία της κυβέρνησης και του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε ειλικρινή διάλογο, θέτοντας όμως σαφή όρια στην εσωστρέφεια, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υδρώσουμε όλη τη φανέλα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και το αίτημα για ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών, ενώ δεν έλειψαν και αιχμές για τη στάση υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τον διάλογο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συνέχισης του κυβερνητικού έργου εν όψη και της επόμενης εκλογικής περίοδου. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ενοποίηση και ανάδειξη 20 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Το έργο που αφορά το ιστορικό κέντρο και την ευρύτερη περιοχή ως την Εγνατία και τη Λεωφόρο Νίκης περιλαμβάνει μνημεία όπως ο Λευκός Πύργος, η Ρωτώντα, η Αχυροποίητος και σταθμούς του μετρό. Στο διαγωνισμό έχουν κατατεθεί 15 προτάσεις, ενώ ακολουθεί αξιολόγηση και δημόσια διαβούλευση. Στόχος η δημιουργία ενός ενιαίου αρχαιολογικού δικτύου με αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις και νέο φωτισμό στο ιστορικό κέντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι αυριανές ανακοινώσεις της Ryanair για τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Στο χειμερινό πρόγραμμα διατηρούνται διαθέσιμες πτήσεις για βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως Λονδίνο, Βιέννη, Βουκουρέστι, Βρυξέλλες, Βουδαπέστη και Ζάγκρεπ, ενώ τα δρομολόγια προς τα Χανιά επαναφέρονται την άνοιξη. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αισιοδοξία για ενδεχόμενη διατήρηση μέρους των πτήσεων την ώρα που φορείς της Θεσσαλονίκης ζητούν διάλογο μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της Fraport. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος 73χρονου στην Πιερία, ισορρός του οποίου βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού του. Ο ηλικιωμένος έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στα πλευρά που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν έως και 24 ώρες πριν από τον θάνατό του. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη, ποινή φυλάξης 3 ετών επιβλήθηκε σε 22χρονο οδηγό για επικίνδυνη οδήγηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ο νεαρός συνελήφθη να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ορίου των 70, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 6 μήνες. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με δόλο, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκρηκτικά οπλοχρησία και διακίνηση ναρκωτικών. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώ εξετάζεται και η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ακόμη ένα εμπλεκόμενο πρόσωπο που ήδη κρατείται για άλλη υπόθεση. Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει κατ' απόλυτη προτεραιότητα εκδίκαση υποθέσεων με εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση θα έχει και αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας εκκρεμείς υποθέσεις όπως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την ταχύτερη ανάκριση και εκδίκαση εντός 3 μηνών. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω των εργασιών για τον flyover θα εφαρμοστεί αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. Τα οχήματα που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Στα διεθνή, περίπου 1.500 πλοία και 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον κόλπο λόγω του ιρανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού έκανε λόγο για ανθρώπους που εκτελούν τη δουλειά τους και βρίσκονται παγιδευμένοι εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων σε μια περιοχή αυξημένης έντασης. Την ίδια ώρα, ναυτιλιακές πηγές αναφέρουν ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες 5 πλοία μεταφοράς LNG πέρασαν διακριτικά τα στενά, ορισμένα με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
4: Αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. βράδυ στις 8.

Έχουμε ξεκινήσει η Μελίνα Ασλανίδου πόσο στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Αυτό το απογευματάκι, ακόμα βραδάκι δεν είναι. Αν και με συννεφιά, εμείς εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι, FM 100. Απογευματάκι λοιπόν, 5η 7 Μαΐου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100 και στο Δέστο από άλλη μεριά. Μία άλλη μεριά που είναι λίγο πιο αισιόδοξη, που είναι λίγο πιο χαλαρή, που είναι λίγο πιο ουδέτερη ως προς τα των ειδήσεων, διότι καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις οι οποίες μόνο ουδέτερες δεν τις λες, ούτε καν ευχάριστες, ειδήσεις δυσάρεστες, ειδήσεις που σε στεναχωρούν, ειδήσεις που σε αγγίζουν, ακόμη και αν δεν σε αφορούν άμεσα. Δεν πρόκειται για πρόσωπα τα οποία γνωρίζεις, για πρόσωπα τα οποία μπορεί να γνωρίσεις. Είναι ειδήσεις οι οποίες πραγματικά σε βάζουν στη διαδικασία της ενσυναίσθησης, αλλά με την δυσάρεστη οπτική. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου και έχω να σου πω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Επίσης μας βρίσκεις στα social, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Έλληνα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη και Ο Έρωτας γράφεται για δυο.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στο ήλιο τα σκάφη.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγε

όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας.

στα όνειρά μου ακόμα. Μια χαμένη πατρίδα σκεπασμένη με χώμα. Με πηγαίνει εκεί που τελειώνει ο κόσμος. Ένας άδειος θεός που απόλυσε.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται.

φιλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα,